0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Hello, hello, hello.
2: Κόσμος Lab.
0: The Family Tapes.
1: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
0: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
0: The Family Tapes.
1: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Πέτρος Αδάμ.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

0: 93,6.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Tokyo Nita.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τις πύλες της ανοίγει αύριο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κλείνοντας συμβολικά τον πρώτο αιώνα της ιστορίας της. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα καλάθι που επιχειρεί να μοιράσει το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Τον χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα υγειονομικοί. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Σημείωσε μάλιστα πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψηφία. Χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόσθεσε. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώριο για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει στις 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Η γυναίκα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της, αποδίδοντας στον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά τορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο Ιρανικό καθεστώς. Δεν θα σταματήσουμε όσο του κοπεί κάθε εναπομείνασα οικονομική γραμμή ζωής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
6: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
5: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
6: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
5: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο.
6: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
5: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
6: Ωρε φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
5: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
6: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
5: Περικλής Κουκλάκης.
6: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
5: Αυτός είσαι.
6: Από επαγγελματίες.
5: Μου κόβεις την τύχη.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
9: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
10: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
4: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
5: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα η κατηγορία κινδύνου για όλη την Κρήτη είναι 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό υλικά μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Με το χειρότερο τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον 79χρονο σέρβερο, ο οποίος αγνοούνταν από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι η σωρό άντρα που εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή των Γουδών ανήκει στον ίδιο. Ο 79χρονος είχε χαθεί από το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν μπήκε στη θάλασσα με τη σανίδα του και έκτοτε δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής. Από την πρώτη στιγμή είχε στηθεί επιχείρηση για τον εντοπισμό του, με τις έρευνες να συνεχίζονται για μέρες στη θαλάσσια περιοχή του Ηρακλείου. Το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής έστειλε χθες το βράδυ από το Ηράκλειο σε όλη την Ελλάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του για τα 52ª γενέθλια του ΠΑΣΟΚ στην Πλατεία Ελευθερίας χαρακτηρίστηκε ως ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής, όπως είναι και το σύνθημα των επετειακών εορτασμών. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στατισιμότητας ούτε νέους μεσίες, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος τόσο στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον προκάτω του Αλέξη Τσίπρα, που όπως τόνισε χρησιμοποίησαν τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του ελληνικού λαού για να κερδίσουν την εξουσία εξαπατώντας τον, και τώρα ζητούν δεύτερη και τρίτη ευκαιρία. Στη διάρκεια βόλτας που είχε χθες το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, ο κύριος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη του κόμματος, βουλευτές και τοπικούς παράγοντες, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες αλλά και να αναφερθεί στο μήνυμα της επετείου της 3ης Σεπτέμβρη 1974, ημέρα που γεννήθηκε το Πανελλήνιο κίνημα. Νέα άφιξη μεταναστών νότια της Κρήτης και συγκεκριμένα νότια της Γάβδου. Μη επανδρομένο εναέριο μέσω της Frontex εντόπισε 2 λέμβους σε θαλάσσια περιοχή και συνολικά 75 αλλοδαπούς μετανάστες, 39 στη μία και 36 στη δεύτερη. Τους αλλοδαπούς διέσωσε το σκάφος και τους μετέφερε στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και στη συνέχεια, τηρώντας το πρωτόκολλο, μεταφέρθηκαν στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγιά. Συναγερμός ήμανε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου για φωτιά που ξέσπασε στην ενδοχώρα του νομού σε περιοχή ανάμεσα στη Γαρίπα και στα Καστελιανά του Δήμου Γόρτινας. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είχε στο αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Στο σημείο έφτασαν άμεσα 7 οχήματα με το ανάλογο προσωπικό, τα οποία κατάφεραν να περιορίσουν την εστία πριν αυτή πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Σε καταγγελία ότι ο γιος της τη χτύπησε και τη δάγκωσε, προχώρησε μια 48χρονη γυναίκα υπήκος Αλβανίας στα Χανιά την προηγούμενη εβδομάδα. Η αστυνομία αμέσως μετά την καταγγελία προέβη στη σύλληψη του 24χρονου γιού της, καθώς βρέθηκαν στο σπίτι όπου διέμενε 130 γραμμάρια κάναβης και μικροποσότητα κοκαίνης. Το συμβάν έκανε γνωστό λίγες μέρες αργότερα με ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων. Όπλα ανάμεσά τους ένα Καλάσνικοφ και δεκάδες φυσίγκια εντοπίστηκαν στην κατοχή ενός 60χρονου στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που έγινε στα Βορίζια του Δήμου Φεστού. Η νέα επιχείρηση των αστυνομικών αρχών εντάσσεται στο σχέδιο δράσης που εφαρμόζεται για συνεχή παρουσία στο χωριό μετά το μακελιό του περασμένου Νοεμβρίου. Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας από τους 14 Δήμους σε επίπεδο χώρας που με απόφαση του ΕΟΠΗ χαρακτηρίζεται υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρουσμάτων του νιού του Δυτικού Νείλου. Όπως επισημαίνεται από τους επιστήμονες της Ομάδας Εργασίας για τον Καθορισμό Επηρεαζόμενων Περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές, η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεκτίμησης των επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα πραγματοποιηθούν οι κεντρικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 10.30 το πρωί στο μνημείο του ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελία Μυρών του Δήμου Βιάννου. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης βρέθηκε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουδάκη, συνεχίζοντας την περιοδία της στη Βόρεια Ελλάδα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από το Κέντρο Φροντίδας. Βρέθηκε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουδάκη, συνεχίζοντας την περιοδία της στη Βόρεια Ελλάδα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από

Το απόγευμα. Οι εκπαιδευτικοί καλούν σε μαζική συμμετοχή μαζί με εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους, νεολαία, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν τους μισθούς, την παιδεία, την υγεία και το εργασιακό καθεστώς. Κατηγορηματικά διαψεύδει ο Δήμος Ρεθύμνης πληροφορίες περί ηλεκτρονικής απάτης με θύμα την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, ξεκαθαρίζοντας ότι από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε δεν προέκυψε παραβίαση τραπεζικού λογαριασμού. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, έπειτα από συστηματικό έλεγχο σε όλους τους λογαριασμούς που διατηρεί ο Δήμος, διαπιστώθηκε ότι κανένας από αυτούς δεν έχει παραβιαστεί. Σύμφωνα με το Δήμο Ρεθύμνης, τα οικονομικά του στοιχεία παραμένουν ασφαλή και προστατεύονται από τις δικλείδες ασφαλείας που εφαρμόζουν τα τραπεζικά ιδρύματα. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 και στη νότια Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Φτάσαμε και στην Παρασκευή, φίλες και φίλοι. Διανύουμε το τέταρτο πρωινό του Σεπτέμβρη, 8 και 23 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι μας. Είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε την παρέα μας, τη συντροφιά μας, να πούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Ερτ Κρήτης, αυτό το μέρος της εκπομπής με τους συναδέλφους από το στούντιο του Ηρακλείου, τον κύριο Στρατήγη και Χαραλαμπάκη να φροντίζουν τον ήχο για εσάς. Η Ελένη Ξυλούρη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη και από εδώ για τη Δυτική Κρήτη Μάνος Παπαδάκης στα πλήκτρα. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη, Μαρίνα Μαντακάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Ένα ακόμα πρωινό με τον ήλιο να μας λέει καλημέρα, 6 και 56 για να δύσει στις 19 και 52 ακριβώς. Θα σας πω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Taekwondo, είναι η Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας και θα πούμε χρόνια πολλά στον Άνθιμο, στην Ερμιόνη και στο Μωυσή που γιορτάζουν. Επίσης έχει ξημερώσει μια μέρα που ζητούν οι αρχές, οι άνθρωποι εκεί της πολιτικής προστασίας, την προσοχή μας, φίλες και φίλοι, διότι στο χάρτη εμφανιστήκαμε πάλι με εκείνο το τεσσαράκι μπροστά, όλη η Κρήτη. Από τη δικιά της λοιπόν τη μεριά έχουν κάνει ό,τι είναι απαραίτητο, είναι σε εγρήγορση, το είδατε με τις δύο φωτιές που είχαμε χθες στο Ηράκλειο και με την άμεση κινητοποίηση, η αλήθεια είναι και πρέπει να το πούμε αυτό, με την άμεση κινητοποίηση εκεί να προλαμβάνουν τα χειρότερα. Εκείνη λοιπόν είναι σε κατάσταση επιφυλακής με όλο το ανθρώπινο δυναμικό. Εμείς πρέπει να κάνουμε τα κουμάντα μας, μπείτε, δείτε, γκουγκλάρετε, αν και νομίζω ότι όλοι έχουμε μία ιδέα, διότι ισχύουν πάλι οι απαγορεύσεις όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Στα ευρωπαϊκά μονοπάτια, στα δάση, στις ευαίσθητες έτσι περιοχές που έχουμε πολλές, πάρα πολλές σε ολόκληρη την Κρήτη. Απαγορεύονται λοιπόν κάποια πράγματα και σήμερα, δεν θα ψήσουμε και σήμερα, θα προσέχουμε. Αν δούμε κάτι, αν πέσει κάτι στην αντίληψή μας, στο 199 θα πάρουμε τηλέφωνο, θα επικοινωνήσουμε με τον 112, είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης, αλλιώς και στο 100 μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο και στο 108 που είναι το λιμενικό σώμα και στο 166 που είναι το ΕΚΑΒ. Πορτοκαλί λοιπόν συναγερμός για φωτιές σήμερα στην Κρήτη, σε ισχύ είναι αυστηρές απαγορεύσεις, να κανονίσουμε την πορεία μας.

Πολύς κόσμος εχθές στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και πολλά μηνύματα του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη στην πλατεία Ελευθερίας. Προηγήθηκε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης εκεί κατά το μεσημέρι. Ήταν πάρα πολλοί οι βουλευτές και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος και οι τοπικοί παράγοντες που συνόδευσαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Εκείνος είχε την ευκαιρία να χαιρετήσει, να μιλήσει, να ακούσει πολίτες έτσι στο κέντρο του Ηρακλείου. Με μηνύματα, πολλά μηνύματα, η ομιλία θα έχουμε ένα απόσπασμα έτσι στη συνέχεια της εκπομπής. Πάντως, όπως είπε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το μεγάλο όπλο του κινήματος είναι το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί το διήμερο 12-13 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου τα βλέμματα είναι στραμμένα τώρα εκεί, όπου όλες οι συζητήσεις είναι γύρω από αυτό, γύρω από το πακέτο που θα ανακοινώσει έτσι ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια τα σας τα λέγαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων εδώ και με την Κατερίνα στις προηγούμενες έτσι εκπομπές, είναι μεγάλος ο κύκλος των συγκεντρώσεων και των ποριών που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, εκεί που σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν. 8:30 σε ένα λεπτό από τώρα είναι προγραμματισμένο ραντεβού των υγειονομικών. Εκεί θα κάνουν πορεία για να καταλήξουν στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Αργότερα στις 11 το πρωί εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες πάλι έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης θα κάνουν τη δική τους έτσι διαμαρτυρία. Το απόγευμα θα στο Λευκό Πύργο και θα κάνουν και πορεία. Μετά θα δούμε τα σώματα ασφαλείας, αστυνομικούς, πυροσβέστες. Υπάρχουν βέβαια και αύριο κινητοποιήσεις. Οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις θα γίνουν αύριο. Είναι η μέρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Από τις 3 και μετά αρχίζουν οι συγκεντρώσεις. Οι αγρότες έχουν συλλαλητήριο στις 5 το απόγευμα. Συγκέντρωση την ίδια ώρα έχει προγραμματιστεί και από το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Η ΓΕΣΕΕ επίσης έχει συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου. Το ΠΑΜΕ έχει προγραμματίσει συγκεντρώσεις στην πλατεία του Αριστοτέλους. Και βέβαια στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει σήμερα το απόγευμα και ο Πρωθυπουργός. Δεν γνωρίζουμε το επίσημο πρόγραμμα, αλλά ξέρουμε ότι αύριο στις 10 το πρωί θα κάνει την καθιερωμένη βόλτα στα περίπτερα έτσι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και το βράδυ είναι η ομιλία στα εγγένεια της έκθεσης και την Κυριακή θα έχουμε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, όπως ακριβώς γίνεται κάθε χρόνο. Αυτά λοιπόν και για την έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε, ακούμε και τις συζητήσεις γύρω από το θέμα αυτό.

Δεν είδαν καλά τα νέα για τον σερβερ, τον 71χρονο που το αγνοούμενο. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση, η αλήθεια είναι, όλες τις ημέρες από τη Δευτέρα. Οπότε και ξεκίνησαν έτσι οι προσπάθειες αναζήτησή τους. Νωρίς εχθές το απόγευμα έγινε, σήμανε συναγερμός για ένα πτώμα που βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Γουβών. Τελικά ταυτοποιήθηκε, ανήκει στον άτυχο άνδρα. Άμεση κινητοποίηση του λιμενικού σώματος, πρέπει να το πούμε και αυτό. Ήταν ένα θρίλερ έτσι, και μεγάλη αγωνία όλες αυτές τις μέρες για τους δικούς τους ανθρώπους, και ήταν τραγικός ο επίλογος.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, πάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε επίπεδο Κρήτης. Θα αρχίσουμε με τον αγώνα της Κρήτης, Χανιά, στα Σκαριά επένδυση για υπερσύγχρονο data center. Η Κρήτη μπορεί να εξελιχθεί σε κορυφαίο διαστημικό νησί. Νίκος Ανδρουλάκης, γκρέμισε τύχη ο Ανδρέας Παπανδρέου. Κοινή δήλωση Κίνας, Ρωσίας, Ινδίας υπέρ Ιράν και Παλαιστίνης. Χανιά, οι αγρότες στους δρόμους για δασικούς χάρτες και δακοκτονία. Και έχει και ένα ρεπορτάζ με την έκθεση του Εμμανουήλ Παπαδάκη στο Γυαλί Τζαμί εδώ στα Χανιά. Πάμε στο γειτονικό νομό, θα βρούμε τα Ρεθεμιώτικα Νέα. Σύμφωνα με έρευνα, στην τέταρτη θέση με τα ακριβότερα ενίκια στην περιφέρεια, το Ρέθυμνο. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα η πολιτική προστασία, πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μειώνονται οι τζίροι σε εμπόριο και εστίαση στο Ρέθυμνο παρά την αυξημένη κίνηση. Πληθωρισμός, ακρίβεια, λειτουργικά κόστη ροκανίζουν τα κέρδη. Μπορούμε να δούμε και να παρατηρήσουμε, φίλες και φίλοι, ότι από τους εμπορικούς συλλόγους σε επίπεδο Κρήτης χαρακτηρίζεται έτσι συγκρατημένη η κίνηση τώρα με τη λήξη των εκπτώσεων. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη μέσα από την Ελιά και το Αμπέλι. Δρομολογούνται αντιπλημμυρικά έργα στα πυρόπληκτα χωριά Σακτουρίων και Γιανιού. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο. Δεν νοσταλγούμε την αλλαγή, ετοιμάζουμε τη νέα. Μεγάλη συγκέντρωση για τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Νέα εποχή για την ανάπτυξη διαστημικών τεχνολογιών στην Κρήτη. Αναδιφώντας το χθες, τα θυρώματα του Ρεθύμνου είναι τα θέματα που προτάσει η εφημερίδα Ρεθεμιώτικα Νέα, ενώ η κριτική επιθεώρηση στα όρια της η μονάδα εντατικής θεραπείας με 3 γιατρούς και 7 κλίνες σε λειτουργία. Ο διευθυντής της ΜΕΘ μιλά στην εφημερίδα για τις αυξημένες ανάγκες και τις ελλείψεις προσωπικού στην νευραλγική μονάδα του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Έτοιμα προς την υγειονομική περιφέρεια να ενισχύσει την προσπάθεια των γιατρών. Απάτη στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου εντοπίστηκε σε γαλλική τράπεζα το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων. Εξακριβώθηκε ο τρόπος δράσης, αναζητούνται οι δράστες. Μεριλιονή σε πλήρη εξέλιξη έρευνα, άμεσα η εκπαίδευση των υπαλλήλων και νέα μέτρα κυβερνοασφάλειας. Κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου στο Ρέθυμνο, δεν υπάρχει λόγος πανικού, λέει ο διευθυντής της ΜΕΘ, ο κύριος Μαρκάκης, εξηγεί πώς μεταδίδεται ο ιός και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, και εγώ και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε δεσμεύσεις. Χρηματοδότηση 200.000 ευρώ για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στις πυρόπληκτες περιοχές Σακτουρίων και Γιανιού. Είναι τα θέματα της εφημερίδας. Πάμε στο Λασίθι, θα βρούμε την εφημερίδα Ανατολή. Φθινοπορεινή παράταση της τουριστικής περιόδου. Πρωταγωνιστεί η Κρήτη στις προτιμήσεις των Γερμανών. Δύσκολη ανέλκυση του αυτοκινήτου στον Άγιο Αντώνιο. Η εφημερίδα φιλοξενεί τη Μαρία Παπαγεωργίου και τον Κώστα Κωνσταντάτο. Παράταση για το Λίντερ ζήτησαν οι δήμαρχοι και ο ΑΟ Βραχασίου και ΑΕ Νεάπολης διεκδικούν το Super Cup. Είναι το αθλητικό θέμα της εφημερίδας. Πάμε στο Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Δεν νοσταλγούμε την αλλαγή, προετοιμάζουμε τη νέα. Δυναμικό προεκλογικό λάκτισμα από το Ηράκλειο. Μαρτυρικές καταθέσεις για τις απάτες μέσω τραπέζης, αναφορές για πιάτσικο και σε καταθέσεις ιδιωτών εκτός από την περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγίου Νικολάου. Γιαγιά 94 ετών στα Νόγια, θύμα απατεώνα με δορυφόρο, της υπέδειξε να βάλει χρυσαφικά και λεφτά στη σακούλα και το έκανε. Κατηγορηματικό όχι φορέων για τη χωροθέτηση δομής του αθανάτου, εν ώψη της συνάντησης περιφέρειας Δήμου και κατοίκων με τον Υπουργό. Ποιος απειλεί και γιατί έναν πρώην δήμαρχο στην Κρήτη? Ο Σπύρος Δαράκης, πρώην δήμαρχος Μυθύμνης, υποστηρίζει ότι δέχεται απειλητικές επιστολές από το 2024.
με τη βούλα τα 7,2 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα ανάπλασης του παραλιακού της Χερσονήσου. Αρχές του Οκτώβρη θα συνεχιστούν οι εργασίες μετά την ένταξη στο τομεακό του Υπουργείου Ναυτιλίας. Τραγική κατάληξη για τον αγνοούμενο 71χρονο σερβέρ, ύστερα από τρεις μέρες βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα. Τραβούν χειρόφρενο για δύο ημέρες τα τουριστικά λεωφορεία σε κάμψη ο κλάδος λόγω τιμής των καυσίμων. Σε 8 μήνες διακινήθηκαν 7.288.371 επιβάτες στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Αύξηση 4,5% σε σχέση με πέρυσι. Υπάρχει άραγε τρόπος να προστατευτούμε από τον ιό του Δυτικού Νείλου? Ο εντατικολόγος του Βενιζελίου Κώστας Χαλχιούτης μιλά για πρόληψη και έπιασε Κρήτη το υπερπολιτελές γιότ Μεγιστάνα, αγκυροβόλησε στην Ιεράπετρα. Και στα αθλητικά θέματα της εφημερίδας, το φιάσχο του Όφη με τους νους Αποστολάκη, κορυφαίες ομάδες της EuroLink στο Ηράκλειο και νέα εποχή για τις διαστημικές τεχνολογίες στην Κρήτη είναι τα αθλητικά θέματα της εφημερίδας Πατρίς. Πάμε να δούμε και την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Πανηγυρικός εορτασμός των γενεθλίων στο Ηράκλειο, η αντεπίθεση του Πασόκ, ο έντονος συμβολισμός πίσω από την επιλογή της Κρήτης για χώρο του πανηγυρικού εορτασμού του σαλπίσματος της αντεπίθεσης για το κίνημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε το Πασόκ ως κυβερνητική πρόταση και όλες τις θέσεις του κόμματος για την Ελλάδα του αύριο. Η ΟΤΣ Δυτικού Νείλου, τρεις περιοχές της Κρήτης τις επηρεαζόμενες και νέα απάτη, κατασκευαστική στο Ηράκλειο έπεσε θύμα επιτηδίων. Πολιτισμός, τρίτο διεθνές φεστιβάλ χωρών στην Κρήτη. Όφη, η συμφωνία των ανατροπών για νους και Αποστολάκη ανοιχτό ακόμα του Λάμπρου. Δήμος Χερσονήσου, 7,2 εκατομμύρια ευρώ για το μεγάλο έργο της χερσαίας ζώνης. Στη Νέα Κρήτη διαβάζομαι ακόμη σύσκεψη για τη δομή μεταναστών. Με ενιαία γραμμή οι φορείς της Κρήτης συναντούν το Θάνο Πλεύρη και βέβαια τραγικό φινάλε στην εξαφάνιση του 71χρονου. Ισορρός του άτυχου σερβερ βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα των Γουβών. Και πάμε να ξεφυλίσουμε και τα χανιώτικα νέα. Αιτήματα στην κυβέρνηση από πολίτες στα Χανιά. Τι ελπίζουν να ακούσουν χανιώτες και χανιώτισες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Οι συνάδελφοι εκεί έκαναν ένα ρεπορτάζ στους δρόμους των Χανίων και οι πολίτες απάντησαν. Λογιστές Χανίων, η ΕΦΚΑ καταραίει, καθυστερήσεις έως και 4 μήνες. Ανδρουλάκης από Ηράκλειο, δεν έχουμε εξαρτήσεις, ομιλία στην επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη. Σήμερα στην Κρήτη πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Κρήτη κοιτάζει τα άστρα, 30 αναβάσεις στις πάχνες για τον ορίζοντα. Η Χέλεν Γαλεράκη σε μια μεγάλη δοκιμασία αντοχής. Σε δρόμους των Χανίων μάχη με τα αυτοκόλλητα, επικίνδυνες συνήθειες με πινακίδες σήμανσης. Στον Αλίκαμπο εκδήλωση μνήμης. Κίσαμος ψήφισμα στήριξης στο Σπύρο Δαράκη. Από κόρονας ελπίδες αποκατάστασης και προσβασιμότητας στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Αφιέρωμα Σοφία Μπεφών, η τολμηρή γιατρός του ΕΚΑΒ, ένα άρθρο που το υπογράφει ο κύριος Μιχάλης Μυρλάκης, και ποδόσφαιρο, το πρόγραμμα του κυπέλου ερασιτεχνών και η προϊστορία στο κύπελο Χανίων.

0: Πάμε να πάρουμε και μια γεύση τι έγινε χθες βράδυ στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο. Εκεί μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη μεγάλη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ. Παρόντες ήταν όλοι οι βουλευτές, τα ηγετικά κομματικά στελέχη, αυτοδιοικητικοί και τοπικοί παράγοντες. Ο κύριος Ανδρουλάκης διακήρυξε ότι το ξεκίνημα της νίκης έγινε εδώ και να είστε βέβαιοι, με καθημερινό αγώνα, με πίστη στις δυνάμεις μας, αυτό το ξεκίνημα θα γίνει ένα μεγάλο ερμητικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής στις επόμενες εκλογές. Ευχαρίστησε όλους τους συγκεντρωμένους οπαδούς, τους φίλους του ΠΑΣΟΚ από όλη την Κρήτη για την συμμετοχή τους εκεί. Έθεσε το ερώτημα προς εκείνους: θα μείνουμε θεατές των εξελίξεων ή θα πάρουμε ξανά το μέλλον στα χέρια μας. Ο κύριος Ανδρουλάκης, να θυμίσω ότι έκανε και τη βόλτα του εχθές το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης, είχε την ευκαιρία να μιλήσει με πολίτες και να αναφερθεί και στο μήνυμα της χθεσινής επετείου της 3ης του Σεπτέμβρη, ημέρας που γεννήθηκε το Πανελλήνιο κίνημα. Και όπως είπε και χαρακτηριστικά, το μεγάλο όπλο του ΠΑΣΟΚ είναι το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί το διήμερο 12-13 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Σε αυτήν εδώ την πλατεία των μεγάλων συγκεντρώσεων που γράψαμε ιστορία με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τη Μεγάλη Αλλαγή, σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας. Πραγματικά, πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στην καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά από τα βάθη της καρδιάς μου για τη σημερινή συγκλονιστική σας παρουσία. Σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη του 2026, γιορτάζουμε και τιμάμε 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ, 52 χρόνια του Πανελλήνιου κινήματος, του Πανελλήνιου σοσιαλιστικού κινήματος, του κινήματος που άλλαξε την Ελλάδα και χάρισε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια σε κάθε Έλληνα. Επιλέξαμε σήμερα να τιμήσουμε αυτή την ιστορική μέρα εδώ στην Κρήτη, την Κρήτη των μεγάλων πατριωτικών και δημοκρατικών αγώνων. Την Κρήτη που αγκάλιασε και στήριξε τον Ανδρέα Παπανδρέου και την πολιτική αλλαγή του 1981. Την Κρήτη, τη γενέτειρα του μεγάλου εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου. Την Κρήτη που κράτησε όρθια την παράταξή μας τις πιο δύσκολες τιμές. Την Κρήτη που ξαναέβαψε πράσινο τον πολιτικό χάρτη στις τελευταίες εκλογές, τιμώντας τους αγώνες και της δικιάς μας γενιάς. Γιατί λοιπόν από εδώ? Γιατί από εδώ έγινε το ξεκίνημα της νίκης που θα γίνει φλόγα αλλαγής, ρεύμα νίκης και ανατροπής στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ένα ρεύμα πολιτικής αλλαγής με πρωταγωνιστή τις αξίες και τις αρχές της δημοκρατικής παράταξης. Γιατί η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Πρέπει να κάνουμε ξανά την πολιτική υπόθεση όλων των Ελλήνων. Να τελειώσουμε με το κλειστό σύστημα εξουσίας της νέας δημοκρατίας που πλήγωσε, εξαπάτησε και δυσκόλεψε την καθημερινότητα του ελληνικού λαού. Πρέπει ξανά να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Και αυτό δεν είναι κομματικό μας καθήκον. Είναι χρέος για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για όλους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, σήμερα βρισκόμαστε στην πλατεία Ελευθερίας όχι μόνο για να θυμηθούμε. Είναι η μνήμη φρουρός και πηξίδα για όλους μας. Οι 3 του Σεπτέμβρη συνδέουν όλους εμάς με μια μεγάλη ιστορική διαδρομή. Με τους αγώνες για σύνταγμα και δημοκρατία απέναντι στη μοναρχία. Με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον αγώνα του να οικοδομήσει ένα σύγχρονο κράτος. Με τον Γεώργιο Παπανδρέου και τον ανένδοτο αγώνα. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τους αγώνες για λαϊκή κυριαρχία, για ελευθερία. 3 του Σεπτέμβρη, τότε που ο ιδρυτής μας κατάφερε κάτι μοναδικό για την νεότερη Ελλάδα. Έκανε μια ιστορική πολιτική τομή. Έδωσε στη δημοκρατία μας κοινωνικό περιεχόμενο. Γιατί, φίλες και φίλοι, δημοκρατία δεν είναι μόνο το δικαίωμα να ψηφίζεις. Είναι το δικαίωμα να μπορείς να μορφωθείς. Είναι το δικαίωμα να έχεις πρόσβαση σε δημόσια υγεία. Είναι το δικαίωμα να εργάζεσαι με αξιοπρέπεια. Είναι το δικαίωμα να δημιουργείς τον τόπο σου. Αυτό ήταν το μεγάλο έργο της αλλαγής του 1981. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Κοινωνικό Κράτος, τα δικαιώματα των γυναικών, η Εθνική Συμφιλίωση, η ισχυρότερη αυτοδιοίκηση και πάνω απ' όλα το μεγάλο δώρο σε κάθε οικογένεια να έχει τη δυνατότητα το παιδί του φτωχού, του αδύναμου να σπουδάσει, να προχωρήσει και να δημιουργήσει στη ζωή του. Και αργότερα η Δημοκρατική Παράταξη δεν έμεινε μόνο εκεί. Έφτιαξε σύγχρονες υποδομές κάνοντας την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.

Ένα λεπτό με ενημερώνει ο Μάνος, έχουμε στη διάθεσή μας, οπότε εμείς θα αποχαιρετήσουμε τους συναδέλφους μας και τον κόσμο του Ηρακλείου να προσέχουμε σήμερα έτσι λίγο παραπάνω, να θυμίσω ότι έχουμε τεσσάρι για όλη την Κρήτη και βέβαια να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας και ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα θα τα πούμε πάλι, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη με όλο το επιτελείο του. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και ένα οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα, πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.T. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, τροφοδοτούμενη από την ένταση στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Brent σκαρφάλωσε στα $96 το βαρέλι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 7 μποφόρους στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Στα Ζάλα του Γκρέκο, 6 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Ο συνθέτης και κιθαρίστας Χρήστος Τζιφάκης στείνει ένα μουσικοχορευτικό οδηπορικό από την Κρήτη στην Ισπανία, μπολιάζοντας την κριτική λαϊκή παράδοση με την ισπανική και το φλαμένκο. Τη σύγχρονη ορχήστρα νέων Κρήτης Δημού Ηρακλείου διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης, Ειρήνη Δερέμπεϊ, Κάρλος Κουκλάκης, Δροσιά Χαρίση. Χορεύουν φλαμένκο η Φανή Δεμέστιχα και κριτικά η αδερφή Μεγαλακάκη.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
9: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο Ζωμίνθου, στα Ανόγια, στο πλαίσιο του δεύτερου φεστιβάλ Ανιφαντού. Είσοδος ελεύθερη, με απαραίτητη προκράτηση θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του φεστιβάλ Ανιφαντού. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
11: Το φεστιβάλ Ανιφαντού επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στα Ανόγια. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Μια διαθεματική πολιτιστική διοργάνωση φέρνει κοντά τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, την παράδοση και τον τόπο. Θέατρο, μουσική, εικαστικά, εργαστήρια, προβολές και συζητήσεις. Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Φεστιβάλ Ανιφαντού. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ανογίων. Στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης «Γυναίκες» του Φεστιβάλ Κρήτης 2026. Χορηγός επικοινωνίας, Έρτη Ρακλείου.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με Θεσσαλονίκη δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά, γιατί έχει τη δημητική της αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, έχουμε την παρουσία του Πρωθυπουργού, ως ήθιστε, μαζί με τα εγκαίνια. Έχουμε και όλες εκείνες τις εκδηλώσεις και την ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο αυτά. Κυριακός Μητσοτάκης, ο οποίος θα φτάσει σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Έχουν προηγηθεί βεβαίως στελέχοι, υπουργοί, οι οποίοι έχουν σαρώσει εκεί τους 17 νομούς επισκέφθηκαν το προηγούμενο διάστημα, που σήμερα είναι όλοι στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα έχουμε πόσο περισσότερες από 9 εκδηλώσεις, τις οποίες θα συμμετάσχουν υπουργικά στελέχη και έχουν να κάνουν με θέματα που άπτονται των ζητημάτων και των προβλημάτων που βιώνει η χώρα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, όπως σας είπα, ακά στελέχη και έχουν να κάνουν με θέματα που άπτονται των ζητημάτων και των προβλημάτων που βιώνει η χώρα. Λοιπόν, ο

ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε σήμερα κινητοποιήσεις. Σήμερα είναι οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ. Στα ΕΚΑΒ το απόγευμα είναι τα σώματα ασφαλείας. Αύριο θα είναι περισσότεροι. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα γεμίσει με κόσμο. Θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Είναι το απόγευμα οι αγρότες. Είναι η ΓΕΣΕΕ. Είναι το ΠΑΜΕ. Και λέμε κάποιες από τις εκδηλώσεις οι οποίες θα έχουμε τις συγκεντρώσεις, μάλλον γιατί δεν εκδηλώσεις, τις συγκεντρώσεις που θα έχουμε και τα σωματεία, τους συλλόγους οι οποίοι θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη, θα υπάρξει παρουσία και από την Κρήτη βεβαίως, και βεβαίως θέλουν να στείλουν και εκείνοι το δικό τους μήνυμα απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Και από τη μια είχαμε αυτό, από την άλλη βεβαίως, έχουμε αυτό μάλλον, από την άλλη χθες είχαμε την ομιλία, την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην Πλατεία Ελευθερίας, είχε απ' όλα. Είχε και έτσι μια πολιτική ομιλία από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έδωσε το στίγμα και τις επόμενες μέρες για το ΠΑΣΟΚ και της διεκδίκησης της εξουσίας και του προγράμματός του, αναφέρθηκε σε όλους και σε όλα. Είχε πολύ κόσμο η πλατεία, ήταν μια καλή εκδήλωση για τα δεδομένα βεβαίως της κατάστασης των συνθηκών και το πώς πλέον βλέπει ο κόσμος όλες αυτές τις δράσεις και όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Και είχε απ' όλα. Είχε και, όπως σας είπα, μια αρκετά στιβαρή ομιλία από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είχε τη συμμετοχή, είχε πολλούς αυτοδιοικητικούς, είχε όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είχε μουσική εκδήλωση, είχε ντρόουν, είχε απ' όλα, είχε απ' όλα αυτή η εκδήλωση και βεβαίως θα τα δούμε όλα αυτά λίγο αργότερα. Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο συνάδελφος, ήταν εκεί και θα μας δώσει και το στίγμα των όσων είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και όλα όσα είδε και εκείνος από την δικιά του πλευρά στην Πλατεία Ελευθερίας.

Πάντως ήταν ένα θερμό θα έλεγα κλίμα και αυτό αποτυπώθηκε και μετά την ομιλία. Είδαμε τον κόσμο να γίνεται ένα, να έχουμε, είχαμε χορούς, είδαμε και βουλευτές να συμμετάσχουν στους εορτασμούς, να χορεύουν, είχαμε και γενέθλια. Η βουλευτής του Πασόκ, η Ελένη Βατσινά, είχε τα γενέθλιά της και φρόντισαν κάποια εκεί στην Πλατεία Ελευθερίας, άλλωστε δεν υπήρχε δυνατότητα να γιορτάσει και διαφορετικά τα γενέθλιά της. Όλη την ημέρα ήταν και εκείνη στους δρόμους μαζί με τον πρόεδρο του Πασόκ, οπότε γιόρτασε τα γενέθλιά της με μία τούρτα που της έκανε δική της άνθρωποι και στην Πλατεία Ελευθερίας. Να τις ευχηθούμε κι εμείς χρόνια πολλά από εδώ, από την εκπομπή Δεκατιανό Ενημέρωσης που είναι και σήμερα εδώ μαζί σας. Μαζί από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου μπορείτε να μας ακούσετε στους 97,5 στα βόρεια, στους 105,6 στα νότια, στο Λασίθι από τους 102,4, Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής και βεβαίως οι μουσικές επιλογές όπως κάθε μέρα είναι του Παράσχου και της Ελένης. (26) βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στο Ηράκλειο, δεν θα πάμε πάρα πολύ ψηλά. Η θερμοκρασία σήμερα εκεί γύρω στους 29-30 βαθμούς, δεν ξεπεράσουμε στα βόρεια τη θερμοκρασία αυτή. Λίγο παραπάνω θα είναι στα νότια, αλλά όχι πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Η ενισχυμένη βορειοδυτική άνεμη θα έλεγα ότι είναι το χαρακτηριστικό σήμερα του καιρού. Και αυτό τι συνεπάγεται? Αυτό συνεπάγεται υψηλό βαθμό επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Είμαστε σήμερα όλοι στην Κρήτη, όλη η Κρήτη είναι σήμερα στο πορτοκαλί, είναι στο 4, πολύ υψηλός ο βαθμός επικινδυνότητας και όπως συμβαίνει κάθε φορά και είναι συχνό αυτό πλέον να έχουμε υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, έχουμε και απαγορεύσεις, έχουμε και περιορισμούς. Απαγορεύεται λοιπόν η διέλευση, παραμονή, κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων στις δασικές εκτάσεις όλης της Κρήτης.

Έχουμε και άσχημες ειδήσεις, άσχημα γεγονότα. Έχουμε ένα περιστατικό με έναν 65χρονο πρώην δημοτικό σύμβουλο και αντιδήμαρχο στην περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ο άνδρας εντοπίστηκε χθες το βράδυ, αργά χθες το βράδυ, νεκρός σε χωράφι στις Αγίες Παρασκές. Έχει ένα τραύμα από κυνηγετικό όπλο. Τον αναζητούσε η οικογένειά του, η συγχωριανή του δεν είχε δώσει μια ζωή. Τον αναζήτησαν και δυστυχώς τον βρήκαν νεκρό. Ένας ιδιαίτερα αγαπητός άνθρωπος και ιδιαίτερα γνωστός, έχει υπηρετήσει χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα ψάχνουν να βρουν διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας. Φαίνεται πάντως να μην προκύπτουν κάποια στοιχεία που να οδηγούν σε ανθρωποκτονία, μάλλον το αντίθετο.

Και είχαμε και την άλλη είδηση, την άσχημη εξέλιξη με τον σέρφερ. Θυμάστε τις προηγούμενες ημέρες που έκανε σέρφ, ξεκίνησε από την παραλία της Αμουδάρας και στη συνέχεια χάθηκε. Τον έψαχναν τα συγγενικά του πρόσωπα, κινητοποιήθηκαν λιμενικές αρχές, αστυνομία, τον αναζήτησαν, βρήκαν την ιστιοσανίδα του, τη βρήκαν 1,5 ναυτικό μίλι νότια της Δίας. Ο ίδιος όμως δεν είχε δώσει σημεία ζωής, δεν είχε εντοπιστεί. Δυστυχώς, χθες το απόγευμα επικοινώνησαν με τις λιμενικές αρχές Λουόμεν εκεί στην περιοχή των Γουβών, στην παραλία Μιράντες. Ενημέρωσαν τις αρχές ότι υπάρχει μία σωρός η οποία εντοπίστηκε να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή. Μετέβησαν εκεί τα στελέχη του λιμενικού και δυστυχώς πρόκειται για τον 71χρονο.

Σας έλεγα ότι για τα της χθεσινής εκδήλωσης και ομιλίες του Νικανδρουλάκη θα τα πούμε σε πολύ λίγο, σε λίγα λεπτά, με τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Παπαδάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως έχει μείνει, είναι εδώ στο Ηράκλειο, παρέμεινε και θα έχει μια συνάντηση περίπου στις 11 στο ξενοδοχείο Αστόρια με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων της Κρήτης, γιατί τα προβλήματα των κτηνοτρόφων είναι πολλά. Έχουν να κάνουν βέβαιως με τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μεγάλο βαθμό, με το θέμα των επιδοτήσεων, με τα ζητήματα που έχουν προκύψει και τα θέματα τα σοβαρά που έχουν ανακύψει, και βεβαίως είναι και τα άλλα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, που έχουν να κάνουν με το κόστος παραγωγής, με το γεγονός ότι αδυνατούν και με τις τιμές που λαμβάνουν για τα προϊόντα τους από τη μια, αλλά και με το μεγάλο κόστος παραγωγής που έχουν, πραγματικά δυσκολεύονται και πολλοί από αυτούς αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Θα τα συζητήσουν λοιπόν με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, όπως είπαμε, στις 11 το πρωί, και μιας και μιλάμε για τους κτηνοτρόφους, να σας πούμε ότι παρατείνονται. Έχουμε χάσει πια το λογαριασμό πόσες παρατάσεις έχουν δοθεί από την περιφέρεια Κρήτης στα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται για την ευλογιά, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε σχέση με τις μετακινήσεις, σε σχέση με τους περιορισμούς που υπάρχουν, μάλλον τις απαγορεύσεις που υπάρχουν για μεταφορά ζώων από την υπηρετική χώρα προς την Κρήτη, που βεβαίως θα λέγαμε ότι είναι μέτρα τα οποία έχουν αποδώσει. Αποτυπώνεται αυτό στο γεγονός ότι όλα βαίνουν καλό στο νησί και τα μέτρα αυτά, τα προληπτικά μέτρα από την πλευρά της περιφέρειας πήραν παράταση μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου και βεβαίως βλέπουν και κάνουν στη συνέχεια το πιθανότερο να συνεχιστούν.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα. Πάμε να βρούμε τηλεφωνικά τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος ήταν και χθες, και λέω και χθες, γιατί και προχθές ήταν στο ψυχρό, εκεί στο δείπνο που, που παρέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στα στελέχη και τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ήταν χθες και στην Πλατεία Ελευθερίας και θα μας μεταφέρει το κλίμα έτσι όπως το έζησε και εκείνος και βεβαίως τα της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα. Λογικό είναι να μείνουμε στο στούντιο. Κάνει πολύ ψύχος εκεί πέρα. Θα γίνω πιγκουίνος.
0: Εννοείς στο στούντιο, έτσι.
1: Στο στούντιο το δικό μας.
0: Ναι. Ναι, ναι, είναι.
1: Εκεί που είσαι εσύ. Εσύ συνηθισμένη βέβαια στα βόρεια κλίματα, εγώ δεν είμαι.
0: Από πού προκύπτει αυτό, τα βόρεια?
1: Έτσι το είπα, για να χάρη ένα στεϊσμού. Λοιπόν, όπου ήταν το ΠΑΣΟΚ ήμουν και εγώ, έτσι. Και θα είμαι, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης δεν ολοκλήρωσε
0: σωστό
1: το πρόγραμμα της επίσκεψης. 11 η ώρα έχει συνάντηση με εκτινοτρόφους. Και θα δούμε τι θα προκύψει και από εκεί για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον
0: κόσμο. Πάντως, το κλίμα χθες το βράδυ ήταν θερμό.
1: Ήταν θερμό, όπως ήταν θερμό και στο ψυχρό του οροπεδίου. Έτσι. Είναι το αστεϊσμός που έκανε ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο ψυχρό είχε σχολιαστεί μόνο από, όχι από τον ίδιο, έτσι, από άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και η απουσία του κυρίου Δούκα. Χθες όμως, ο κατεξοχήνες, ο κομματικός αντίπαλος του κυρίου Ανδρουλάκη, ο κύριος Δούκας, ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων, ήταν εκεί.
0: Και στην πρώτη σειρά,
1: και στην πρώτη σειρά, βεβαίως, και μάλιστα είχε και ένα θερμότατο εναγκαλισμό με τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτά πρέπει να τα σημειώνω. Έχω όλα τη σημειολογία τους. Ούτως ή άλλως, ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε ήδη από προχθές σε συστράτευση όλα τα στελέχη για το επιτελείο το οποίο συντονίζει ένα από τα παλαιά στελέχη, τα παλαιότερα, ο κύριος Καρδαλίδης. Στην ουσία ο προεκλογικός αγώνας έχει ξεκινήσει. Μπορεί να μην έχει ανοίξει επίσημα προεκλογική περίοδος, η οποία θα αργήσει. Έτσι. Δηλαδή προφανέστατα ο κύριος Μητσοτάκης όταν λέει εκλογές Μάη-Ιούνιο το εννοεί και θα το ξαναπεί στη
0: διεθνή έκθεση.
1: Πληροφορούμε, έτσι, ναι. Αλλά στην ουσία διάγουμε μια σαφή μακρά προεκλογική περίοδο η οποία θα διαρκέσει περίπου 10 μήνες. Το βλέπουμε από τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται όλα τα κόμματα. Το είδαμε και από τον κύριο Τσίπρα προχθές στην ομιλία του, έτσι. Και έπεται συνέχεια. Ούτως ή άλλως και ο κύριος Ανδρουλάκης χθες στην ομιλία του, η οποία είχε τρεις άξονες, θα μου επιτρέψει έτσι μια εκτίμηση. Βεβαίως, σαφέστατα επιτέθηκε και στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη, αναφέροντας ότι είχαν ως σύνθημα προεκλογικό και στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση που ανέδειξε τη Νέα Δημοκρατία της κυβέρνησης και στη δεύτερη την διαφάνεια και την αναδιοργάνωση εν πάση περιπτώσει του κράτους. Αντίθετα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, οδηγεί την χώρα σε μια συγκεντρωτική κυβέρνηση, δημιουργήσει μια κυβέρνηση με ένα συγκεντρωτικό πρόσημο, με αδιαφάνεια κλπ. Κλπ. Αναφέρθηκε, όπως ήταν φυσικό στην περίπτωση των υποκλοπών, στην οικονομική δυσανεξία της μεσαίας και πιο μικρής τάξης, να το πούμε έτσι. Και στη συνέχεια δεν παρέψει να επιτεθεί προσωπικά και στον κύριο Τσίπρα. Και μάλιστα θα έλεγα ήταν κατά τη πιο σκληρός, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι, σε σχέση με την τοποθέτησή του απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί εμπεριείχε η τοποθέτηση και προσωπικούς χαρακτηρισμούς, λέγοντας ότι ο κύριος Τσίπρας εξαπάτησε τον ελληνικό λαό το 2013 και το επιχειρεί και πάλι. Και ότι αυτά που λέει περί μεταβολής και μαθημάτων κλπ. Κλπ. Είναι για όσους ενδεχομένως θέλουν να τα ακούσουν και δεν έχουν κριτική σκέψη. Το μεταφέρω έτσι κάπως επιγραμματικά. Επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε σκληρή κριτική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή που είπε που έχουμε μια σαφέστατη επιθετική προβολή της Ρωσίας προς το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την επικινδυνότητα του τουρκικού αναθεωρητισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση προβαίνει μόνο σε ημίμετρα. Αντί να στηρίξει την Ελλάδα ή όλες τις χώρες οι οποίες ενδεχομένως απειλούνται από αναθεωρητικές δυνάμεις, προβαίνει μόνο σε μέτρα, ημίμετρα, όπως τα χαρακτήρισε, που έχουν να κάνουν με οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες δεν αποδίδουν. Αυτό ήταν έτσι το πλαίσιο στο οποίο
0: αναφέρθηκε βέβαια και στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, έτσι, το οποίο
1: βέβαια θα το αναλύσει. Κοίταξε, από προχθές Σταυρούλα το έχει πει ο ίδιος, το επανέλαβε και χθες, ότι το ισχυρό όπλο του ΠΑΣΟΚ στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση, όποτε γίνει αυτή, είτε σε βάθος πενταμήνου είτε εξαμήνου, δεν έχει σημασία, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, είναι το πρόγραμμά του, το οποίο όπως είπε είναι εφαρμόσιμο σε αντίθεση με το πρόγραμμα για παράδειγμα της Ελλάς, mm-hmm. κ. Τσίπρα. Έτσι. Είναι εφαρμόσιμο, έδωσε το στίγμα του προγράμματος, την στήριξη των χαμηλότερα οικονομικά στρωμάτων και των μικρομεσαίων, οι οποίοι ταλανίζονται αυτή τη στιγμή από την υπερφορολόγηση που τους επιβάλλει η κυβέρνηση, αυτό είπε. Τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε και θα τα αναλύσει σε μεγαλύτερο βαθμό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν πολύ συγκεκριμένα και κατά αυτόν, κατά το επιτήλαιο, είναι εφαρμόσιμα, είναι βατά μέτρα. Δεν έχουν να κάνουν δηλαδή με αυτές τις περίφημες υπερφορολογήσεις ή μη φορολογήσεις των πλουσίων του 1% που έκανε συγκεκριμένη αναφορά, που ανέφερε κάποια στιγμή το κομματικό επιτελείο του κ. Τσίπρα και ο κ. Τσίπρας το ανακάλεσαν και το επανέφεραν κλπ. Είναι εφαρμόσιμα πρακτικά μέτρα κατά των ίδιων, τα οποία μπορούν να ανακουφίσουν όντως τους ασθενέστερους οικονομικά συμπολίτες μας και βεβαίως την μεσαία τάξη, η οποία κατά ψέμα το γνωρίζουμε όλοι, τροφοδοτεί το ελληνικό κράτος μέσω των φόρων που καταβάλει. Mm-hmm. Αυτό θα έλεγα ήταν το πλαίσιο γενικότερο.
0: Από τίμηση, ναι. Γιώργο, από τη χθεσινή εκδήλωση στην ομιλία, δεν ξέρω αν είχατε τη δυνατότητα μετά να μιλήσετε με στελέχη του
1: ναι, ΠΑΣΟΚ. Ναι, βεβαίως.
0: Αν είναι ικανοποιημένοι και από την παρουσία αλλά και από την ομιλία.
1: Κοίταξε,
0: του Νικόλου.
1: Όλοι εκδήλωναν ικανοποίηση και από την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη, έτσι, η οποία ήταν μια μακρά ομιλία. Ήταν μεγάλη, δηλαδή είχε διάρκεια σχεδόν 50 λεπτά. Δεν ήταν συνήθως 20 λεπτές ή μία ώρα. Είχε να πει πολλά βεβαίως, γιατί έγινε και ιστορική αναφορά. Ήταν τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μην ξεχνούμε ότι η εκδήλωση ξεκίνησε και με τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή, ακούσαμε τη φωνή του. Κάποιοι παλαιότεροι ενδεχομένως να συγκινήθηκαν, γιατί δεν ήταν τυχαία η επιλογή, το είπε και ο κ. Ανδρουλάκης της Πλατείας Ελευθερίας. Θυμόμαστε οι μεγαλύτεροι κάπως, που ήμασταν τότε παιδιά βέβαια, την απίθανη αυτή η απίστευτη συγκέντρωση του 1981, που είχε δώσει και το στίγμα της νίκης στην ουσία, ότι αλλάζει η υπόθεση, γιατί ήταν η τελευταία ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου πριν την μεγάλη συγκέντρωση της Αθήνας. Mm-hmm. Και όσον αφορά τους συγκεντρωμένους, νομίζω η ιστορία έχει καταγράψει ότι στο Ηράκλειο το ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε πολύ μεγαλύτερο αριθμό από την ίδια την Αθήνα. Έτσι, τότε.
0: Τότε.
1: Ναι,
0: τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, βέβαια. Έτσι.
1: Τώρα, γιατί ρώτησα και εγώ στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μόλις ολοκληρώθηκε μετά, είχαμε και τη μουσική εκδήλωση. Έτσι, αλλά ρώτησα, είστε ικανοποιημένοι? Λέγανε, δεδομένων των συνθήκων είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Mm-hmm. Δεδομένων των συνθήκων, εννοώντας ότι είναι γνωστό ότι ο κόσμος πλέον δεν πηγαίνει σε ανοιχτές συγκεντρώσεις. Έτσι. Δεν πηγαίνει. Γιατί το έχουμε δει και σε σκληρές προεκλογικές αναμετρήσεις, εθνικές εκλογές και στις πρόσφατες και στις προεκλογές. Οι αρχηγοί, τα επιτελεία των κομμάτων επιλέγουν συνήθως κλειστούς χώρους, έτσι. Mm-hmm. Γιατί ο κόσμος για χι λόγους δεν θέλει να πηγαίνει πια σε ανοιχτές συγκεντρώσεις. Έχει παρέλθει αυτή η εποχή. Βρισκόμαστε σε μια διαφορετική εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της μαζικής ενημέρωσης. Διαφορετικά διεξάγει το προεκλογικό παιχνίδι.
0: Έτσι.
1: Υπ' αυτήν την έννοια, λοιπόν, θεωρούν ότι τα περίπου 2.000-2.500 κατάλληλους άτομα τα οποία πήγαν εκεί ήταν αρκετά. Ήταν αρκετά.
0: Mm-hmm. Και βέβαια
1: θεωρούν ότι αν ήμασταν, ας πούμε, στο νήμα της προεκλογικής περίοδου, δηλαδή στην επερχόμενη προεκλογική συγκέντρωση που θα κάνει με το καλό το Μάιο, τον Ιούνιο, δεν ξέρω πότε, τον Απρίλιο, το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, το κόσμο θα είναι περισσότερο. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν είναι ένδειξη. Σε αυτό επέμεναν. Εκείνο που τους ικανοποίησε ήταν η παρουσία του συνόλου των στελεχών του ΠΑΣΟΚ και των παλαιών και της συνόλου της κοινοβουλευτικής ομάδας και της συνόλου του πολιτικού γραφείου και η ένθερμη χειραψία, ο εναγκαλισμός του κ. Ανδρουλάκη με τον κ. Δούκα, με τον οποίο έχουν εσωκομματικές διαφορές, είναι γνωστές, έχουν φτάσει έτσι κάπως να ανεβάσουν τους τόνους και οι δύο όσον αφορά την εσωκομματική τους αντιπαράθεση, αλλά χθες είδαμε πραγματικά ένα καλό πρόσωπο, μια σύμπηξη θα έλεγα, μια ταύτιση.
0: Και είδαμε και μετά την ομιλία ότι το κλίμα ήταν έτσι ιδιαίτερα, δεν θα πω πανηγυρικό, αλλά υπήρχε μια πολύ καλή διάθεση. Είδαμε βουλευτές να χορεύουν, είδαμε αυτή τα drone τα οποία σχημάτισαν διάφορα.
1: Ήταν ένα ενδιαφέρον έτσι drone show,
0: ναι.
1: Το οποίο σχημάτισε ο ουρανό του Ηρακλείου πάνω από την Πλατεία Ελευθερία, τα θεμελιώδη συνθήματα με τα οποία τα οποία χαρακτήριζαν την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή για λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία, ισονομία κλπ. Αυτά τα είδαμε να σχηματίζονται κάτω από τον πράσινο ήλιο του ΠΑΣΟΚ, παρακαλώ, στον ουρανό του Ηρακλείου.
0: Και είδαμε, και είδαμε.
1: Λέω, οι παλαιότεροι συγκινήθηκαν κάποιοι.
0: Ναι, σίγουρα. Και είδαμε και ένα διαφορετικό στήσιμο εξέδρας. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια αυτό το οποίο βλέπουμε είναι η εξέδρα να τοποθετείται απέναντι από την Λεωφόρο Δικαιοσύνης. Έτσι.
1: Σωστό,
0: δηλαδή έχει πρόσωπο στη δικαιοσύνη. Τώρα είδαμε να βρίσκεται στο πλάι της πλατείας Ελευθερίας, με τις καφετέρειες δηλαδή να είναι πίσω και να βλέπει, και να βλέπει Αστόρια. Έτσι.
1: Ναι, ναι, και να βλέπει Αστόρια και να έχει στο αριστερό πλευρό το κτίριο της
0: Περιφέρειας. Ναι.
1: Έδωσε χρώμα και το ενσταντανέ με τα γενέθλια της κυρίας Βατσινά.
0: Ναι. Της φέραν μια τούρτα στο τέλος. Έτσι.
1: Ναι, χόρεψαν εκεί μαζί με τον κύριο Παρασύρη, με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του Λασιθή, την κυρία Σπυριδάκη.
0: Λοιπόν, αυτά κρατάμε και ετοιμάζονται για Θεσσαλονίκη. Τώρα το άλλο Σαββατοκύριακο
1: είναι... Κοίταξε, κατά τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη είναι μια μεγάλη στιγμή, μια κορυφαία στιγμή, γιατί θα δώσει αναλυτικά το πρόγραμμα του Πανελλήνιου Συνεργαστικού Κινήματος, το εκλογικό, το μετεκλογικό, μάλλον το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το οποίο ο ίδιος και το επιτελείο θεωρούν ένα πολύ ισχυρό όπλο, ακριβώς με την λογική ότι είναι απολύτως λογικό. Δεν είναι πλεονασμός αυτό που είπα. Η λογική είναι απολύτως λογικό και εφαρμόσιμο πρόγραμμα.
0: Και δεν ξέρω αν μιλήσατε καθόλου για, και να κλείσουμε με αυτό, γιατί είπαμε ότι έχεις δουλειά εσύ στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν συζητήσατε για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που φαίνεται να τσιμπάει το ΠΑΣΟΚ.
1: Αυτό συζητείται ήδη από προχθές, μιλώντας πάλι με στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ναι, η εικόνα είναι ότι τόσο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ξεφουσκώνει, αλλά αυτό δεν αφορά άμεσα το ΠΑΣΟΚ, γιατί η εκλογική δεξαμενή της κυρίας Καριστιανού είναι διαφορετική, όπως απεδειχθεί. Εκείνο που αφορά το ΠΑΣΟΚ είναι ότι δημοσκοπικά εμφανίζεται μια στασιμότητα μετά το πικ της ανακοίνωσης της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Έτσι. Και μην ξεχνούμε ότι τα δύο κόμματα στην ουσία αλλιεύουν ψηφοφόρους από την ίδια δεξαμενή, δηλαδή της κεντροαριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να αλλιεύσει κέντρο-αριστερούς ψηφοφόρους και ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί να αλλιεύσει τους πιο κεντρώους ψηφοφόρους.
0: Και περιμένοντας βέβαια τον Αντώνη Σαμαρά, αν και αυτό δεν επηρεάζει το ΠΑΣΟΚ. Έτσι.
1: Αυτό επίσης δεν επηρεάζει το ΠΑΣΟΚ. Εκείνο που τους αφορά είναι η εικόνα της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, την οποία χαρακτήριζαν ως στάσιμη.
0: Μάλιστα.
1: Και λένε και οι ίδιοι ότι όσο πηγαίνουμε στις εκλογές θα δούμε την εικόνα να μεταβάλλεται, δημοσκοπικά τουλάχιστον.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Μας έδωσες έτσι και το στίγμα και το κλίμα της χθεσινής εκδήλωσης και της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη. Λοιπόν, θα έχει ο Γιώργος, θα μας δώσει έτσι, θα δώσει συνέχεια στο ρεπορτάζ και στις επόμενες ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ θα μπορέσετε να τον ακούσετε και από αυτές, ενώ και από τις ενημερωτικές εκπομπές που έχουμε στην συνέχεια στο πρόγραμμά μας.

0: Το φεστιβάλ Ανιφαντού επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στα Ανόγια. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Μια διαθεματική πολιτιστική διοργάνωση φέρνει κοντά τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, την παράδοση και τον τόπο. Θέατρο, μουσική, εικαστικά, εργαστήρια, προβολές και συζητήσεις. Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Φεστιβάλ Ανιφαντού. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ανογίων. Στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης «Γυναίκες» του Φεστιβάλ Κρήτης 2026. Χορηγός επικοινωνίας, Έρτη Ρακλείου.
1: Λοιπόν, και με το φεστιβάλ που μόλις ακούσατε θα ασχοληθούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στα Ανόγια, γιατί ξεκίνησε το φεστιβάλ, είναι το δεύτερο φεστιβάλ Ανιφαντού, μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση, είναι η δεύτερη χρονιά της, η περσινή χρονιά πραγματικά είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση και αυτό το οποίο λένε και οι διοργανωτές της είναι ότι επιβεβαίωσε την ανάγκη ύπαρξης ενός πολιτιστικού θεσμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με τον τόπο, τη μνήμη και τη συλλογική εμπειρία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στα Ανόγια, λοιπόν, και τι περιλαμβάνει αυτό το φεστιβάλ. Θα μιλήσουμε με την υπεύθυνη επικοινωνία στο φεστιβάλ, την Ελένη Ντόσα, την Έλενα Ντόσα, την οποία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα!
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ξέρετε πόσο αγαπάμε τα Ανόγια, έτσι. Έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά όλων μας. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα, πώς εξελίσσεται το φεστιβάλ, αν φέρνει κάτι καινούριο οι φετινές εκδηλώσεις σε σχέση με την περσινή, με το περσινό ξεκίνημα. Έτσι, δώστε μας λίγο το στίγμα.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω δίνοντας το ρυθμό πρώτα, ότι σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά γιατί κάπως καταφτάνουν όλοι οι συντελεστές, οι περισσότεροι βασικά από συντελεστές. Οπότε είμαστε σε διαδικασία προετοιμασιών. Αύριο ξεκινάει.
1: Τα όμορφα τα οποία θα ζήσετε εκεί, έτσι.
2: Ακριβώς, ναι. Είμαστε πολύ χαρούμενες γιατί φέτος το φεστιβάλ έχει διευρυνθεί και σε επίπεδο προγράμματος και σε είδη τεχνών. Έχουμε εικαστικά, πολύ θέατρο, μουσική, εργαστήρια και για ενήλικες και για παιδιά. Μέχρι στιγμής το πρόγραμμα φαίνεται να έχει ανταποκριθεί ο κόσμος πολύ και όλες οι δράσεις είναι sold out. Οπότε αυτό μας έχει δώσει πολύ μεγάλη χαρά. Περιμένουμε τον κόσμο με αγωνία.
1: Τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις, έτσι, πολιτισμός και Ανόγια, κακά τα ψέματα, είναι δύο λέξεις συνυφασμένες. Ήταν κάτι που έλειπε από τα Ανόγια, γιατί ξέρουμε τι σημαίνει η ύφανση, η τέχνη της ύφανσης στα Ανόγια, έτσι. Δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς έτσι όταν αποφασίσατε πέρυσι να προχωρήσετε στη διοργάνωση του φεστιβάλ.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έλειπε από τα Ανόγια και από κάθε χωριό και σημείο της Υπαίθρου είναι ότι χρειάζεται ο πολιτισμός και δράση σε τέτοιο επίπεδο όσον αφορά την ποιότητά της, προκειμένου να εμπνεύσει την κοινότητα, να κάνει τους νέους να έχουν αφορμές νέες για να δοκιμαστούν με νέα πράγματα, να εμπνευστούν στο πώς ενδεχομένως θα ήθελαν να προχωρήσουν στις σπουδές τους φεύγοντας από το χωριό. Για τους ενήλικες της κοινότητας είναι μια ανάσα με νέο περιεχόμενο που μπορεί να τους δίνει την ευκαιρία να έρχονται σε επαφή πάντα με δωρεάν συμμετοχή σε όλα, σε πολύ ωραίες παραστάσεις, να ανοίγει το χωριό τους. Αλλά και για τους επισκέπτες που επιστρέφουν στα Ανόγια είτε πηγαίνουν πρώτη φορά, είναι κάτι πολύ όμορφο γιατί πηγαίνουν σε μια κοινότητα, σε ένα χωριό, στις πλατείες του χωριού και συνδυάζουν την τέχνη με την παράδοση και την απλότητα της καθημερινότητας της ζωής στο χωριό. Οπότε για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί συναντιόμαστε καλλιτέχνες, νέοι, μεγαλύτεροι, η κοινότητα, εκεί και συνυπάρχουμε για ένα διάστημα, δημιουργούμε. Για παράδειγμα, αύριο το φεστιβάλ ανοίγει με ένα πολύ ωραίο εργαστήριο. Έχουμε συγκεντρώσει φωτογραφικό υλικό από το χωριό, από το αρχείο του χωριού. Και ο κόσμος θα υφάνει ή θα κεντήσει πάνω στις φωτογραφίες και στη συνέχεια η οικαστική Δήμητρα Κωνσταντινίδη και η Ειρήνη Ξανθιώτη που τρέχουν το εργαστήριο θα δημιουργήσουν ένα συλλογικό φωτογραφικό άλμπουμ που θα μείνει στο χωριό.
1: Θα υφάνουν και άνθρωποι που δεν ξέρουν από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Θα γνωρίσουν την τέχνη της υφαντικής. Και από ό,τι μας είπατε είναι sold out όλες οι εκδηλώσεις. Δηλαδή αν κάποιος ενδιαφέρεται να έρθει και να συμμετάσχει και να δώσει το παρόν, δύσκολα θα μπορέσει να βρει, να έχει τη δυνατότητα. Αυτό καταλαβαίνουμε.
2: Ναι, σωστά. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για ένα χωριό. Μεγάλο, αλλά είναι ένα χωριό. Οπότε η κάθε δράση έχει περιορισμένη χωρητικότητα. Επειδή είναι και δωρεάν, αυτό αμέσως κάνει τον κόσμο να κλείνει πολύ νωρίτερα τις θέσεις τους. Οπότε ήδη όλες οι εκδηλώσεις είναι οι θέσεις εξαντλημένες. Ωστόσο κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε και πάντα και σε πλαίσιο να είμαστε όλοι ασφαλείς για να διαχειριστούμε το κοινό και τον κόσμο.
1: Να δώσουμε λίγο το, μιας και αναφερθήκατε στην εκδήλωση με την οποία ξεκινάει το φεστιβάλ αύριο, να δώσουμε έτσι λίγο τι περιλαμβάνει, γιατί δεν έχει μόνο το εργαστήριο, έτσι, έχει λίγο από όλα θα λέγαμε.
2: Από όλα, ναι. Βασικά να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι το φεστιβάλ διοργανώνεται στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης γυναίκες του Φεστιβάλ Κρήτη 2026 με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Φυσικά στο πλευρά μας έχουμε και το Δήμο των Ανογείων και γενικά η συνεργασία μας είναι πολύ σημαντική, γιατί πρέπει να απευθυνόμαστε και να επιστρέφουμε πάντα στην κοινότητα. Δηλαδή κάποια πράγματα συμβαίνουν και για να εμπνευστούμε από την παράδοση και από το παρελθόν, αλλά και για να εξελίσσονται τα πράγματα για τους ανθρώπους που είναι εκεί. Οπότε ξεκινάμε αύριο με το εργαστήριο. Στη συνέχεια της ημέρας, το βράδυ, έχουμε ένα θεατρικό αναλόγιο με τη Μαρία Σκουλά και τη Μέρη Καραζήση με μουσική σύνθεση του Αλέξανδρου Μίαρη. Συνεχίζει μια συναυλία με τον Αλέξανδρο Μίαρη. Την Κυριακή εγκαινιάζεται η καθιστική έκθεση «Πέρα από τον Αργαλιό» στο Ανόγια Κέντρο Υφαντικής, για την οποία είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες, γιατί συμμετέχουν 5 πολύ νέες οικαστικοί που καταπιάνονται με την ύφανση με πολύ σύγχρονο τρόπο και διαφορετικές πρακτικές. Οπότε επιστρέφουν στο Ανόγια Κέντρο Υφαντικής και συνομιλούν με τα υφαντά που εκτίθονται αυτή τη στιγμή στο κέντρο, τα οποία είναι από το αρχείο των Ανογείων, από οικογένειες που έχουν πιθανόν χαρίσει τα υφαντά τους στο κέντρο. Και δημιουργούν έναν διάλογο με τα υφαντά. Δηλαδή είναι 5 καλλιτέχνες, 5 έργα που συνομιλούν με την υπάρχουσα έκθεση.
1: Μάλιστα.
2: Με πολύ διαφορετικό τρόπο. Η έκθεση είναι σε επιμέλεια της Βίκης Τσίρου, που χαιρόμαστε πολύ που είναι μαζί μας εδώ. Έχει ήδη φτάσει στα Νόγια. Και μετά το επόμενο Σαββατοκύριακο συνεχίζουμε με πολύ θέατρο. Έχουμε και τα θεατρικά εργαστήρια. Το ένα είναι με τη Μαρία Τσκουλά και το άλλο είναι με την ομάδα Σημείο Μηδέν. Αυτά τα εργαστήρια αφορούν ενήλικες κυρίως, εραστέχνες και μη.
1: Με τη Μαρία Τσκουλά είναι την Κυριακή, έτσι.
2: Είναι την Κυριακή, σωστά, ναι. Και από εκεί και πέρα φιλοξενούμε την άλλη Παρασκευή την παράσταση «Γριές με την Τσουκνίδα», που μαζεύουμε την Τσουκνίδα, του Κωνσταντίνου Ντέλλα. Και το Σάββατο την Ιφηγένεια Γιαναβλίδη σε σκηνοθεσία του Στρούμπου.
1: Αυτό θα είναι στον αρχαιολογικό χώρο της
2: Ζωμίνθου.
1: Ζωμίνθου.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, και θα έχουμε και, για να κλείσουμε την Κυριακή, το ντοκιμαντέρ.
2: Θα έχουμε το ντοκιμαντέρ και το εργαστήριο το πρωί.
1: Έτσι πλούσιο πρόγραμμα και σίγουρα, όπως είπατε και εσείς, πατάτε στη περσινή επιτυχία, έτσι δεν είναι, που πραγματικά αγκαλιάστηκε και σας έδωσε τη δύναμη να συνεχίσετε και φέτος και να γίνει ένας θεσμός για τα Νόγια και όχι μόνο για τα Νόγια, είναι ένα ξεχωριστό φεστιβάλ. Και σίγουρα θα έχετε και πολύ περισσότερες ιδέες. Θα σας δώσει και περισσότερες ιδέες για τη συνέχεια.
2: Ήδη η κοινότητα δίνει πολύ υλικό και για τη συνέχεια. Δηλαδή και ο διάλογος μαζί τους μας ανοίγει θεματικές σκέψεις για τις επόμενες διοργανώσεις. Του χρόνου θα έχουμε και περισσότερο χρόνο προετοιμασίας.
1: Και είστε και νέοι άνθρωποι, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό, να αγκαλιάζετε από τις νέες γενιές αυτό, έτσι, να πατάτε στα βήματα των παλαιότερων και στο ότι έχουν καταφέρει και σε ό,τι έχουν κάνει οι παλαιότεροι, να το πιάνετε από εκεί και να συνεχίζετε. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό το οποίο μπορεί να προκύψει από τέτοιες εκδηλώσεις και τέτοιες δράσεις.
2: Σωστά, και αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε και τη Νίκη Ξυλούρη που το Φεστιβάλ Ανιφαντού είναι ένα εγχείρημα που εμπνεύστηκε η ίδια και ξεκίνησε. Μας έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη χαρά, μας έχει δώσει την ευκαιρία να φτιάξουμε μια ομάδα που κυρίως λειτουργούμε με πάρα πολύ όρεξη, φιλικές σχέσεις και αυτό φέρνει έτσι πολύ ωραία αποτελέσματα. Και ευχαριστούμε κάθε συντελεστή, κάθε άτομο που βοηθάει με οποιονδήποτε τρόπο.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο φεστιβάλ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Τα καλύτερα και αυτό, να γίνει θεσμός και να ανοίξει ακόμα περισσότερο τα φτερά του το φεστιβάλ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς
1: κυρία Ντόσα, καλή σας ημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, γεια σας. Γεια.
1: Λοιπόν, οι εκδηλώσεις είναι πολλές και εδώ στο Ηράκλειο συνεχίζεται το φεστιβάλ που έχουμε στα Ενετικά Τείχη. Σήμερα έχουμε μεταξύ άλλων ξενάγηση στα Ενετικά Τείχη εκεί με κίνηση στο αναψυκτήριο του Προμαχώνα του Παντοκράτορα στις 7 το απόγευμα. Μία ξενάγηση που θα γίνει από την αρχαιολόγο την Κάλια Νικολιδάκη. Επίσης έχουμε στην πλατεία του Προμαχώνα του Ιησού στις 8.30 κέντρο χορού από τη Δημοτική Σχολή Χορού του Ηρακλείου. Επίσης στο θερινό κινηματογράφο Βιθλεέμ θα έχουμε έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία Εθνικός Θησαυρός, Κοχούχο. Τι άλλο, έχουμε θεατρική παράσταση στο Κύμα, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης και έπεται συνέχεια μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα, νομίζω την Πέμπτη τελειώνει το φεστιβάλ. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, να σας ευχηθούμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Στις 11 θα είναι ο Γιώργος Γιαλιτάκης εδώ με πολλά και ενδιαφέροντα και ο Όφη το παιχνίδι με την Κηφισιά. Έχουμε και μπάσκετ εδώ, Ολυμπιακός. Αγώνες με Ερυθρό Αστέρα Ρουμάνη και Φενέρμπαξέ, αυτό το τουρνουά μπάσκετ που γίνεται πλέον κάθε χρόνο στο Ηράκλειο. Καλό Σαββατοκύριακο. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Δευτέρα θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη με όλο το επιτελείο του. Από το βήμα της έκθεσης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογούμενου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρτού συστήματος. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Από πυραλιστία σε κοσμετοπωλείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενάς του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα $96 το βαρέλι το Brent. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς μετά από 9 ημέρες δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας όπου είχαν παγιδευτεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.
0: Ο καιρός.
1: Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, την Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησία στα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
0: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κήπο θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας 5/9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
8: Η πόρνη από πάνω.
9: Παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
8: Η πόρνη από πάνω.
9: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο ευχόμαστε από όλους σε τώρα, από τώρα σε όλους. Ευλογημένη Παρασκευή που λένε και μερικοί. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα εργαστούμε καθώς υπάρχει η έκθεση Θεσσαλονίκης που έχει το πολιτικό της ενδιαφέρον και όχι μόνο. Προκειμένου να σας ενημερώνουμε, αύριο στις 12 η ώρα μέχρι τις 2 δεν έχει μύθει και γρίφη, μαζί με τον Βασίλη Αδαμόπουλο θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις στην πρωτεύουσα. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί παρεξηγιώνται που τη λένε στην πρωτεύουσα. Αυτό που δεν είναι επίσημη ορολογία είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε μάλλον από την πολιτική ζωή της Ελλάδας να δείξει την τεράστια σημασία που έχει για όλη τη χώρα αυτή η πόλη που είναι σε τόσο στρατηγική θέση και που κάποτε ήταν όντως μια πολύ πιο σημαντική πόλη από τη μικρή Αθήνα. Κυρίες και κύριοι, η έκθεση πάντοτε δίνει μια αφορμή σε όλους τους πολιτικούς, καλά στην κυβέρνηση πάντοτε, για να εξαγγείλει αυτά που ούτως ή άλλως έχει σκοπό να κάνει, είναι ένα ορόσημο, και για τα υπόλοιπα κόμματα να δείξουν τις προθέσεις τους. Μέχρι τώρα είχαμε τον κύριο Τσίπρα, έχει σηκώσει αρκετή συζήτηση το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε, το οποίο έχει πάρα πολλά στοιχεία και από άλλα κόμματα. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ λογικό, έτσι, δηλαδή δεν είναι και ανεξάρτητες οι πηγές των εσόδων. Αυτό που φαίνεται, μάλλον σχεδόν σε όλα τα κόμματα, είναι ότι όλοι αισθάνονται την ανάγκη να δώσουν. Το πρόβλημα της χώρας, το πραγματικό, είναι πώς θα παράγει πλούτο. Πώς θα βελτιώνεται η οικονομία, πώς θα εξελίσσεται, πώς θα έχουμε περισσότερες εξαγωγές και λιγότερες εισαγωγές. Άμα γίνει αυτό, είναι εύκολο να δώσεις μετά. Πώς γίνεται να μην μιλάς σχεδόν καθόλου για την ανάπτυξη της οικονομίας και ταυτόχρονα να πιστεύεις ότι θα μπορείς να δώσεις κιόλας. Λοιπόν, η λύση και η απάντηση σε αυτό το ψευτογρίφο είναι εμείς. Η ψυχολογία μας, ως ψηφοφόροι εννοώ. Τώρα κάτσε να μας πει κανείς πώς αναπτύξει την οικονομία, που αν είδα το κάνεις και όλα δεν το λες, ποιος ακούει. Ένα μας λέει θα σου δώσει λεφτουδάκια. Λειτουργεί καλύτερα. Ακούσουμε τι έχει να πει και ο Πρωθυπουργός, θα τα κρίνουμε και αυτά. Προς το παρόν έχουμε μόνο τα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος δημοσκοπικά είναι κάτι σαν δεύτερο κόμμα. Αλλά και στις προηγούμενες εκλογές αυτή ήταν η θέση που είχε πάρει. Όπως αποδείχθηκε, ήταν και πολύ προσωποπαγής η ψήφος, διότι όταν έφυγε από το κόμμα αυτό δεν άντεξε. Λοιπόν, το δωρεάν εισιτήριο για παράδειγμα. Εντάξει, και αυτό έχει σηκώσει πάρα πολύ συζήτηση. Καταρχήν, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να ταξιδεύουμε με τα. Να μπούμε στο λεωφορείο για να μην πληρώνουμε. Ή μήπως είναι. Καλός ή κακός, φαντάζομαι το ξέρετε στη ζωή σας, ό,τι πληρώνεις έχει αξία. Μήπως αν πηγαίναμε σε ένα δωρεάν εισιτήριο, καταρχήν υποφελούνταν και αυτοί που έχουν την άνεση να το πληρώνουν. Και κατά δεύτερον, σιγά σιγά, εντάξει, μπορεί και λίγο βρώμικο, τι πειράζει, τσάμπα είναι. Αργεί και να έρθει, τσάμπα είναι, τι ήθελες. Μήπως στις κοινωνίες το ζήτημά μας είναι να έχουμε καλύτερες, ποιοτικότερες και πραγματικά με συχνά δρομολόγια. Αυτό μήπως αντιμετώπιζε περισσότερο τα ζητήματα του χρήστη του λεωφορείου.

Και αυτό που είπε ο κύριος Παπάς με τις θηρίδες, νομίζω ότι καπέλωσε όλο το πρόγραμμα. Και φτούκι από την αρχή. Αυτά δηλαδή που είχε και στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας, έλεγε κάτι, έβγαινε ένας τέλεχος, έλεγε κάτι κουφό και όλοι ασχολούνταν με το κουφό.

από τον Πρωθυπουργό λίγο πολύ έχουν γίνει γνωστά αυτά που έχει να πει. Σίγουρα όμως κρατάνε και κάποια τα οποία τώρα αρχίζουν και διαραίονται. Κάτι θα εξαγγείλει σίγουρα για τους αγρότες, τους τρίτεκνους, τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους. Αλλά πακέτα, πακέτα, η κυβέρνηση δεν θέλει ούτε να εξαγγείλει ούτε να δώσει, γιατί πιστεύει ότι αυτό δεν είναι δημοσιονομικά εφικτό, και δεύτερον ότι έτσι ενισχύει και την αξιοπιστία της αν λέει ότι εγώ δεν τάζω πράγματα που δεν γίνονται, αλλά αυτά που μπορούν να γίνουν. Α, και όταν γίνουν εκλογές θα μάθουμε ποιος έχει δίκιο στις προσεγγίσεις του. Και όταν γίνουν εκλογές θα μάθουμε ποιος έχει δίκιο στις προσεγγίσεις του.

Η Φραγκφούρτη ζήτησε και από εμάς να δώσουμε κάποια από τα γλυπτά του Παρθενώνα που έχουμε. Και η απάντηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ήταν όχι, θέλοντας να δείξουμε ότι όταν κάποιος θέλει να δει τα της Ακρόπολης, ο φυσικός τους χώρος είναι ή η Ακρόπολη ή το μουσείο της.

Ενδιαφέρον έχει σήμερα αυτό που γίνεται γνωστό από το pelop.gr. Ένας καθηγητής μαθηματικός στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας έδωσε οδηγίες στα παιδιά για τις εξετάσεις που θα γίνουν τώρα μέσα Σεπτέμβρη στο Πανεπιστήμιο. Τους λέει θα γράφετε μόνο με μολύβι. Όσοι θέλετε γυαλιά, θα έχετε μαζί σας ιατρική βεβαίωση. Τι θέλει να κάνει, να μπλοκάρει έξυπνα γυαλιά μέσω των οποίων μπορούν να παίρνουν πληροφορίες για τα μαθήματα. Και το κάνουμε, λέει, για να μην γίνει το πανηγύρι της τεχνητής νοημοσύνης και δεύτερον, να μην αδικηθούν όσοι πραγματικά έχουν διαβάσει και θα κάτσουν να γράψουν. Καλά, νομίζω ότι το σκονάκι υπάρχει από τότε που υπάρχουν εξετάσεις και η όποια προσπάθεια αντιγραφής. Αυτά τα ξέρουν στα πανεπιστήμια, προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν. Αν θέλουν και δείξουν και ενδιαφέρον, δεν υπάρχει περίπτωση να αντιγράψεις μέσα στην πανεπιστημιακή αίθουσα. Εντάξει. Τώρα προσπαθούν να δουν τι γίνεται και με τα νέα μέσα, τα τεχνολογικά. Προς το παρόν στο εξωτερικό, αυτό το οποίο κάνουν είναι ότι ενισχύουν πάρα πολύ τις προφορικές εξετάσεις. Η οποία προφορική εξέταση δεν συγκρίνεται με τη γραπτή, είναι πολύ πιο δύσκολη. Διότι στις γραπτές εξετάσεις μπορείς να βάλεις 4 ερωτήματα, να απαντήσουν οι φοιτητές, να τα πάρεις και να πεις εντάξει, έχω μπροστά μου μια εβδομάδα, 10 μέρες θα τα διορθώσω. Στις προφορικές, όταν είναι σου καλά εδώ στην Ελλάδα, δικά που έχουν και πολλούς φοιτητές, ανακαθηγητή, θα τους στήσεις 4 φοιτητές, θα είναι πίσω από τον άλλον και θα κάνεις ένα γύρο 4 ερωτήσεων που απαντούνται σε κανένα λεπτό 1,5. Αυτό σημαίνει ότι μόνο πολύ καλά διαβασμένος μπορεί με τόσες λίγες πιθανότητες που έχει να πέσει σε γνωστά να απαντήσει. Συνήθως στις προφορικές δηλαδή, μία απάντηση, αν την έγραφες, θα ήταν μία μισή παράγραφο. Ενώ στις γραπτές μπορεί να σου δώσει και 2 σελίδες. Μπορείς να το παλέψεις το θέμα. Εγώ θυμάμαι ένα καθηγητή στο πανεπιστήμιο που έκανε προφορικές εξετάσεις. Έκανε όντως 4 ερωτήσεις, εκ των οποίων οι 2 απαντιόντουσαν με 4 σειρές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πιο διαβασμένος πρέπει να είσαι για να απαντήσεις γρήγορα και με ακρίβεια. Ειδικά παιδιά τα οποία είχαμε μάθει να φεύγουμε από ένα σχολικό σύστημα αδιανόητης φιλιαρίας. Θυμάστε στις εκθέσεις που μας έλεγε «γράψε πολλά, μετράει».

Διαβάζοντας τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο, και έχει πάντοτε πάρα πολύ ενδιαφέρον να τα παρακολουθούμε, έχει πάρα πολύ ιδιαίτερο νομίζω ενδιαφέρον για όλους μας να παρακολουθούμε τι γίνεται σε Volkswagen, μια εμβληματική γερμανική εταιρεία δεμένη με τη γερμανική κοινωνία και την οικονομία. Θεωρεί αναπόφευκτο ότι τα επόμενα λίγα χρόνια θα κόψει 10.000 θέσεις από τους εργαζόμενους, κόβει από τα στελέχη εδώ και πάρα πολύ καιρό, τώρα πρέπει να κατέβει κάτω και στη βάση, και αυτό διότι

δεν είναι ζημιογόνα η εταιρεία. Η εταιρεία είναι κερδοφόρα. Βγάζει λεφτά και λένε τα στελέχη της. Ναι, βγάζουμε. Μόνο που δεν είναι αρκετά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την έρευνα και την καινοτομία. Και έτσι βλέπουμε ότι σε λίγα χρόνια, αν δεν δράσουμε τώρα, θα το κλείσουμε το μαγαζί. Γιατί έχει όμως αυτά τα ζητήματα και μάλιστα σκέφτονται να κλείσουν και εργοστάσια μέσα στη Γερμανία. Να τα κλείσουν, όχι, να μην δουλεύουν για αυτούς, αλλά να μετακινηθούν σε άλλες τομείς όπως η πολεμική βιομηχανία. Γιατί? Γιατί η Volkswagen, όπως και άλλες εταιρείες, σηκώθηκε και πήγε στην Κίνα. Ένα κομμάτι των εξαρτημάτων της και της παραγωγής της έβγαινε εκεί. Έβγαζε περισσότερα λεφτά. Περνάγαν όλοι πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ ωραία, αλλά πιο καλά από όλους οι Κινέζοι, οι οποίοι δίνανε το φθηνό εργατικό δυναμικό, δίνανε το φθηνό το εργοστάσιο, αλλά ήταν εκεί, βλέπαν, παρακολουθούσανε, μαθαίνανε. Οι Γερμανοί και όλοι οι Ευρωπαίοι βλέπανε τους στοχούς, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι τους, δεν βλέπανε τους μορφωμένους, οι οποίοι δεν είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν και να διαβάσουν το τώρα και το αύριο. Οι Κινέζοι διαβάσαν πάρα πολύ το μέλλον, το οποίο είναι στην ηλεκτροκίνηση. Αναπτύξανε όλα αυτά τα εργαλεία, τα εξαρτήματα, τα λογισμικά, τις μπαταρίες, και αυτή τη φορά όχι ως Κινέζοι, καλώς ευρωπαϊκά. Τα βγάζουν με καλή ποιότητα και φυσικά με ανταγωνιστικές τιμές. Αυτό έχει πλήξει τις ευρωπαϊκές εταιρείες αυτοκινήτου, που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν αυτό το σύστημα, το οποίο ήδη θρέψανε και βοηθήσαν να δημιουργηθεί. Και τα βλέπετε και στη χώρα μας, υπάρχουν κινέζικα αυτοκίνητα, τα οποία δείχνουν να είναι το ίδιο αξιόπιστα με τα ευρωπαϊκά μοντέλα, και αυτό που παρατηρούν στην Volkswagen είναι το εξής, το οποίο τους έχει βάλει σε εγρήγορση. Ότι γίνανε, λέει, και όλα γρήγορα. Ξυπνήσαμε ένα πρωί και έχει αλλάξει η αγορά. Μέσα στον τελευταίο 1-1,5 χρόνο είδα να διαμορφώνεται ένα διαφορετικό τοπίο. Και οι Κινέζοι από χρήστες των ευρωπαϊκών αυτοκινήτων γίνανε δημιουργοί. Και με ανταγωνιστικούς όρους. Δεν είναι αυτά τα φτηνά τα κινέζικα που λέμε, για άλλα διάφορα που τα ξέρετε. Ωραία, εμάς τι μας αφορά αυτό? Κοιτάξτε, όταν δεν είναι ότι δεν πάει τώρα καλή ευρωπαϊκή οικονομία, είναι ότι βαράνε τα καμπανάκια, έτσι. Όταν υπάρχουν προβλήματα στην Ευρώπη, της οποίας είμαστε μέλος και στην οποία προστρέχουμε πάρα πολλές φορές για οικονομική βοήθεια και για συμμαχίες κτλ., προφανώς και μπορεί να μας επηρεάζει. Σκεφτείτε τότε την περίοδο του μνημονίου, πόσο αρνητικό κλίμα υπήρχε στη Γερμανία, αλλά όχι στην κυβέρνησή της. Στη Μέρκελ δηλαδή, γιατί ο Σόιμπλε δεν τον πείραζε να μας στείλει από εκεί που ήρθαμε. Εάν είχε και η Γερμανία οικονομικά προβλήματα, θα παίρναμε όλα αυτά τα λεφτά και όλα αυτά τα δάνεια που πήραμε με το χαμηλό επιτόκιο? Δεν ξέρω, αλλά θα ήταν λίγο δύσκολο, δεν θα ήταν?

Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι για αρχή. Θα τα δούμε τα υπόλοιπα τα θέματα στη συνέχεια. Υπάρχουν πολλά, υπάρχουν και ενδιαφέροντα. Μερικά, τι να σας πω, είναι λίγο. Να μην ξέρεις αν πρέπει να είναι για κλάμα, αλλά να σου προκαλεί και λίγο ευθυμία. Θα σας πω ένα από αυτό. Είναι λίγο μακάβριο, αλλά. Ίσως έχετε ακούσει και έχετε διαβάσει για την ιστορία στο Μαραθώνα, όπου μια κυρία φέρεται ότι πέθανε η μαμά της και την έθαψε στο χωράφι της, στην αυλή, για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη. Δεν έχει βρεθεί ακόμα. Τι ρωτάει η αστυνομία, πού είναι και απαντάει. Δεν θυμάμαι που την έβαλα. Ξέρω, αλλά αυτά είναι προσωπικά ζητήματα. Ο Νίκος Τσιπλάγιας ρυθμίζει τον ήχο. Η Ήρα Παναλίδου διαλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Αν θέλετε, στέλνετε μηνύματα μέσω Viper. Γράφετε Earth News Radio. Ανοίγει ο διάβλος τα μηνύματά σας. Και μετά τις 11 αρχίσουμε να τα κοιτάμε. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και εδώ είμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην πόλη το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της έκθεσης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας. Στο επίκεντρο συνταξιούχοι, οικογένειες, αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμείνει στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός, μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αρνητική είναι η εισαγγελική πρόταση αναφορικά με το αίτημα αποφυλάκησης που κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Η 38χρονη αποδίδει ευθύνες στο 43χρονο για το νεκρό βρέφος. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών. Δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα 9 ημέρες μετά την πλημμύρα στο Νεπάλ. Και ο καιρός γενικά αιθρίος, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 36 λεπτά μετά από τις 10 συντονισμένοι στο Ethnos Radio 105,8. Πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10 δημοσκοπήσεις που βγαίνουν πριν από την έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά λίγο πολύ νομίζω το τελευταίο χρόνο και παραπάνω δείχνουν συστηματικά σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα. Με μικρές αλλαγές στα μικρότερα κόμματα. Αυτό όμως μπορεί να είναι και καλό. Διότι για ένα κόμμα μπορεί να μην είναι πολύ ωραίο ότι ανεβαίνει, αλλά τουλάχιστον δεν κατεβαίνει. Στο νούμερο 9 η Σαμπαλένκα. Η Σαμπαλένκα είναι νούμερο 1 στο γυναικείο τένις και τη ρώτησαν αν οι πολλές δημόσιες εμφανίσεις της επηρεάζουν την απόδοσή της. Οργισμένη αυτή είπε, είστε για γέλια. Τι ερώτηση είναι αυτή? Και δυστυχώς, όπως έχουμε δει και με άλλους τενίστες, για γέλια ήταν η απάντηση. Γιατί όπως λέγαν και οι παλιοί, δεν υπάρχουν κακές ερωτήσεις, μόνο κακές απαντήσεις. Αναφέραμε τη Σαμπαλένκα που είναι λίγο άσχετο, επειδή δεν πολύ ασχολούμαστε με το τένις, περισσότερο για να σχολιάσουμε και διάφορα που γίνονται στην πολιτική ζωή με ρωταπαντήσεις. Στο νούμερο 8 ο Γκοτιέ, ο οποίος και φέτος πήγε στην Μύκονο και τον άρχισαν βέβαια στις φωτογραφίες. Αυτό δεν είναι είδηση. Η είδηση είναι όταν είδαμε τις φωτογραφίες και έχω την εντύπωση ότι μάλλον ψωνίζουμε από τον ίδιο. Θα περίμενες από τον Κοτιέ κάτι διαφορετικό, αλλά εντάξει, μας δίνει αισιοδοξία. Στο νούμερο 7 ο Παναθηναϊκός που πήρε τον Ουναΐ, δηλαδή και τον Ουναΐ. Ο Παναθηναϊκός τώρα βάσει του ρόστερ, όταν αρχίσουν τα play-off, πρέπει να έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα. Βάσει των παικτών που έχει, γιατί βάσει της κανονικής ζωής, να είχαμε να λέγαμε. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός ο Σάντες, στο νούμερο 6, είπε, δεν υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία ότι το Μαρόκο σχεδίασε την εισβολή μεταναστών στην Ισπανία. Ναι, αλλά θα μπορούσε να πει και το άλλο. Δεν υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία ότι το Μαρόκο δεν σχεδίασε την εισβολή. Εν ολίγης εξακολουθεί τόσο καιρό μετά να μην έχει ιδέα τι συνέβη. Στο νούμερο 5, μία γιατρός στην Αμερική. Ξύπνησε το βράδυ, έτσι λίγο βαριά, πιάνει το στόμα της, κάτι ακουμπάει πάνω, το παίρνει, το πετάει και διαπιστώνει ότι ήταν μία νυχτερίδα. Μια νυχτερίδα η οποία προσπαθούσε να μπει στο στόμα της. Μικρή. Η αιτία ήταν ότι μένει σε ένα σπίτι 100 ετών με καμινάδες, μπηγρασίες κτλ. Και προφανώς από κάπου πέρασε η νυχτερίδα. Η καθηγήτρια παρά το τρομερό σοκ είχε την ψυχραιμία να πει στον άντρα της «Μην τη σκοτώσεις, πιάστηνα με έναν τρόπο, να την πάμε για εξετάσεις, να δούμε εάν έχει γιατρός, είπαμε έτσι, να δούμε αν έχει ιούς και αν κολλήσαμε κι εμείς τίποτα». Να σου πω την αλήθεια, το έχω πάθει κι εγώ πριν μερικά χρόνια, αλλά δεν ήταν και πολύ άσχημο. Ξύπνησα με ένα εκλέρ στο στόμα. Τα άτιμα, άμα θέλουν χαρτζελίκι καμιά χάρη, σε χτυπούν στο αδύνατο σημείο. Στο νούμερο 4, ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών του κ. Τσίπρα, κ. Παπάς, που είπε ότι η πατριωτική εισφορά θα περιλαμβάνει και τα κοσμήματα στις θηρίδες. Φυσικά, μετά χρειάστηκε να κάνει μια διερυθρωτική δήλωση, δηλαδή να το μαζέψει. Αλλά μερικά πράγματα καταλαβαίνετε ότι είναι ασημάζευτα. Στο νούμερο 3, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας που ζήτησε να επιτρέπεται η οπλοφορία στους ιερείς. Αναρωτιέται στην ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή γιατί δεν μπορούν να έχουν κυνηγητικό όπλο. Γιατί δεν κάνει να σκοτώνει τα πλάσματα του Θεού που θα έλεγε οποιοδήποτε κανονικός ιερέας. Και όχι επειδή είναι vegan. Στο νούμερο 2, η υπόσχεση της Ελλάδας να είναι δωρεάν η συγκοινωνία για όλους. Okay, ναι, γιατί όχι. Αλλά δεν ξέρω, πιάνει τόσο πολύ. Για παράδειγμα, αν είχαμε τσάμπα αεροπορικά εισιτήρια για όλους, δεν θα ψηφίσαμε περισσότερο το μέτρο, το κόμμα που θα περάσει αυτό το μέτρο. Στα λεωφορεία
τι συνέπειες έχει να καταργηθεί το εισιτήριο. Μήπως επειδή δεν θα έχουν αυτά τα έσοδα που έχουν από τα εισιτήρια, μετά θα πηγαίνει στα καθίσματάκια, τα θυμάμαι πολύ καθαρά, τα λάστιχα μπορεί να είναι πολύ καινούρια. Και στο νούμερο 1, Τούρκοι αξιωματούχοι που γράφουν ότι η ασπίδα του Αχιλλέα έχει αχίλιο πτέρνα. Ωραία και δεν χαίρονται, αντί να βάζουν τον Ερντογάν να γκρινιάζει.

0: Ένας Τούρκος, πρώην επικεφαλής του στρατού, έγραψε έναν άνθρωπο που έλεγε ότι για να λειτουργήσει αυτή η ασπίδα, λέει, δεν θέλει 3,5 δις. Θέλει 80 δις και συνεργασία όλων των ευρωπαϊκών χωρών που δεν γίνεται. Πες το και στον Ταγίπ. Που με το που ανακοινώθηκε αμέσως άρχισε τις δηλώσεις. Κυρίες και κύριοι, είχαμε την ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο για την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου. Πάμε στο Ηράκλειο, στο προϊστάμενο της ΕΡΤ, στην πόλη, τον Γιώργο Παπαδάκη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Αν θες τώρα να ξεκινήσω για να δέσουμε λίγο με την αποφώνηση για το προηγούμενο θέμα. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, σαφέστατα, και ειδικά στο κομμάτι της αβελτηρίας, όπως χαρακτήρισε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει την Ελλάδα έναντι της Τουρκίας, με αποτέλεσμα να αφήνει τη χώρα μας μόνη. Εδώ δεν έκανε κριτική στα εξοπλιστικά προγράμματα, γιατί το βλέπουμε, το ΠΑΣΟΚ τόσο άλλο συμφωνεί, έτσι. Αλλά ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αδυνατεί να αντιληφθεί ότι ο τουρκικός αναθεωρητισμός δεν απειλεί μόνο την Ελλάδα, απειλεί και την Τουρκία.
0: Νομίζω ότι διαμαρτυρήθηκε και γιατί δεν πιέστηκε η Ευρώπη να, για τα θαλάσσια πάρκα, τα παράνομα της Τουρκίας, να βγάλει ψηφίσματα κλπ.
1: Σωστή η παρατήρηση αυτή. Σωστή η παρατήρηση. Βεβαίως είδαμε ότι υπήρξε διαμαρτυρία από το Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών και τοποθέτηση και από τον Πρωθυπουργό. Ανέφερε λοιπόν ότι η Τουρκία δεν απειλεί σαφέστατα μόνο την χώρα, απειλεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Και αυτό σε συνδυασμό με πηγαδάκια προχθές που είχαμε το δείπνο που παρέθεσε τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής στο χωριό καταβολής της μητέρας στο ψυχρό Λασιθίου, όπου σχολίαζαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το συγκεκριμένο κομμάτι που αφορά την οπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία, η οποία μετέφερε και μεταστάθμευσε αεροπλάνα της στην Εσθονία. Βάζουν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Αυτή είναι η λογική και νομίζω ότι θα μπορούσα να συμφωνήσω. Δεν είναι πολιτικό το σχόλιο καθαρά, είναι έτσι μια οπτική καθαρά.
0: Πώς η συγκέντρωση που από ό,τι κατάλαβα είχε σκοπό, έγινε στην Κρήτη έτσι για να είναι μεγαλειώδης, να θυμίζει και τις παλιές ημέρες. Τώρα εγώ από την τηλεόραση που την είδα...
1: Δεν πήγε να κάνει, ναι, νομίζω ότι θα ήταν εντελώς τοπικό να περιμένει ότι θα γεμίσει η πλατεία Ελευθερίας και γύρω δρόμοι, όπως είχε κάνει ο Ανδρέας Παπαδρέου το 1981 σε αυτήν την περίφημη συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας και πάλι στο συγκεκριμένο σημείο, όπου ο κόσμος που είχε έρθει από όλη την Κρήτη ήταν περισσότερος από τη συγκέντρωση που έκανε τότε την τελευταία Πέμπτη το ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα. Και αυτό βέβαια είχε δώσει και το στίγμα, αν θέλουμε, τότε, ότι η Κρήτη πρόκειται να πρασινίσει και μάλιστα πρασίνισε ένα ποσοστό απίθανο για μεταπολιτευτική. Ένα 65% έδωσε τότε.
0: Πάντως αυτό που είδα χθες, έτσι όσο το παρακολούθησα, είδα έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια τρομερή. Έχει βελτίωση, δηλαδή είναι μπαλκονάτος πια. Πιο πολύ σωστά και το κλίμα.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή αισθάνεται ωραία. Αλλά από κάτω, ας πούμε, η εκδήλωση ήταν μια μαζεμένη εκδήλωση. Αυτό.
1: Ήταν μια μαζεμένη εκδήλωση. Εγώ ρώτησα και στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκεί, βρε παιδιά, είστε ικανοποιημένοι? Ήταν 2.000-2.500 άνθρωποι το πολύ. Είστε ικανοποιημένοι με τα δεδομένα τα σημερινά και με το δεδομένο ότι ο κόσμος πια δεν πηγαίνει σε συγκεντρώσεις? Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι. Ο χώρος που είχαμε προγραμματίσει να γεμίσει, γέμισε. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί το βλέπαμε από τον τρόπο της περίφραξης.
0: Πάντως στο Ηράκλειο 2.000-2.500 είναι οι φίλοι του κόμματος.
1: Όχι. Μην ξεχνούμε όμως ότι έχει μια δυναμική το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο και στο Λασίδι, η οποία εκδηλώθηκε, έγινε εμφανής στις ευρωεκλογές, όταν το ΠΑΣΟΚ, υπό τον κύριο Ανδρουλάκη, το είπε και το συγκεκριμένο προχθές, είχε καταφέρει να πρασινίσει πάλι τους δύο νομούς. Μην ξεχνούμε ότι η Κρήτη ήσταρα πάρα πολλά χρόνια στις τελευταίες εθνικές εκλογές και έγινε μπλε. Ενώ ποτέ δεν είχε καταγραφεί μπλε χρώμα στον εκλογικό χάρτη, μιλάω, έτσι, στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Κατάφερε λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης να επαναφέρει, όπως είπε ο ίδιος, δικά του βράζει, είναι, στο φυσικό της χρώμα τουλάχιστον δύο από τους τρεις, από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης και να κονταροχτυπηθεί στα ίσια με τη Νέα Δημοκρατία στο Ρέθυμνο. Και δημοσκοπικά τουλάχιστον, να το πούμε και αυτό, τελευταίες δημοσκοπήσεις εδώ στο νησί δείχνουν ακριβώς ένα τέτοιο πλαίσιο. Δηλαδή ένα κονταροχτύπημα στους τρεις νομούς, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, στο μόνο νομό που δεν θα τα πάει καλά το ΠΑΣΟΚ, αλλά ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι τα Χανιά. Εκεί έχει πρωτοκαθεδρία η Νέα Δημοκρατία και φαίνεται ότι έχει μεγάλη διαφορά. Τώρα, όσον αφορά την εκδήλωση, Δημήτρη, την χθεσινή, το φανέστατα και ήταν σημειολογικά τοποθετημένη στην Πλατεία Ελευθερίας για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Ήθελα να χτυπήσει και το συνέστημα, αν θέλετε, των κριτικών, γιατί ως ανέκδοτο κυκλοφορεί εδώ στην Κρήτη, ξέρετε κάτι, εμείς μπορεί να είμαστε με τον Τζίπρα, μπορεί να είμαστε με τον Μητσοτάκη, αλλά στην ουσία όλοι Πασόκ είμαστε, έτσι, εννοώντας τις καταβολές ακριβώς, τις πατρογονικές καταβολές, αν θέλετε, των ψηφοφόρων. Με αυτή την λογική λοιπόν, για να χτυπήσει ακριβώς το συνέστημα και των Κρητών, επιλέχθηκε η Πλατεία Ελευθερίας με συμβολικό, απόλυτα συμβολικό τρόπο. Είχαμε απ' όλα, είχαμε και κριτικές λίρες, είχαμε και τα κάρμινα μπουράν, έτσι να τα θυμηθούμε.
0: Είχε μετά έτσι ένα γλέντι, ας πούμε, μετά την εκδήλωση.
1: Είχε και ένα γλέντι, ναι, ήταν και τα γενέθλια της βουλευτού του Πασόκ, μία εκ των δύο που εκλέγει, είναι ο κ. Παραστήρης και η κυρία Βατσινά. Είχε γενέθλια, της κάνανε ένα surprise εκεί, να το πούμε ελληνικά. Χόρεψαν όλοι. Και αν θέλεις επίσης να σου πω και λαντεσού, επειδή σχολιάστηκε κάπως από πιο χαμηλό βαθμό στελέχη του Πασόκ και η απουσία του κυρίου Δούκα από το δείπνο, από το προκρεσινό δείπνο στο Ψυχρό.
0: Ήταν ως πρώτη θέση.
1: Ήταν εκεί. Μπράβο. Ήταν πρώτη θέση και μάλιστα είχε ένα θερμό εναγκαλισμό με τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια χαρά. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τη χθεσινή εκδήλωση του Πασόκ στην Κρήτη. 2.500 άτομα νομίζω ότι εντάξει, είναι λίγα. Ο ίδιος όμως ήταν πάρα πολύ καλός στην ομιλία του, δηλαδή αρκετά έτσι, πολύ δυναμικός, πέρα από το συνηθισμένο αυτό που βλέπουμε. Μπορεί να και βελτιώνεται βέβαια ο άνθρωπος, και το γεγονός ότι ήταν στο νησί του μπορεί να του έδωσε έναν αέρα. Η Κρήτη φυσικά παίζει τεράστιο ρόλο στις εκλογές. Ας πούμε, για παράδειγμα, στις εξωκομματικές εκλογές του Πασόκ έπαιξε τεράστιο ρόλο, γιατί ήταν μονοκούκι στον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά σίγουρα και στην υπόλοιπη, στις γενικές εκλογές. Είναι ένα θέμα ποιος έχει διάφορες περιοχές. Η Κρήτη είναι μία από αυτές που όλα τα κόμματα θέλουν όσο δυνατόν να αυξάνουν τα ποσοστά τους. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, το γεγονός ότι μπλέδισαν το νησί, δηλαδή είχε την πλειοψηφία, όχι ότι έγινε μπλε το νησί, ήταν καθοριστικό για να πιάσει την αυτοδυναμία. Γιατί το κάνουν αυτά τα κόμματα, εστιάζουν ανά περιοχές και το τι συμβαίνει, όπως για παράδειγμα βλέπουν και στην Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη, ότι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερο βάρος, και κάπως έτσι βγαίνουν πολλές φορές και ψηφοδέλτια αναλόγως ποια στελέχη μπορούν να προσεγγίσουν περισσότερους ψηφοφόρους. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, πάμε στον Αντιδήμαρχο Οικονομικού Προγραμματισμού του Δήμου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ευθύμιο Χατζηθεόκλητο. Να δούμε τώρα αυτές τις ημέρες της έκθεσης, πέρα από τα πολιτικά, τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ στην προβολή της έκθεσης και της πόλης, τι γίνεται με αυτήν. Καθ' αυτήν την εκδήλωση και τη δυναμική που δίνει στη Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, κύριε Χατζηθεόκλητα?
2: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε. Καλά, μια χαρά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είμαι στην Αθήνα, αλλά πάση περιπτώσει.
0: Τι κάνετε, αφού λείπανε πάνω, εσείς κατέβηκατε κάτω?
2: Για δουλειά κατέβηκα.
0: Πατανάποδα.
2: Ναι, ναι. Θεσσαλονίκη, όπως κάθε χρόνο, ζει την έκθεση, είναι κομμάτι της ιστορίας της. Την αγαπάμε, τη θέλουμε και την παλεύουμε να την αναμορφώσουμε, να την εξυγχρονίσουμε, να την πλουτίσουμε με πολύ πράσινο. Θα έχετε ακούσει όλες τις διαδικασίες που είναι τις τελευταίες μήνες. Και νομίζω
0: ότι για όσους δεν έχουν την εικόνα, πίσω από τον πύργο της Θεσσαλονίκης και δεξιά είναι ο χώρος της έκθεσης. Αυτός θα αναπλαθεί. Θα γίνει ανάπλαση και θα έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πρασίνου και πρόσβαση του κόσμου.
2: Έτσι. Στρέμματα πράσινο και δύο καινούργια περίπτερα. Θα κρατήσουμε τα υπόλοιπα που χρειάζεται. Τον πύργο του ΟΤΕ, το Παλέντε Σπορ, το ΜΟΜΑ. Δηλαδή που έχουν μια.
0: Προκρίθηκε αυτή η λύση, έτσι. Υπήρχαν και άλλες προτάσεις. Να γίνει όλο πράσινο και να φύγει η έκθεση, να πάει έξω από την πόλη.
2: Όχι, τέτοια πρόταση δεν υπήρχε ποτέ. Η πρόταση που ήταν για το δημοψήφισμα ήταν να πάει μόνο οι βαριές εκθεσιακές δραστηριότητες, δηλαδή τα τρακτέρ, να πάνε στη Σύνδο. Σύνδος δεν υπάρχει, διότι είναι ανήκει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο και ο οποίο δεν το δίνει.
0: Τέλος πάντων, η λύση προκρίθηκε είναι αυτή.
2: Συμφωνήσαμε όμως η συντηρητική πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και της Κοινωνίας συμφώνησε σε αυτό. Παλιά υπήρχε να γίνει ένα φαραωνικό σχέδιο, το οποίο εγκαταλείφθηκε.
0: Ωραία. Και η πόλη θα αποκτήσει πολύ πράσινο. Τώρα, αφήνει οικονομικό αποτύπωμα στη Θεσσαλονίκη?
2: Φυσικά αφήνει, διότι ο κόσμος θα επισκεφτεί, θα δουλέψει η εστίαση, τα ξενοδοχεία. Υπάρχει μια...
0: Βλέπω και τα μπαρ, έτσι. Όλοι οι υπουργοί έχουν φτιάξει μια σύνεξη σε ένα μπαρ.
2: Ναι, παντού υπάρχει μια κινητικότητα. Δεν είναι μόνο αυτό, όμως είναι ένα κέντρο που σήμερα είναι αφιερωμένο, φέτος είναι για την Ιαπωνία. Θα έρθουν πολλοί επισκέπτες, πολλοί δημιουργοί, επιχειρήσεις. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Γίνεται το κέντρο της Θεσσαλονίκης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για μια εβδομάδα η Θεσσαλονίκη.
0: Κύριε Χατζηθεόκλητε, θα μου πείτε αν έχω δίκιο, έτσι. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι γενικά η έκθεση, η οποία όταν έγινε ήταν μια τρομερή καινοτομία, πρωτοπορία, ένα μεγάλο και πετυχημένο ρίσκο για την Ελλάδα, την οποία την ξεκίνησαν οι έμποροι της Θεσσαλονίκης. Αλλά τα τελευταία χρόνια, επειδή υπάρχουν και οι κλαδικές, δεν είχε αυτή τη μεγάλη σημασία που είχε κάποτε. Και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ στα χρόνια μου θυμάμαι μια άλλη έκθεση. Είμαι αρκετά μεγάλος, οπότε έχω ζήσει στη Θεσσαλονίκη του 60, την έκθεση του 60, του 70. Υπήρχαν όλα τα καινούργια εμπορεύματα, καινούργια μηχανήματα. Τώρα περισσότερο είναι τα υπουργεία, οι οργανισμοί. Αλλά αυτό παλεύουμε και θα το αλλάξουμε.
0: Πρέπει να βρει μια ταυτότητα, έτσι, να ανταποκριθεί σε αυτό που συμβαίνει. Γιατί οι κλαδικές, πολύ λογικά, ως όλο τον κόσμο, όχι μόνο σε εμάς, που απευθύνονται και στο κοινό τους, καπελώνουν κάτι που είναι πιο γενικό.
2: Ναι. Πρέπει να αποκτήσει πάλι την διεθνή έκθεση, δηλαδή να γίνει πάλι έκθεση επιχειρηματικότητας, πολιτισμού και όχι μόνο κρατικής εκθέσεως των πεπραγμένων των Υπουργείων.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Χατζηθεόκλητε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία ευχόμαστε.
2: Και σας περιμένουμε.
0: Βέβαια. Ο σταθμός είναι εκεί με πάρα πολλούς συναδέλφους. Αύριο θα τους ακούσετε όλους.
2: Έγινε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς. Για χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι. Η έκθεση, όντως, εδώ και πάρα πολλά χρόνια το γνωρίζει αυτό το θέμα. Ότι δηλαδή οι κλαδικές, οι οποίες πια έχουν γίνει και υπερπαραγωγές σε ορισμένους τομείς και δεν γίνεται και διαφορετικά, θα μπορούσε μια μόνο έκθεση να καλύψει τόσους πολλούς κλάδους που υπάρχουν. Αλλά αυτό έχει ακυρώσει ένα κομμάτι της Διεθνούς Εκθέσεως, η οποία ψάχνει να βρει τρόπο να ανταποκριθεί στην πρόκληση, να εξελιχθεί, να προχωρήσει, να παραμείνει ένας θεσμός ο οποίος να είναι σημαντικός στο επιχειρήν και όχι μόνο.

Λοιπόν, τώρα που το αεροπλανοφόρο Αμπραάμ Λίνκον απομακρύνθηκε από, το, από την επιφυλακή που είχε και την πολεμική συμμετοχή στο Γκόλφο, έχει φτάσει στην Ταϊλάνδη. Έχετε ακούσει ενδεχομένως όλες αυτές τις καταγγελίες οι οποίες προέρχονταν από μέλη του συγκρόματος που τις μετέφεραν μέσω των συγγενών τους και μπορεί κανείς να το δει από κοντά. Φαίνεται ότι όλο το πλοίο, το οποίο είναι τεράστιο από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, έχει εκτεταμένες σκουριές. Εξωτερικά είναι πάρα πολύ ορατές, φανταστείτε πως είναι το πλοίο μέσα. Βάλτε τώρα και καταγγελίες τις οποίες δεν περίμενε ποτέ κανείς να ακούει για το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι δεν ήταν καλό το φαΐ, ότι δεν ήταν ούτε ποιοτικό, ούτε αρκετό. Τι εικόνα δίνει για μια χώρα η οποία λέει και είναι υπερδύναμη. Και βγαίνουν οι ναυτικοί της και λέει ούτε μας τα είστε καν καλά. Πολύ δε περισσότερο να βλέπεις ένα πλοίο το οποίο είναι... Επειδή η εξωτερική εμφάνιση πάντοτε δυστυχώς δημιουργεί και λανθασμένες εντυπώσεις, αλλά αυτή η εντύπωση η οποία δημιουργεί είναι σαν να το έχουν βάλει εκεί στα μεταχειρισμένα για πούλημα.

δεν είναι σε αυτή την ισαλογραμμή η σκουριά, δεν είναι ασυνηθιστή για τα πλοία. Αλλά γι' αυτό υπάρχουν συντηρήσεις, έχει άλλα πληροφόρα, τα αλλάζει και τα λοιπά. Δεν ξέρω, η γενική εικόνα πάντως που δίνεται από τις ΗΠΑ δεν είναι αυτή που η ίδια έχει για τον εαυτό της.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. 9 ημέρες εκδηλώσεων, συμμετοχές από 25 χώρες. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία και βέβαια η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, όπου θα παρουσιαστούν οι βασικές κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα ισχύουν από το 2027 και μετά. Επίσης θα υπάρχουν και οριζόντιες παρεμβάσεις. Μεσαία τάξη, οικογένειες και μικρομεσαίοι στο κάδρο. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογούμενου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρκτού συστήματος. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία, περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διεμήνυσε στην Άγκυρο ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οχταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς μετά από 9 ημέρες δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου είχαν παγιδευτεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.
0: Ο καιρός.
1: σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίες στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
5: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Στα Ζάλα του Γκρέκο, 6 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Ο συνθέτης και κιθαρίστας Χρήστος Τζιφάκης στείνει ένα μουσικοχορευτικό οδηπορικό από την Κρήτη στην Ισπανία, μπολιάζοντας την κριτική λαϊκή παράδοση με την ισπανική και το φλαμέγκο. Τη σύγχρονη ορχήστρα νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης, Ειρήνη Δερέμπεϊ, Κάρολος Κουκλάκης, Δροσιά Χαρίση. Χορεύουν φλαμέγκο η Φανή Δεμέστιχα και κριτικά η αδερφή Μεγαλακάκη.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
8: Το φεστιβάλ Ανιφαντού επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στα Ανόγια. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Μια διαθεματική πολιτιστική διοργάνωση φέρνει κοντά τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, την παράδοση και τον τόπο. Θέατρο, μουσική, εικαστικά, εργαστήρια, προβολές και συζητήσεις. Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Φεστιβάλ Ανιφαντού. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ανογίων. Στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης «Γυναίκες» του Φεστιβάλ Κρήτης 2026. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
9: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο Ζωμίνθου, στα Ανόγια, στο πλαίσιο του δεύτερου φεστιβάλ Ανιφαντού. Είσοδος ελεύθερη, με απαραίτητη προκράτηση θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του φεστιβάλ Ανιφαντού. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Ηρακλείου.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι του Σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κρητικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Είστε συντονισμένοι στην Παγκρήτη Αθλητική Εκπομπή της ΕΡΤ, ώρα για σπορ, που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 μεγακύκλους, νότια της πόλης, νότια του νομού, στο Λασίδου 102,4 και στα Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Είναι μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσχος Χαραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστηρίξη Ελένη Ξυλούρη. Εδώ ζει ο αθλητισμός, εδώ αναπνέει και εσείς είστε κομμάτι αυτής της διαδρομής. Μαζί πάμε να δούμε λοιπόν τι φέρνει η σημερινή ημέρα με δύναμη, ενέργεια και πολύ αγάπη για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Ξεκίνημα με το δεξί, φίλες και φίλοι, για τον Όβι στη Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος μετά την λευκή ισοπαλία στην Τούμπα, σε ένα μάτς που έγινε υποκαταρακτώδη βροχή και σε ένα μάτς όπου πριν από το παιχνίδι υπήρξε αρκετή γκρίνια από τις περιπτώσεις των μεταγραφών του Τιάγκο Νούς και του Γιάννη Αποστολάκη, οι οποίοι τελικά παρέμειναν στην ομάδα. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά στην συνέχεια, αλλά χωρίς ανάσα, Όφη πλέον και με προετοιμασία, μίνι προετοιμασία, την Κυριακή στις 7.30 υποδέχεται στο Παγκρήτιο Στάδιο, στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής, στην ομάδα της ΕΚΙ Φυσιάς. Έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ από την Τούμπα. Τι λέει ο Χρήστος Κόντης για τις μεταγραφές, το στόχο του Όφη, πώς αντιμετώπισαν στην κριτική ομάδα την πιθανή μετακίνηση του Τιάγκο Νου στον Ολυμπιακό οι συμπαίκτες του. Αλλά σήμερα, φίλες και φίλοι, ξεκινάει και το μεγάλο διεθνές τουρνούα μπάσκετ που γίνεται στο κλειστό στα δύο ωράκια με τον φετινό πρωταθλήτη της Ευρωλίγκας, τον Ολυμπιακό, την περισσινή πρωταθλήτρια της Ευρωλίγκας, την Φενέρμπαξε, την πρωταθλήτρια Ιταλίας, την Αρμάνι Μιλάνο και τον Ερυθρό Αστέρα. Σήμερα, μάλιστα, έχουμε τα πρώτα παιχνίδια. Στις 6.30 θα παίξουν Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας και στις 9 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε και η πρώτη αγωνιστική της Link Face με τον Όφι να φέρνει σημαντική ισοπαλία 0-0 στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Ξανά παιχνίδι που Όφι το διαχειρίστηκε άψογα. Ο Χρήστος Κόντης έκανε και το σχετικό rotation, βάζοντας νεαρούς παίκτες στην ενδεκάδα, όπως ο Παύλος Καινουριάκης, όπως ο Σιτμαλίδης, οι οποίοι άφησαν καλές εντυπώσεις, ειδικά ο Σιτμαλίδης, αλλά και ο Καινουριάκης στο πρώτο ημίχρονο, παρότι το αγωνιστικό χώρο ήταν βαρύς, έκανε το καλύτερο δυνατό, δείχνοντας ότι Όφι έχει ταλέντο που έρχεται από πίσω και μπορεί να πλαισιώσει την πρώτη ομάδα και μπορεί να μπει στα παπούτσια του Γιάννη Αποστολάκη ή του Γιάννη Θεοδοσουλάκη, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ομάδας του Όφι. Είχε τις ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στην επανάληψη Όφι το διαχειρίστηκε το παιχνίδι έτσι όπως θα έπρεπε και πήρε αυτό τον σπουδαίο πόντο απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε καταρχάς, φίλες και φίλοι, τι είπε ο Χρήστος Κόντης μετά το τέλος του παιχνιδιού.
1: Προφανώς, όταν πέσει στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι του κυπέλου, μια ομάδα που παραδοσιακά στο κύπελο είναι πάρα πολύ δυνατή, νομίζω ο βαθμός ισοπαλίας, ο ένας βαθμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Θεωρώ ότι είχαμε και τις στιγμές μας στο παιχνίδι, όπως και ο ΠΑΟΚ και αρκετές στιγμές, αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι και με τις συνθήκες αυτές, με τη βροχή, κάποια στιγμή δεν μπορούσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, ότι το παιχνίδι κύλησε ομαλά, δεν είχαμε τραυματισμούς και πήραμε ένα βαθμό.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Κόντης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος δεν ήταν ευχαριστημένος από την ισοπαλία της ομάδας του, όπως ήταν φυσικό, καθότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε και στην έδρα του. Αλλά ο τεχνικός του ΠΑΟΚ το ρίξε στις χαμένες ευκαιρίες που είχε η ομάδα του και μάλιστα είπε ότι κάτι πρέπει να γίνει, διότι δεν χάσαμε μόνο ευκαιρίες με τον Όφι, αλλά χάσαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια.
2: We forgive too much. We have to score. We have to score. We had a lot of chance to score the goal, and we have to put into the box, into the goal. If not, it's difficult.
3: Για ακόμα ένα παιχνίδι συγχωρούμε πολλά αυτό το τυπάλο. Πρέπει να σκοράρουμε και ακόμα ένα παιχνίδι χάνουμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να σκοράρουμε, αλλιώς θα είναι πολύ δύσκολα.
0: Αυτά τόνισε ο Αλέσιο Λύση. Κορυφαίος παίκτης για μας του Όφι στο παιχνίδι της Τετάρτης που έγινε στις 10:04 το βράδυ και μάλιστα για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα στην επανάληψη ο διαιτής συνάντησης το διέκοψε λόγω της καταρακτώδους βροχής ήταν ο Νίκος Χριστογιώργος, ο οποίος με τη σταθερότητα και τις επεμβάσεις του πραγματικά ήταν ακρογωνίος λίθος για να πάρει αυτή την ισοπαλία Όφι. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο 25χρονος τερματοφύλακας του Όφι, ο Νίκος Χριστογιώργος.
4: Όντως ήταν ένα δύσκολο μάτς και λόγω καιρού και λόγω αντιπάλου.
0: Αλλιώφι. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο 25χρονος τερματοφύλακας του Όφι, ο Νίκος Χριστογιώργος.
4: Όντως ήταν ένα δύσκολο μάτς και λόγω

0: έσκασαν και οι ειδήσεις για τις πιθανές μεταγραφές του Τιάγκο Νούς και του Γιάννη Αποστολάκη από τον Όφη στον Ολυμπιακό, μάλιστα τελευταία μέρα των μεταγραφών, που έπρεπε οι ομάδες δηλαδή να δηλώσουν τις κρατικές λίστες στην UEFA. Είναι προφανώς ότι δημιουργήθηκε μια αναταραχή, μια αναστάτωση στην ομάδα, εντός και εκτός ομάδος. Από τον κόσμο είχαμε πάρα πολύ γκρίνια και η αλήθεια είναι ότι το timing ήταν λάθος στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και η επικοινωνιακή πολιτική που ακολούθησε η ΠΑΕ στο κομμάτι αυτό. Δεν το διαχειρίστηκε όπως έπρεπε να το διαχειριστεί. Αν το δει όμως κάποιος σε άκρος επαγγελματικά πλαίσια, όπως λειτουργούν πλέον όλες οι μεγάλες ομάδες ανά τον κόσμο. Ακόμα και η Paris Saint-Germain πούλησε τον Μπαρκολά λίγες μέρες πριν ολοκληρωθεί μεταγραφική περίοδο με τις ομάδες να δηλώνουν τις ζήσεις στην UEFA στην Liverpool. Αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτό συμβαίνει πάντα στην Ευρώπη. Πάντα τυχαίνουν οι ευκαιρίες. Τώρα είπαμε ότι το timing ίσως να ήταν λάθος. Ο τρόπος επικοινωνίας, όχι ίσως, ήταν λάθος. Η επικοινωνία, το επικοινωνιακό κομμάτι έτσι όπως πέρασε από την ΠΑΕ εξέδεσε την κριτική ομάδα, αλλά επαναλαμβάνω, στο τέλος άμα δει κανείς το γενικό κάδρο έχω την εντύπωση ότι Όφη βγήκε κερδισμένος από όλη αυτή τη διαδικασία. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπε, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Κόντης και για την διαχείριση που υπήρξε μέσα στην ομάδα από όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν για τον Νούς, ο οποίος βεβαίως έφυγε εκείνη τη μέρα και κατέβηκε στο Πειραιά για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Έτσι. Πώς το διαχειρίστηκε η ομάδα αυτό το κομμάτι, αλλά και πού κατά την άποψή του κρίθηκε το μάτς και πώς διαχειρίστηκε ο Όφη το αγωνιστικό πλαίσιο στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
1: Σίγουρα ήταν κάτι που δημιούργησε ένα προβληματισμό μέσα στην ομάδα. Είναι φυσιολογικό. Τελευταίες μέρες μεταγραφές πάντα δημιουργούν έτσι κάποιες καταστάσεις περίεργες, αλλά για μας αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η συγκέντρωσή μας ήταν πάντα πάνω στο παιχνίδι. Παίζαμε με ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο, ήταν το πρώτο παιχνίδι της League Phase για το κύπελο. Είμαστε μια ομάδα που μεγαλώνουμε και θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτά τα παιχνίδια. Παίξαμε ένα παιχνίδι δύσκολο σήμερα γιατί το πρώτο ημίχρονο για μένα ήταν ένα ημίχρονο που μπορούσαμε να το ελέγξουμε. Δεν είχε πολλές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, δεν είχαμε και εμείς πολλές ευκαιρίες, κάποια σούτα από μακριά νομίζω. Αλλά το δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ δύσκολο με τις συνθήκες, με τη βροχή, η μπάλα κόλλαγε. Ο ΠΑΟΚ πίεσε πολύ περισσότερο στο δεύτερο. Εμείς πιο πολύ αμυνθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο και προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα είναι δίκαιο με την έννοια ότι ήρθαμε εδώ να διεκδικήσουμε πράγματα, ήρθαμε να παίξουμε για να κερδίσουμε, να πάρουμε 3 βαθμούς. Καταφέραμε να έχουμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο και ένα δεύτερο ημίχρονο που είχε αρκετές δυσκολίες.
0: Αυτά τόνισε ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος, φίλες και φίλοι, δεν δίστασε σε ένα τέτοιο σημαντικό παιχνίδι να κάνει και το απαραίτητο rotation. Είπαμε τώρα Όφη θα έχει 3 παιχνίδια κάθε εβδομάδα σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Δηλαδή είδαμε στο ξεκίνημα της ενδεκάδος, στο ξεκίνημα του παιχνιδιού να βάζει στην ενδεκάδα παίκτες όπως ο Καινουριάκης, ένα νεαρό παιδί στη θέση του αριστερού μπάκα. Στην επανάληψη πέρασε ο Σιτμαλίδης. Είδαμε ακόμα και τον Καραχάλιο να παίζει ως τρίτο στόπερ. Ο Καραχάλιος που είχε να παίξει τη θέση αυτή από τότε που έπαιζε στον ΠΑΣ Γιάννα αρκετά χρόνια. Έκανε ένα δυνατό rotation, δεν φοβήθηκε τον αντίπαλο. Στο τέλος βεβαίως το αποτέλεσμα τον δικαίωσε όπως τον δικαίωσαν και τα νεαρά παιδιά που χρησιμοποίησε στην διάρκεια του παιχνιδιού. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για αυτό το rotation, αλλά για τον 18χρονο τον Παύλο Καινουριάκη, τον οποίο χρησιμοποίησε στη θέση του αριστερού μπακ στο πρώτο ημίχρονο.
1: Είχαμε κάποιες προϋποθέσεις για γκολ, δεν κάναμε σημαντικές ευκαιρίες. Κάναμε αρκετές αλλαγές. Ένα rotation που πάντα καμιά φορά στην ομάδα δημιουργεί έτσι μια καινούρια συνθήκη. Ο ΠΑΟΚ στην έδρα του είναι λογικό να κάνει ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες βέβαια, οι περισσότερες που έκανε ήταν κόντρες, δεν ήταν καθαρές ευκαιρίες με την έννοια, αν εξαιρέσω αυτή του δευτερού μηχρόνου που ήταν σε κενή εστία και την έβγαλε έξω, οι άλλες ήταν σουτ, όχι με καθαρές προϋποθέσεις, σε ένα, όπως είπα και εγώ, δύσκολο

0: γήπεδο και σε μια συνθήκη που στο πρώτο ημίχρονο δεν είδα τον ΠΑΟΚ να κάνει καθαρές επιχειρήσεις, άρα γίνανε σε φάση. Εγώ θεωρώ ξανά, λέω, ότι ήταν ένα παιχνίδι που είχε πάρα πολύ ένταση, είχε πολλές μονομαχίες, είχε έναν Όφη που ήταν πολύ καλό στο πρώτο και έναν ΠΑΟΚ που ήταν πολύ καλό στο δεύτερο.
1: Αυτά είπε ο Χρήστος Κόντης, φίλες και φίλοι, για το rotation. Εμείς θα επιμείνουμε για τα νέα παιδιά, να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Κόντης. Να είπαμε ότι ξεκίνησε το καινούργια θέση του αριστερού μπακ και στο 62 πέρασε τον Σιτμαλίδη. Και οι δύο αυτοί νεαροί ποδοσφαιριστές έπαιξαν πάρα πολύ καλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μην ξεχνάμε ότι στο μάτς ήταν και ο Αποστολάκης, Μίλων της Έριδος το τελευταίο διάστημα, ξανά για την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ που τον ήθελε και πέρυσι το Γενάρη, ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να παίξει στην κατηγορία των μικρών στους αγώνες του Κυπέλου. Ακούστηκαν πάρα πολλά για τις μεταγραφές αυτές, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε όμως, επαναλαμβάνω, τύπο Χρήστος Κόντης για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές και ειδικά για τον Παύλο Καινουριάκη.
2: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα νέα παιδιά να παίρνουν ευκαιρίες. Το Κύπελο τους δίνει αυτή την ευκαιρία. Εμείς είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε αρκετά παιδιά από την Ακαδημία που μπορούμε να τα βάζουμε. Να τα βάζουμε για να συμμετέχουν σε δύο αγώνες, να παίρνουν εμπειρίες, να παίρνουν παιχνίδια και γιατί το μέλλον τους ανήκει.
3: Coach, σε είδα ένα λεπτό με τον Καινουριάκη λίγο πριν λήξει το ημίχρονο και κάτι του είπες, τον πήρες αγκαλιά, τον καθησύχασες, είχε άγχος.
2: Δεν είχε άγχος, είναι ένα παιδί που έχει πολύ τσαμπουκά, πολύ τσαγανό. Συγγνώμη για την έκθεση, τον γουστάρουμε όλοι πάρα πολύ στην ομάδα. Δίνει πάντα τον καλύτερο του εαυτό. Καμιά φορά αγχώνεται άμα δεν κάνει καμιά καλή πάσα, αλλά του λέω πάντα παίξε ελεύθερα, παίξε όπως παίζεις και στην προπόνηση και νομίζω ότι σήμερα ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Χρήστος Κόντης και για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές αλλά και για τον Παύλο Καινουριάκη. Και με αυτό ολοκληρώνουμε την παρουσία του Όφη στην Θεσσαλονίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ. Και χθες μάλιστα ολοκληρώθηκε και η πρώτη αγωνιστική στην Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει την νίκη Βόλου 1-0 με ένα γκολ του Νταμπόρδα στο 59ο λεπτό. Συνοψίζοντας την πρώτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος, να δούμε τα αποτελέσματα. Την Τρίτη έπαιξαν Βόλος Καλαμάτα 2-2 σε ένα μάτς που η Καλαμάτα προηγήθηκε 2-0 με γκολ του Μπολιβάρ και του Μπολιβάρ. Αλλά στο τέλος ο Βόλος ισοφάρισε με γκολ του Ορτάδο στο 74 και του Γκορτζάλη στο 84 που είχε δοκάρει. Την Τετάρτη είχαμε Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 με γκολ του Ζήνη στο 10 και του Γεωργίβη στο 83. Μαρκό Κηφισιά 2-2 σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Τα γκολ για την Μαρκό ο Σεμπά στο 15 και στο 94 ο Αλεξόπουλος. Η Κηφισιά είχε σκοράρει με τον Θεοδωρίδη στο 19 και τον Λίγδα στο 52ο λεπτό. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 με γκολ του Τσιλούλη στο 80ο λεπτό. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4 με γκολ του Κονζάλη στο 34, του Σά στο 49, του Όνια Μιέτσι στο 54 και του Ρόκα στο 66ο λεπτό. ΠΑΟ Κόφη 0-0 και όπως είπαμε Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου 1-0 με ένα γκολ του Νταμπόρδα στο 59. Έχουμε τώρα στην βαθμολογία, στην πρώτη θέση είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Πρώτη θέση Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Ατρόμητος και Παναθηναϊκός, οι τέσσερις πρώτοι κατά σειρά, γιατί μετρούν και τα γκολ στην βαθμολογία. Αυτοί οι τέσσερις έχουν από τρεις βαθμούς και ακολουθούν ο Βόλος, η Καλαμάτα, η Κηφισιά, η Μαρκό, ο ΠΑΟΚ και ο Όφη. Όφη είναι στη δέκατη θέση με ένα βαθμό, ενώ πιο κάτω είναι Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός, Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΛ, Άρης και Λεβαδιακός χωρίς βαθμό στο ενεργητικό τους. Να πούμε ότι οι πρώτες τέσσερις ομάδες περνούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης χωρίς αγώνα, ενώ οι ομάδες που θα καταλήξουν στις θέσεις 5 έως 8 θα παίξουν ως γηπεδούχοι με τις ομάδες που θα καταλήξουν στις θέσεις 9 έως 12, ενώ αποκλείονται οι τέσσερις τελευταίες ομάδες. Η επόμενη αγωνιστική που θα γίνει το τρίμερο 8, 9, 10 του μήνα έχει και τον Όφη στο πρόγραμμα, ο οποίος θα υποδεχτεί τον Έστω Χρυσούπολης. Θα δούμε πότε και τι ώρα θα γίνει το μάτς αυτό, πιθανότατα την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ τα άλλα δύο μάτς της δεύτερης αγωνιστικής είναι Λεβαδιακός Άρης και Ολυμπιακός Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλου.

0: Αφήνουμε το κύπελο, φίλες και φίλοι, και πάμε στο πρωτάθλημα, όπου ουσιαστικά από σήμερα, μετά το χθεσινό ρεπό, από σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία του ΟΦΗ. Οι παίκτες του ΟΦΗ μάλιστα ήρθαν χθες στις 6 το πρωί από την Θεσσαλονίκη και έτσι πήραν ρεπό τη χθεσινή μέρα για να ξεκουραστούν και πνευματικά και σωματικά. Και από σήμερα ξεκινούν μια μίνι προετοιμασία εν ώψη του κυριακάτικου παιχνιδιού με την Κηφισιά που θα γίνει στις 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: 1-1 στο Ηράκλειο με τον Όφη να σκοράρει στο 67. Είναι ο Ανδρούτσος ο οποίος σοφαρίζει το παιχνίδι, πήρε το rebound από το μακρινό σουτ που έγινε, αν δεν κάνω λάθος, από το Καρακάλιο. Στο 68 έπεσε στη δεξιά του γωνία ο Ξενόπουλος, απέκρουσε ασθενό, ήταν και δυνατό το σουτ, πήγε η μπάλα στο Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος από δύσκολη θέση, πλάγια θέση, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Κηφισιάς.
0: Λοιπόν, δεν είναι εύκολος αντίπαλος, φίλες και φίλοι, Κηφισιά. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, μάλιστα, μάλλον τη δεύτερη αγωνιστική, γιατί η πρεμιέρα δεν ήταν. Η Κηφισιά είχε προγραμματισμένο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ζήτησε αναβολή. Στη δεύτερη αγωνιστική, στη Λεωφόρο, έφερε ισοπαλία 1-1 με την ΑΕΚ. Μάλιστα, ο Όφη την Κηφισιά στην έδρα του την έχει κερδίσει μόνο στο κύπελο το Δεκέμβρη του 2023 με 3-1 και στο πρωτάθλημα όταν οι δύο ομάδες έπαιζαν στην τρίτη εθνική πριν από 11 χρόνια στις 11 του Οκτώβρη με 1-0 με ένα γκολ του Περογαμβράκη. Άρα να θυμίσουμε ότι και πέρυσι η Κηφισιά έχει κερδίσει στο Ηράκλειο 3-1 τον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο με τα γκολ του Παντελίδη, του Τετέ και του Πόμπο, ενώ για τον Όφη είχε σκοράρει ο Ανδρούτσος στο 68 λεπτό. Δεν υπάρχει ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Ηράκλειο, όπου σε 4 παιχνίδια μαζί με το κύπελο και την τρίτη εθνική, Όφη μετράει 2 νίκες σε τρίτη εθνική και μία στο κύπελο. Δεν έχει κερδίσει στην Super League έναντι την Κηφισιά, η οποία μετράει 2 νίκες στο Ηράκλειο απέναντι στον Όφη, τον έχει κερδίσει πέρσι με 3-1 και πρόπερσι με 2-1. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι και με βάση την προϊστορία είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και με βάση το γεμάτο πρόγραμμα που έχει Όφη με τα συνεχόμενα παιχνίδια Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Γενικά ανάμεσα στις δύο ομάδες έχουν γίνει 10 παιχνίδια, Όφη έχει 3 νίκες, 2 στην τρίτη εθνική το 2015 όταν έπαιζαν οι δύο ομάδες και μία στο κύπελο, ενώ η Κηφισιά έχει 3 νίκες και 4 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Τώρα, να πούμε ακόμα, φίλες και φίλοι, ότι ο Χρήστος Κόντιες, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ισέκα και ενδεχομένως τον Σχέλη. Αντίθετα, ο Κωνσταντίνος Κοστούλας παίρνει μέρος κανονικά στην προπόνηση, όμως ο Χρήστος Κόντιες δεν ρίσκαρε τη συμμετοχή του στο μάτς της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ σε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο και καλά έκανε εδώ που τα λέμε. Και ναι, μεν μπορεί Όφη να τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο Europa League και να ξεκίνησε πολύ καλά επίσης και στο κύπελο, αλλά πρωταρχικός στόχος του Όφη είναι η πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα, είναι το πρωτάθλημα. Είναι δύσκολο 3 καρπούζια σε μια μασκάλη, το έχουμε ξαναμπεί, και ειδικά σε μια ομάδα σαν τον Όφη που δεν είναι μαθημένη σε τέτοιου είδους παραστάσεις και αγώνες, αλλά πρέπει να ζήσει με αυτό και πρέπει να το διαχειριστεί όσο γίνεται καλύτερα. Για να ακούσουμε όμως τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος βάζει τους στόχους του Όφη στην πραγματική διάστασή τους για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.
2: Το είπαμε από την πρώτη στιγμή, από το καλοκαίρι, το για μας το πρωτάθλημα είναι ο πρώτος στόχος και όταν λέω το πρωτάθλημα είναι να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Σίγουρα θέλουμε να κοιτάμε την πέμπτη θέση, σίγουρα θέλουμε να καταφέρουμε να μπούμε στο 5-8 αρχικά και να κρυφοκοιτάξουμε την πέμπτη θέση, γιατί όχι, θα είναι μια δύσκολη χρονιά, πολύ απαιτητική, με 3 διοργανώσεις, ειδικά με το Europa League, με ομάδες πολύ υψηλού επίπεδου. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν τη διάθεση, έχουν την όρεξη, θα δείξουν αυταπάρνηση σε κάποιες στιγμές και έχουν αυτό που λέμε τη δίψα να πάνε όσο πιο ψηλά μπορούν σε όλες τις διοργανώσεις.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Χρήστος Κόντης για το στόχο του Όφη τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Το ξεκαθάρισε ότι ο πρώτος στόχος είναι στο πρωτάθλημα να τερματίσει Όφη όσο γίνεται ψηλότερα στη βαθμολογία, ακόμα και την, να διεκδικήσει και την πέμπτη θέση, τουλάχιστον να είναι στο γκρουπ 5 με 8. Δύσκολο το παιχνίδι, επαναλαμβάνουμε. Την Κηφισιά που δεν την έχει κερδίσει η Όφη στο Ηράκλειο, έχει χάσει τις δύο προηγούμενες φορές με 3-1 και 2-1. Την έχει κερδίσει μόνο όταν οι ομάδες έπαιζαν στην τρίτη εθνική πριν από 11 χρόνια, την περίοδο 2014-15. Δεν θα είστε στη διάθεσή του, όπως δείχνουν τα πράγματα, τον Ισέκα και τον Σκέλη, αλλά θα περιμένουμε να δούμε μέχρι και αύριο σε αυτή τη μίνι προετοιμασία, την προετοιμασία Express που ξεκίνησε όφη εν ώψη του κυριακάτικου παιχνιδιού που θα γίνει στις 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο με διαιτητή τον Ντάουλα από την Δυτική Αττική και βοηθούς τον Δημητριάδη από τη Μακεδονία, τον Καραγκιζόπουλο από την Ημαθία. Τέταρτο είναι ο Παπαπέτρου Συνδέσμου Αθηνών, VAR ο Βεργέτης από την από την Αρκαδία και βοηθός VAR ο κατόπτης από τον σύνδεσμο Σάμου. Όφη, ο οποίος σαφέστατα θέλει και τη βοήθεια του κόσμου, ο οποίος έχει αυτή την χρονική περίοδο σταθεί δίπλα στην ομάδα σε όλο το ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Να δούμε όμως συνοπτικά το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στην Super League πριν πάμε στα μεταγραφικά θέματα του Όφη. Η τρίτη αγωνιστική ανοίγει αύριο με τα παιχνίδια Βόλος Ολυμπιακός στις 7 και ΑΕΚ Άρης στις 9. Την Κυριακή θα παίξουν στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με διαιτή τον Γερμανό Τσβάιερ, και όπως είπαμε στις 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο θα παίξουν Όφη και Φυσιά. Στην βαθμολογία ΠΑΟΚ, Πανετολικός και Άρης και Ολυμπιακός έχουν από 6 βαθμούς, έχουν κάνει το 2 στα 2 και ακολουθούν η ΑΕΚ με 4, ο Παναθηναϊκός με 3 και ένα παιχνίδι λιγότερο, στην 7η θέση η Όφη με 3, η Κηφισιά και ο Βόλος έχουν από 1 βαθμό όσους έχει και ο Ηρακλής, και χωρίς βαθμό είναι ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, ο Αστέρας Τρίπολης και ο Λεβαδιακός μετά το τέλος των 2 πρώτων αγωνιστικών με κρεμότητα τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι στο μεταγραφικό κομμάτι. Να πούμε ότι ο Όφη δεν έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές του. Έγινε ένας κακός χαμός την περασμένη Τετάρτη με την πιθανή μετακίνηση του Τιάγκο Νους εκείνη τη μέρα και του Γιάννη Αποστολάκη στον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι ότι το timing δεν ήταν καλό, όπως δεν ήταν καλή και η επικοινωνιακή αντιμετώπιση του όλου θέματος από την ΠΑΕ ΟΦΗ τελευταία μέρα των μεταγραφών που έπρεπε οι ομάδες να δηλώσουν τις λίστες στην UEFA. Παρά τα αυτά, ΟΦΗ στο τέλος θα έλεγα ότι βγήκε και κερδισμένος από την άποψη ότι για τον Αποστολάκη η υπόθεσή του πήγε το ερχόμενο καλοκαίρι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μέχρι το καλοκαίρι όπως λέει και ο λαός μας, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Το ίδιο και με τον Τιάγκο Νους, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος όταν δέχτηκε την ενόχληση από τον Ολυμπιακό και όταν του προσφέρθηκε το συμβόλαιο, καταλαβαίνει ο καθένας με χρήματα πολλαπλάσια από αυτά που παίρνει στον Όφη ότι είναι πολύ δύσκολα να μένει στην κριτική ομάδα. Όπως δύσκολο είναι για οποιαδήποτε ομάδα να κόβει μεταγραφή σε οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή θέλει να φύγει. Είπαμε και νωρίτερα, είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ακόμα και η Paris Saint-Germain που δεν έχει ανάγκη το χρήμα, έδωσε τον Μπαρκολά στη Λίβερπουλ επειδή ο παίκτης ήθελε να φύγει για να κάνει ένα διαφορετικό ξεκίνημα. Το ίδιο και Mbappé που τον είχε χρυσώσει η Paris Saint-Germain, έφυγε και πήγε στη Real Madrid. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο στο επαγγελματικό του επίπεδο. Δεν υπάρχουν σήματα, δεν υπάρχουν φανέλες. Καταλαβαίνω το συνέστημα του κόσμου, ο οποίος θέλει να βλέπει στην ομάδα τους καλύτερους ποδοσφαιριστές, αλλά και οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες κοιτούν και αυτοί το συμφέρον τους, το επαγγελματικό, το οικονομικό. Και εν πάση περιπτώσει, ο καθένας κοιτάζει το καλύτερο για το μέλλον του όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές. Λάθος το επικοινωνικό. Σε ΠΑΕ ΟΦΗ αυτό και μάλιστα σε μια διαδικασία όπου εμπλέκτηκε και η ΑΕΚ, όπως αναφέρουν τις κριτικές πληροφορίες, η οποία από πέρυσι ήθελε τον Γιάννη Αποστολάκη. Σημειωτέων εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι ο παίκτης μπορεί να παίξει και στο κύπελλο ως μικρός, που είναι ένα επιπλέον αβαντάζ σε όποια ομάδα τον αποκτούσε. Ο Αποστολάκης όμως έμεινε στον ΟΦΗ. Και επαναλαμβάνω, μέχρι το καλοκαίρι θα δούμε τι θα γίνει. Το ίδιο και με τον Τιάγκο Νους, ο οποίος είχε φύγει από τη Θεσσαλονίκη και είχε κατέβει στην Αθήνα να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Τελικά ο παίκτης παρέμεινε στον Όφη μέχρι το Γενάρη. Δεν ξέρω αν αυτό έγινε, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, επειδή πίεσε και ο Μιχάλης Μπούσης αλλά και ο κόσμος, γιατί βγήκε μια μεγάλη, ξεσηκώθηκε μια πολύ σκόνη, αναταραχή στην ομάδα με το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ο Ολυμπιακός έδειξε ότι στη θέση του πήρε ένα άλλο ποδοσφαιριστή, τον Μπέιλι, έδειξε ότι και αυτός δεν γεγόταν για να τον έχει στην σύνδεσή του. Τώρα το τι έγινε θα φανεί στην πορεία, η ουσία όμως αν το δει κανείς στο διατάρτα στο τέλος είναι ότι ο Όφη βγαίνει κερδισμένος από όλη αυτή τη διαδικασία στο οικονομικό κομμάτι και στο γεγονός ότι διατήρησε τους ποδοσφαιριστές του την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, το Γιάννη Αποστολάκη και μέχρι το Γενάρη τον Τιάγκο Νους. Και εδώ ανοίγω μια παρένθεση και λέω ότι και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει μετά το Γενάρη για τον Τιάγκο Νους. Και παράλληλα βεβαίως ανανέωσε το δανεισμό του Νίκου Αθανασίου για ακόμα ένα χρόνο, εάν και εφόσον συμφωνήσει ο ίδιος, αν και άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συμφωνία μέσα ήταν να αποκτήσει Όφη ολοκληρωτικά τα δικαιώματα του 25χρονου αριστερού μπάκα. Έτσι είναι όμως, φίλες και φίλοι, οι μεταγραφές. Καταλαβαίνω, συμμερίζουμε μέχρι σε ένα βαθμό την ανησυχία του κόσμου, έτσι, ειδικά την τελευταία μέρα των μεταγραφών που έπρεπε Όφη να δηλώσει τη λίστα τους στην UEFA. Όμως έτσι είναι, αυτό είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, συμβαίνουν και αυτά. Όμως επαναλαμβάνω, εάν δει κανείς το διατάφτα και το μεγάλο κάδρο, ο Όφη δεν πληγώθηκε από όλη αυτή τη διαδικασία, πέρα από το επικοινωνιακό κομμάτι που η ΠΑΕ ΟΦΗ το χειρίστηκε εντελώς λάθος στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και το timing, που συμφωνώ και εγώ ότι μια τέτοια μεταγραφή την τελευταία μέρα και χωρίς να ήταν έτοιμος ο αντικαταστάτης δημιουργεί τέτοιου είδους προβλήματα, παρεξηγήσεις και αναταραχές. Πάμε να ακούσουμε όμως, φίλες και φίλοι, τι είπε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΟΦΗ, ο Μανώλης Βαγιατζάκης, για τα συγκεκριμένα θέματα.
1: Καταρχάς, μόνο να κάνω μια διόρθωση. Ο Νους παραμένει στον Όφη μέχρι τον Ιανουάριο. Από τον Ιανουάριο και μετά θα πάει. Και ο Αποστολάκης δεν είναι δανεικός κάπου. Παραμένει στον Όφη όλη τη σεζόν την τρέχουσα. Οπότε από το επόμενο καλοκαίρι θα είναι ότι γίνει. Άρα παραμένουν και οι δύο παίκτες και τους δηλώσαμε και στην λίστα της UEFA πριν από λίγη ώρα.
0: Δηλώθηκαν και ο Νους και ο Γιάννης Αποστολάκης στην λίστα του Όφη στην UEFA, αλλά θα είναι κανονικά στην διάθεση του Χρήστου Κόντι για τα επόμενα παιχνίδια. Και επαναλαμβάνω, μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι το Γενάρη, σημειώστε το αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού σας, κανείς δεν ξέρει τι εξελίξεις θα υπάρξουν στο συγκεκριμένο θέμα. Όμως δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια απαξίωση, όχι από όλους, από ορισμένους, ειδικά σε μια περίοδο που Όφη προέρχεται από την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος, από την κατάκτηση του Super Cup και από την πανηγυρική είσοδό του στην Inc. Phase του Europa League. Νομίζω ότι χρειαζόταν μια σωστότερη και πιο ψύχρεμη και πιο λογική αντιμετώπιση της όλης διαδικασίας για να μην δημιουργηθεί αυτή η αναταραχή, η μεγάλη αναταραχή και να μην ξεσηκωθεί τόσο μεγάλη σκόνη για θέματα τα οποία ναι μεν είναι πολύ σημαντικά, ναι μεν είναι πολύ σοβαρά, αλλά στο τέλος ο Όφη κράτησε και τους δύο ποδοσφαιριστές. Επαναλαμβάνω, η απαξίωση δεν ταιριάζει για κανένα και ειδικά για μια ομάδα σαν το Όφη που και περήφανο λαό έχει αλλά και συναισθηματικά δεμένος με την ομάδα είναι. Πρέπει να μπαίνουν στη ζυγαριά τα πράγματα και να αποδίδονται οι ευθύνες όπου υπάρχουν έτσι όπως πρέπει να αποδοθούν και όχι με απαξίωση και χαρακτηρισμούς που δεν ταιριάζουν στη φιλοσοφία και την νοοτροπία του κόσμου του Όφη. Χωρίς να θέλω να κάνω το δικηγόρο κανενός, νομίζω ότι και ο Μιχάλης Μπούσης αλλά και η διοίκηση και γενικά όλος ο οργανισμός του Όφη, κατά την ταπεινή μου άποψη, είχαν πολύ απαξιωτικές κριτικές για όλη αυτή τη διαδικασία που, επαναλαμβάνω και πάλι, έγινε σε λάθος χρόνο, σε λάθος timing και επικοινωνιακά η ΠΑΕΟΦΗ δεν το χειρίστηκε σωστά το θέμα και για τον Τιάγκο Νους και τον Γιάννη Αποστολάκη. Να μην ξεφεύγουμε όμως, να μην πηγαίνουμε από το ένα άκρο στο άλλο και επαναλαμβάνω, σε μια περίοδο που Όφη έχει πάρει Κύπελλο Ελλάδος, έχει πάρει Super Cup, έχει κάνει δύο μεγάλες νίκες στην Ευρώπη και έχει περάσει πανηγυρικά στην Link Phase του Europa League. Άρα λοιπόν χρειάζεται σύνεση, ψυχραιμία και λογική σε όλες τις αντιδράσεις. Μεταγραφικά, Όφη δεν έχει ολοκληρώσει το ρόστερ του, το είπε και ο Χρήστος Κόντης, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Σίγουρα παίζει ο Λάζαρος Λάμπρου, ο οποίος βεβαίως όποιος παίκτης έρθει από εδώ και πέρα μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχές στην Ευρώπη, μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα και το κύπελο, αλλά και αυτό είναι ένα σημαντικό όφελος και για τον ποδοσφαιριστή αλλά και για την ομάδα. Ο Λάζαρος Λάμπρου παίζει από τον Βόλο να αποκτηθεί. Είναι ένας παίκτης που είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο του Όφη. Δεν είναι όμως ο μοναδικός. Υπάρχει και παίκτης από το εξωτερικό και ενδεχομένως να μην γίνει μία, ίσως γίνουν και δύο μεταγραφές, για να μην πω και περισσότερες μεταγραφές μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη, τουλάχιστον όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπε, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Κόντης για το θέμα των μεταγραφών.
2: Υπάρχουν αρκετές μέρες ακόμα. Νομίζω ότι αξιολογούμε την κατάσταση. Ναι, μπορεί να γίνει και άλλη μεταγραφή. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω το αριθμό ούτε αν θα γίνει ή όχι, αλλά νομίζω ότι σαν ομάδα είμαστε πάντα alert, είμαστε πάντα έτοιμοι και προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ομάδα όσο καλύτερα μπορούμε, γιατί όπως είπατε και εσείς υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις και παιχνίδια για μας που θα είναι πολύ υψηλού επίπεδου.
0: Πάντα alert, πάντα σε κατάσταση συναγερμού, Όφη, για το μεταγραφικό παζάρι. Πριν αυτό ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη. Και για να σας δώσουμε να καταλάβετε το κλίμα που επικρατούσε στον Όφη την Τετάρτη με την επικείμενη αποχώρηση του Τιάγκο Νους, η οποία δεν έγινε, ας ακούσουμε τι είπε και πώς αντιμετωπίστηκε από τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Ας ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Χριστογιώργος, ο οποίος μάλιστα στον αέρα έμαθε και αυτός ότι ο Τιάγκο Νους παρέμεινε τελικά στην ομάδα τουλάχιστον μέχρι το Γενάρη.
3: Τον αγαπάμε πάρα πολύ, είναι για μας πολύ σημαντικός. Το κλίμα της ομάδας μας είναι ότι κάθε παίχτης είναι οικογένεια.
4: Παραμένει στην ομάδα μέχρι το Γενάρη, αυτή είναι η ενημέρωση. Ωραία. Άρα έχουμε και επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ Όφη ότι παραμένει στην ομάδα μέχρι και το Γενάρη.
3: Σούπερ, σούπερ, όχι. Όποιος και να ήταν, όποιος και να φεύγε, θα ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι, αλλά ταυτόχρονα και πολύ στεναχωρημένοι, γιατί το κλίμα μας είναι πολύ οικογενειακό. Εντάξει, όλα καλά.
0: Αυτά είπε, φίλες και φίλοι, ο Νίκος Χριστογιώργος. Το κλίμα στην ομάδα είναι οικογενειακό, μα δεν μπορεί να προχωρήσει μια ομάδα χωρίς να υπάρχει οικογενειακό κλίμα σε όλα τα επίπεδα, χωρίς να είναι ομάδα με κεφαλαία τα γράμματα, σε όλα τα επίπεδα, σε διοικητικό και αγωνιστικό κομμάτι. Έτσι μόνο μπορεί να προχωρήσει μια ομάδα. Αυτά λοιπόν και για τα μεταγραφικά του Όφη. Να πάμε τώρα να δούμε το πώς... Να πούμε ότι υπάρχει και φουλ δράση πλέον και στα τμήματα υποδομής της Super League. Ο Όφη παίζει και στις τρεις κατηγορίες. Αύριο στις 11 το πρωί στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο Όφη θα υποδεχθεί την Κηφισιά. Ένα μάτς που θα μεταδοθεί ζωντανά live streaming από το Όφη TV, το οποίο θα μεταδίδει όλα τα παιχνίδια K19 του Όφη. Αύριο λοιπόν στις 11 στο ΒΑΚ Όφη Κηφισιά. Αύριο στις 2 στο γήπεδο Kicks Academy θα παίξουν Κηφισιά Όφη για το πρωτάθλημα K19. Ενώ στο ίδιο γήπεδο, στο Kicks Academy δηλαδή, αύριο στις 11 νωρίτερα θα παίξει K15 του Όφη με την αντίστοιχη ομάδα της Κηφισιάς.

0: Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε μπάσκετ φίλες, διότι έχουμε το έκτο Creta IBD International Basket Tournament που γίνεται στο κλειστό στα δύο ωράκια, σήμερα και την Κυριακή, με συμμετοχή του φετινού πρωταθλήτη της Ευρωλίγκας, του Ολυμπιακού, της περσινής πρωταθλήτριας της Φενέρμπαξε, της πρωταθλήτριας Ιταλίας της Αρμάνι Μιλάνο, Ολύμπια Μιλάνο και του Ερυθρού Αστέρα. Σήμερα στα δύο πρώτα μάτς έχουμε σε 6.30 Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας και στις 9 το βράδυ Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Και οι νικητές θα παίξουν στο μεγάλο τελικό την Κυριακή στις 8.30 και οι τιμένοι στον μικρό τελικό στις 6. Οι αγώνες του τουρνουά θα μεταδοθούν ζωντανά από το Κοσμοτέ Sports 4 High Definition και ραδιοφωνικά από την Era Sport. Να πούμε ότι το τουρνουά διεξάγεται τα τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσουμε την εποχή του COVID. Το 2016 το τουρνουά πήρε Ανατολού Εφές στον τελικό και κέρδισε τον Ολυμπιακό με 86-79. Τρίτος τερμάτισε ο Ερυθρός Αστέρας και τέταρτη Χάπελ Ιερουσαλήμ. Το 2017 το πήρε ο Ολυμπιακός που στον τελικό κέρδισε τη Μακάμπη Τελαβίβ 90-82. Τρίτη Ιούνιξ Καζάν, τέταρτος Ερυθρός Αστέρας. Το 2018 ξανά ο Ολυμπιακός πήρε το τουρνουά κερδίζοντας την Ιούνιξ Καζάν 70-65. Τρίτη Χάπελ Ιερουσαλήμ και τέταρτη Γαλατά Σαράι. Το 2024 καθώς είχαν μια διακοπή 6 χρόνων, ο Ολυμπιακός πήρε ξανά το τουρνουά κερδίζοντας τον τελικό την σημερινή αντίπαλό του την Φενέρμπαξε με 73-70, η Αρμάνι Μιλάνο τερμάτισε τρίτη και η Βίρτους Μπολόνια τέταρτη. Και πέρυσι ο Ολυμπιακός πήρε ξανά το τουρνουά, κερδίζοντας 86-83 στον τελικό τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ η Φενέρμπαξε τερμάτισε τρίτη και η Αρμάνι Μιλάνο τέταρτη. Να πούμε ότι υπάρχουν και διάφορα happenings στο τουρνουά. Ο Ολυμπιακός λάνσαρε πριν λίγες μέρες τις νέες εμφανίσεις του και 5 τυχεροί θα μπορέσουν να τις κάνουν δικές τους. Στα ημίχρονα των 4 αγώνων του τουρνουά θα κληρωθούν οι σάριθμες εμφανίσεις του Γάλλου superstar του Εβάν Φουρνιέ. Στους 4 αυτούς διαγωνισμούς θα συμμετέχουν όλοι οι θεατές που θα έχουν σκανάρει το εισιτήριό τους στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο ημίχρονο, μάλιστα, θα διεξαχθεί live κλήρωση και ο νικητής θα παραλάβει το δώρο του, ενώ η Την εμφάνιση του Εβάν Φουρνιέ θα κληρωθεί σε διαγωνισμό στο Instagram. Να πούμε ότι ήδη στο Ηράκλειο βρίσκονται τα τρία τρόπαια του Ολυμπιακού της περσινής αγωνιστικής περίοδου, το τρόπαιο της EuroLeague, αυτό του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς επίσης και του Super Cup, τα οποία κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην περσινή αγωνιστική περίοδο. Μάλιστα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τα τρία τρόπαια θα βρίσκονται στη διάθεση των φιλάθλων που θα βρεθούν στις εξέδρες για να φωτογραφηθούν μαζί τους. Μόλις καναριστεί το εισιτήριο, θα μπορούν να δουν όσους θέλουν. Μάλλον, μόλις καναριστεί το εισιτήριο, θα μπορεί να δει όποιος θέλει τον ειδικό διαμορφωμένο χώρο και να ζήσει στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όμως τι λέει για το τουρνουά ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μάλιστα, χθες κατά την αύξηση των Πειραιωτών αρκετός κόσμος ενθουσιάστηκε, με τον Γιάν Μοντέρο κυρίως να είναι το επίκεντρο της παρουσίας, από τον οποίο ζητούσαν διαρκώς φωτογραφίες και αυτόγραφα οι φίλοι του Ολυμπιακού. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για το τουρνουά.
1: Η προετοιμασία μικραίνει, αλλά οι υποχρεώσεις αυξάνονται. Οπότε ένα λιγότερο από τα όπλα που είχαν οι προπονητές για να παρουσιάσουν κάτι καλό με τις ομάδες τους είναι ένα λιγότερο, δηλαδή λιγότερος χρόνος. Δυσκολεύει τη χημεία των ομάδων. Αποτελέσματα που στην αρχή της χρονιάς μπορεί να επηρεάσουν τη συνολική εικόνα μιας ομάδας δυστυχώς δεν γίνονται κατά τις καλύτερες προϋποθέσεις. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να προσαρμοστούμε. Είμαι πολύ χαρούμενος. Η Κρήτη είναι ένα μέρος που είναι πολύ φιλόξενο για μας. Έχουμε παίξει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές φορές. Έχουμε κερδίσει, έχουμε χάσει τίτλους, αλλά έχουμε παίξει και πολλά φιλικά τουρνουά εκεί. Γενικά το μέρος του τουρνουά είναι πολύ οργανωμένο, είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι ίσως είναι από τα καλύτερα τουρνουά αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με την έννοια ότι είναι 4 ομάδες Ευρωλίγκας. Δεν μπορεί να ζητήσει κάτι καλύτερο.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κώστα Παπα-Νικολάου και τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Για τον τελευταίο, ο Κώστας Παπα-Νικολάου είναι τραυματίας. Ο Γιαννούλη Λαρετζάκη, που σας αναφέρουν οι πληροφορίες, έμεινε στην Αθήνα, διότι υπάρχει ανοιχτή υπόθεση μεταγραφής του στην ΑΕΚ. Με τον Ολυμπιακό, πάντως, στη διάρκεια του τριημέρου θα χρησιμοποιηθούν ο Μπράιαν Ντάστον και ο Τζόρτζ Πάπας, που κατά το παρελθόν έχουν περάσει από την ομάδα των Ερυθρολεύκων. Επαναλαμβάνουμε, σήμερα ξεκινάει αυτό το διεθνές τουρνουά μπάσκετ. Στις 18:30 θα παίξουν Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας και στις 9 ο φετινός πρωταθλητής Ευρωλίγκας Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την περισσυνή πρωταθλήτρια της Ευρωλίγκας, την Φενέρ Μπαξέ. Οι νικητές των δύο ημιτελικών θα παίξουν στο μεγάλο τελικό την Κυριακή στις 8:30 και οι τιμένοι στο μικρό τελικό στις 18:30.

Να πούμε και κάποιες άλλες έτσι σημαντικές μερικές ειδήσεις και από το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει με αρκετές ομάδες. Καταρχάς να πούμε σε ένα σημαντικό φιλικό που έγινε την περασμένη προχθές Τετάρτη, όπου ακέρισε τον αθλητικό όμιλο Ντυμπακίου 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε ο Μανώλης Ροβίθης. Να πούμε ακόμα ότι στα Χανιά παρέμεινε ο Βίκου Μπουλμπάγκα, παρότι τραυματίστηκε φέτος θα παραμείνει στην ομάδα. Η Νεάπολη ανακοίνωσε την απόκτηση του Δανιήλ Κοστέα και του Λούκα Ντρεϊάη. Επίσης είχαμε διπλή ενίσχυση στον Ρεθμιακό με τον Κωνσταντίνο Βαμβακά και τον Δημήτρη Μιλωνά. Και βεβαίως να πούμε ότι και ο Άγιος Νικόλαος απέκτησε τον Φλάμπιο Μαξακούλη.

Πάντως σε full δράση είναι πλέον οι ομάδες, δίνουν αρκετά φιλικά παιχνίδια. Την περασμένη Τετάρτη δόθηκαν πάρα πολλά, δεν έπαιξε μόνο ο ΠΟΑ με τον αθλητικό όμιλο την Μπακίου, είχαμε και άλλα παιχνίδια, έτσι για την ιστορία τα αποτελέσματα. Γαρή Παρακλής Νιπηδητού 5-2, ΠΟΑ Β' Τήλισσος 0-1, Θρίαμβος Ανάλυσης Ποσειδώνας 2-4, ΑΕΚ Κατσαμπάων Αετός Αναγίων 2-2, Εργοτέλης Β' Άγιος Ιωάννης 5-5, Κόρα Κασασίμι 5-0, Λίντο Ατρόμητος Επισκοπής 7-1, Αγία Βαρβάρα Ζαρός 1-0, Κουνάβιο ΦΑΜ 2-2, Μινοϊκή Αστέρας Μυρτιάς 3-0, Νέος Ηρόδοτος Μαραθώνας 3-0, ΠΑΟ Κουσόνας Ρούβας 2-1, σε ένα σημαντικό φιλικό παιχνίδι που έγινε την περασμένη εβδομάδα.

Πάμε και στα Χανιά, φίλες και φίλοι, όπου ξεκίνησε η πρώτη φάση του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων με εντυπωσιακά παιχνίδια. Έτσι, είχαμε Άρη Σούδας Γρανίτης 7-6 τα πέναλτι, 3-3 κανονικός αγώνας και 4-4 η παράταση. Τρομερό παιχνίδι, Άρη Σούδας Γρανίτης 7-6 τα πέναλτι. Όπως εντυπωσιακό ήταν και το παιχνίδι Κρητικός Αστέρας Ηρακλής Νεροκρού 1-3 στην παράταση, 0-0 ο κανονικός αγώνας. Και ακόμα είχαμε Ίκαρος ΑΕΚ Κηδονίας 0-7 και Νέοι Μινόταυρος Μινοτάβρου Τάλος 3-1. Το κύπελο συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο στα Χανιά. Στις 5 αύριο θα παίξουν Ήφαιστος Άρης Βουκολιών στο γήπεδο Νεροκούρου, Απόλλων Μινόταυρος στο γήπεδο Σούδας, Ιωνία 2000 Δομενέα στο γήπεδο Μοναχής Ελιάς και ΕΦΚ Δόξα στο γήπεδο Κάθιανών. Ενώ την Κυριακή στις 5 θα παίξουν Θύελλα Καλαθενών Παλαιόχωρα στο γήπεδο Καστελίου, Παγκανιακός Αοδά Νέος Κεσαμικός στο γήπεδο Μοναχής Ελιάς, Τιτάν Άμυλα στο γήπεδο του Νεοχωριού και Σπάθα Ποσειδών Τσικαλαριών στο γήπεδο Κολυμπαρίου. Αυτά είναι τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου για το κύπελλο στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων.

Να πούμε και μια μεταγραφή που έσκασε τώρα, καθώς η Νεάπολη δυναμώνει στη θέση των μικρών αποκτώντας τον Βασίλη Κάβαλο από τον Αετό Ανογίου, ένα 18χρονο ποδοσφαιριστή ο οποίος παίζει στη θέση του δεξιού μπακ. Να πούμε και για το μπάσκετ ακόμα, φίλες και φίλοι, ότι ο Σολάκης, ο Κωνσταντίνος Σολάκης, έλυσε την συνεργασία του με το Ηράκλειο για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, ενώ η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου έκανε τον αγιασμό της εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, παρουσία μάλιστα και του Δημάρχου Μηνώα Παιδιάδος, του Βασίλη Γκεγκέρογλου.

Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί. Πάντα μέσα από τις συγνότητες του δημόσιου ραδιοφώνου της ΕΡΤ Ηρακλείου, της ΕΡΤ Χανίων, αλλά και στο Λασίθι στους 102,4. Από τον Γιώργο Γελιτάκη μας στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Γαλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές μια καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Τα ξαναλέμε, φίλες και φίλοι, εμείς τη Δευτέρα. Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους.

0: στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1. 210-8019-533.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Thievery Corporation μαζί με Συμφωνική Ορχήστρα από το δίσκο το Symphonic Thievery Corporation που ανακοίνωσαν για το 2027 δύο συναυλίες 9 και 10 Απριλίου στο Denver του Colorado. Μια σύμπραξη πολύ σπουδαία, όπως λένε οι ίδιοι, είναι ενθουσιασμένοι με την Colorado Symphony το 2027. Ένα γκρουπ που τους είδαμε φέτος το καλοκαίρι, τους είδατε μάλλον, εγώ δεν κατέβηκα για 15η φορά να δω τους Thievery, και από ό,τι κατάλαβα γενικώς η παρουσία τους ήταν πολύ ιδιαίτερη αλλά και υποτονική, ιδιαίτερα φέτος. Η Gloria Steinem που έφυγε χθες λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή, σε ηλικία 92 ετών, σας έλεγα και χθες πολύ γρήγορα πάνω στο κλείσιμο της εκπομπής, ήταν μια πολύ σπουδαία γυναίκα, συγγραφέας, ακτιβίστρια και μια από τις πιο μαχητικές αλλά ήρεμες και ψύχρεμες φωνές στις δεκαετίες του 60 και του 70, είναι αυτή που όρισε στην Αμερική εκείνη την περίοδο και το φεμινιστικό κίνημα αλλά και τον τρόπο που πολλές γυναίκες συγκεντρώθηκαν και στοιχήθηκαν γύρω της. Θυμάμαι βλέποντας την ταινία, το Miss, τη σειρά μάλλον, Miss America, πόσο πολύ εκνεύριζε τότε το μεγάλο κύκλο των συντηρητικών των δεκαετιών του 60 και του 70, ιδιαίτερα των ανδρών, όχι γιατί ήταν επιθετική αλλά γιατί ήταν πάρα πολύ έξυπνη, και μία από τις ατάκες της που έχουν μείνει και που φαντάζομαι ακόμα και σήμερα αν την έλεγε κάποιος πάλι θα εκνευριζόταν ένα κομμάτι του ανδρικού πληθυσμού, είχε πει το εξής: αν υποτίθεται ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο λογικές και περισσότερο συναισθηματικές στην αρχή του εμινορεϊκού τους κύκλου, όταν η γυναικεία ορμόνη βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδό τους, τότε γιατί δεν είναι λογικό να πούμε ότι αυτές τις λίγες ημέρες οι γυναίκες συμπεριφέρονται περισσότερο όπως συμπεριφέρονται οι άνδρες καθ' όλη τη διάρκεια του μηνά. Είχε πει και άλλα πολύ ωραία. Όταν βρίσκομαι, λέει, ανάμεσα σε γυναίκες, σε κορίτσια, σε νέες κοπέλες, τους λέω μην ανησυχείτε καθόλου, λέει, όλοι οι πρώην σας εραστές, όσο περνούν τα χρόνια, μεθαύριο θα γίνουν φίλοι σας.

Άλλη μια μέρα στον ήλιο, another day in the sun, εδώ στον κόσμο και το 93,6. 10 χρόνια από το La La Land, 10 χρόνια από την ιδιαίτερη αυτή ντραμεντή του αμερικάνικου σινεμά και του Hollywood. 10 χρόνια και αποκαταστάθηκε και το χεράκι, το σπάσιμο του καρπού του στην αφίσα, το σπάσιμο του καρπού του Ryan Gosling, που λέγαν ότι έμοιαζε να πέφτει λίγο χαλαρό στην αφίσα, οπότε ισιώθηκε και δείχνει προς τα πάνω. Κάποιοι λένε ότι προτιμούν την αφίσα όπως ήταν παλιά, λογικό, ήταν η πρώτη του πιο φυσιολογική αντίδραση να σπάσει το χέρι ο Ryan Gosling την ώρα που χορεύει με την Emma Stone. Κάποιοι άλλοι λένε ότι την προτιμούν τώρα γιατί δείχνει έναν πιο έντονο δυναμισμό. Και μιλώντας για δυναμισμό και για Gloria Steinem, είχε πει και κάτι ακόμα. Είχε πει ότι πρέπει οπωσδήποτε να μεγαλώνουμε τα αγόρια μας όπως μεγαλώνουμε και τα κορίτσια μας. Και κάποια στιγμή αργότερα, με αφορμή και την αύξηση των γυναικοκτονιών τα τελευταία χρόνια, η Margaret Atwood είχε πει κάτι πολύ ωραίο. Παλιότερα, λέει, υπήρχαν κάποια βιβλία στις οικογένειες, στις βιβλιοθήκες, κάτι τύπου Reader's Digest κλπ, τα οποία λέγανε και καλούς τρόπους το πώς να συμπεριφέρονται οι άντρες. Από τότε, λέει, που φύγανε αυτά τα βιβλία από τις βιβλιοθήκες, οι άντρες συμπεριφέρονται λίγο διαφορετικά από ό,τι παλιότερα.

Ζακ Σαββορέτη και Miles Kane εδώ στον κόσμο και 93,6. Καλό μεσημέρι, είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 4. Ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι στην παρέα σας μαζί με τον Νίκο Ψωμιάδη. Αποχαιρετήσαμε και την Gloria Steinem με λόγια που η ίδια είπε και που έμειναν στην ιστορία της και στην ιστορία του γυναικείου φεμινιστικού κινήματος από τη δεκαετία του 60, του 70 και μετά. Σας έλεγα και πριν, αν θέλετε δείτε το Miss America, έχει ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον, γιατί δείχνει και το όλο κλίμα εκείνης της περίοδου της δεκαετίας του 70 στην Αμερική εννοώ. www.cosmosradio.gr, μας ακούτε, επίσης αν έχετε κατεβασμένο εντελώς δωρεάν την εφαρμογή ERTECO, το παρόν και το μέλλον του ραδιοφώνου. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνάκια σας, ψηφιακά και αναλογικά, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γραφείο ή όπου πηγαίνετε, εν πάση περιπτώσει, και μπορείτε και μέσα από τις συσκευές, τις ψηφιακές, δηλαδή τις έξυπνες συσκευές στο σπίτι, όπως για παράδειγμα τις τηλεόρασεις. Τσατάρουμε όπως κάνουμε καθημερινά μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα μας βρίσκεται, και μας βρίσκεται και στο Messenger του σταθμού Cosmos Radio με κάπα. Στέλνετε καλημέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, ευχές, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου και μαζί μας εδώ καθημερινά. 7 συναυλίες θα γίνουν στο ΟΑΚΑ το επόμενο καλοκαίρι. Δεν μιλάω για τα φεστιβάλ. Έρχονται μεγάλα ονόματα πια τα φεστιβάλ.

Ελδί και φυσικά πόσο λυπάμαι, η φωνή της Σοφίας Βέμπο πειραγμένη εδώ στον κόσμο και του 93,6. Σας άρεσαν οι ατάκες της Gloria Steinem? Είχε πει επίσης το εξής φοβερό, το οποίο έμεινε τότε: απελευθερωμένη γυναίκα είναι αυτή που μπορεί να κάνει σεξ πριν το γάμο και να βρει δουλειά μετά από αυτόν. Έλεγε τέτοια πολύ ωραία, πολύ έξυπνα, και τα έλεγε με τρόπο πολύ έτσι απλό. Γι' αυτό και δεν ξέρανε πώς να την αντιμετωπίσουν εκείνη την περίοδο. Εκτροπολίτη δεν είναι για τους Beatles. And the rest of you, if you just rattle your jewelry. Thank you. We'd like to sing a song called Twist and Shout.

Έτσι είναι, από τη δεκαετία του 60 και συγκεκριμένα από το 1963 τα κοσμήματα, τα ακριβά, δημιουργούσαν προβλήματα και συζητήσεις. Εδώ ήταν οι Beatles, οι οποίοι εμφανίστηκαν στις 3-4 Νοεμβρίου κάπου εκεί του 1963 στο θέατρο του πρίγκιπα της Ουαλίας στο Λονδίνο, μπροστά από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας εκείνη την περίοδο. Ο αμήχανος τότε, Τζον Λένον, μέσα στην ευφυΐα του όμως αμήχανος, είπε αυτή τη φοβερή ατάκα, ότι όσοι κάθεστε στις φθηνές θέσεις θα θέλαμε να μας βοηθήσετε χτυπώντας παλαμάκια, όσοι είστε στις μπροστινές θέσεις, τις ακριβές, παρακαλούμε πάρα πολύ να κουδουνίσετε τα κοσμήματά σας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα ακριβά κοσμήματα πάντα δημιουργούσαν αφορμή, γινόντουσαν αφορμή για να γίνουν συζητήσεις. 3 Νοεμβρίου του 1963, από εκεί ακούσαμε τη φοβερή φωνή και τη φοβερή ατάκα του Τζον Λένον που έχει μείνει στην ιστορία. Και κλείνουμε το πρώτο μισάωρο με Grace Jones.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά που καίει, ξερή χαμηλή βλάστηση ξέσπασε πριν από λίγο στην Παιανία στην περιοχή Μπούρα επί της οδού Σουλίου. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η τροχέα διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Παπαγγελάκη από τη λεωφόρο Σπατών έως το ύψος του σταθμού προαστιακού Κάντζας. Σε άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προχώρησε η τροχέα στη Μάνδρα Αττικής. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη στην πόλη το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ισχύσουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα τυλιγμένη με νάιλον βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αρνείται το ζευγάρι ότι σκότωσε το βρέφος. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενους για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών. Τη Ρωσία και την Ουκρανία αναμένεται να επισκεφθούν το Σαββατοκύριακο οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλτ Τραμπ, Τζάραντ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6.

Cassandra Wilson σε μια τρομερή εκτέλεση, λίγο πιο νυχτερινή βέβαια, αλλά κόσμος 93,6 είμαστε εδώ, οπότε έχουμε και μια ωραία διάθεση κάποιες φορές για λίγο πιο μαλακά και πιο νυχτερινά ακούσματα, ακόμα και αυτή την ώρα, 37 λεπτά μετά τις 12. Διασκεύασε εδώ με έναν μοναδικό τρόπο το Fragile του Sting, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, σπουδαίο ούτως ή άλλως, σε όλες τις γλώσσες και σε όλες τις μουσικές του κόσμου. Η ίδια η Cassandra Wilson, για την οποία υπάρχουν πάρα πολλά αφιερώματα στον τύπο, σε ολόκληρο τον κόσμο και όχι μόνο από τα ραδιόφωνα που παίζανε jazz, για παράδειγμα, είναι ένα πρόσωπο το οποίο ξεπερνούσε τα είδη, άλλωστε το έδειξε και με τις ηχογραφίες της και με τον τρόπο της, και στα blues ήταν και στη soul ήταν και στη folk και, και στην country, με έναν μοναδικό τρόπο κάθε τραγούδι που ερμήνευε και διασκεύαζε το έκανε δικό της. Έφυγε σε ηλικία 70 ετών, είχε πάνω από 10 χρόνια να κυκλοφορήσει δίσκο. Ο τελευταίος της δίσκος ήταν αυτός, Fourth by Day, Coming Fourth by Day, έτσι λεγόταν, ένα αφιέρωμα στη μεγάλη της έμπνευση και επιρροή στη ζωή της, την Billie Holiday.

το εξαιρετικό στην κυριολεξία Sabbath Doing Time από του Sublime εδώ στον κόσμο και του 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα με τον Νίκο Ψωμιάδη. Πάμε για σήμερα μέχρι τις 2. Αύριο Σάββατο θα ήταν τα γενέθλια, τα 80 γενέθλια του Freddie Mercury, και ο Μιχάλης Καμάκας στις 12 αφιερώνει όλη την εκπομπή 2 ώρες σε μια από τις μεγαλύτερες και πιο επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής. Θα ακολουθήσει η εκπομπή για τις 2 ώρες τις σημαντικότερους σταθμούς της ζωής του και της διαδρομής του, τα τραγούδια που καθόρισαν ολόκληρες γενιές, τις ιστορικές τους εμφανίσεις, τη σόλο πορεία του. Θυμάστε αυτό που σας έλεγα και προχθές με αφορμή το βιβλίο που κυκλοφορεί, ότι στο Live Aid μετά τους Queen δεν ήθελε κανείς να βγει να παίξει ζωντανά. Ποιος θα ήταν, για παράδειγμα, ο τυχερός εντός εισαγωγικών. Οπότε μείνετε συντονισμένοι αύριο, όλη τη μέρα και σήμερα και αύριο, ανοίξτε 12 η ώρα. Μάλλον ανοίξτε από πιο νωρίς και μετά την Κοτσέτα θα είναι εκεί ο Μιχάλης Καμάκας με ένα 2 ώρο αφιέρωμα στην τεράστια αυτή προσωπικότητα της ροκ μουσικής.

Σιγά σιγά και οι θεατρικοί οργανισμοί για την επόμενη σεζόν ανακοινώνουν προγράμματα, αλλά και τις προσφορές που όταν αποκτάει κανείς αυτό που λέμε τα early bird εισιτήρια από τις 3 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 15. Όσοι ενδιαφέρεστε για το θέατρο Πορεία, μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας με έκπτωση έως 40%, όπως λέει. Τα εκπτωτικά εισιτήρια ισχύουν για περιορισμένο αριθμό εισιτήριων, δεν μπορεί να πάρετε 30 δηλαδή. Και για να έχετε και μια εικόνα, σας λέω ότι από 1η Οκτωβρίου μέχρι 1η Νοεμβρίου στην κεντρική σκηνή του θεάτρου Πορεία ανεβαίνει το έργο του Samuel Beckett Happy Days, ή αλλιώς Ευτυχισμένες Μέρες, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου. Από 20 Νοεμβρίου και πάλι σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου ανεβαίνει ο Βυσσινόκηπος του Τσέχοφ. Και μετά στις 9 Δεκεμβρίου και πάλι στην κεντρική σκηνή έρχεται το Οι Γείτονες από Πάνω, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, σύγχρονο. Σεσκ Γκάι, το είδαμε πρόσφατα και σε ταινία, αυτό εννοώ, σε σκηνοθεσία της Νικολέτας Φιλόσογλου. Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα και να αγοράσετε και τα εισιτήριά σας.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη κατά της αντιγραφής με AI στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καθηγητής απαγορεύει τα γυαλιά χωρίς ιατρική βεβαίωση. Στην ελληνική δικαιοσύνη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο του τρένου στα Τέμπη. Κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης. Απολογεί το 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς στη Μεσίνη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και καθώς η τεχνολογία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, ένας καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο για να εξασφαλίσει ότι οι φοιτητές δεν θα αντιγράφουν κατά τη διάρκεια της προσεχούς εξεταστικής περίοδου. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι η αφορμή αυτού του θέματος που ήρθε στην επικαιρότητα ήταν το εσωτερικό μήνυμα ενός από το τμήμα μαθηματικών προς τους φοιτητές, οι οποίοι θα εξεταστούν σε μάθημα 17 του μήνα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, στο μήνυμα αυτό να γράφουν μόνο με μολύβι, ενώ όσοι χρειάζεται.
0: Δεν σε ακούμε και... καλά, Νίκη, σε ακούμε με διακοπές. Ναι.
1: Να επαναλαβώ.
0: Ναι, ναι, πες μας, συνέχισε, δεν πειράζει. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ότι του ζητά να γράφουν με μολύβι. Μαζί τους ιατρική βεβαίωση όσοι χρειάζονται γυαλιά. Και τα μέτρα λαμβάνονται για να μην γίνουν οι εξετάσεις πανηγυρικής νοημοσύνης και να μην βρεθούν σε μειονεκτική θέση αυτοί που προετοιμάστηκαν και κουράστηκαν για το συγκεκριμένο μάθημα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, οι καθηγητές σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής, έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, ακουστικά του ήχου, αλλά κυρίως πλέον οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επιτηρητές λοιπόν είναι περισσότερο προσεκτικοί, έχουν αυστηρούς εντατικούς ελέγχους στα εμφυθέατρα και βέβαια μην ξεχνάμε και τις βαριές πειθαρχικές κυρώσεις. Οπότε λοιπόν κάθε εύρεση τεχνία, εκτός από τα ειδικά γυαλιά και τα ακουστικά που μπαίνουν στο αυτί, τα πανεπιστήμια προσπαθούν να θωρακίσουν τις εξετάσεις και την αξιοπιστία τους. Και βέβαια το Πανεπιστήμιο Πατρών, να σας πω ότι έχει ήδη ανοίξει ένα διάλογο που έχει να κάνει με τις δυνατότητες αλλά και τις τεχνικές και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει δημιουργήσει και έναν οδικό χάρτη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των ύποπτων γραπτών που έχουν υποστηριχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν είναι τυχαίο και η αναφορά που έχει κάνει η Βρετανία επί του θέματος, σημειώνοντας ότι αυτοί που προσφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους χάνουν χρόνο προσπαθώντας να αντιγράψουν, αντί την ενέργειά τους και τη θέλησή τους να την διοχετεύουν στο διάβασμα. Και βεβαίως επισημαίνεται επίσης από την Βρετανία ότι υπάρχει σήμερα η δυνατότητα με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI, αν θέλετε, να διαπιστωθεί και από τα γραπτά ή να αντιγραφεί επί της ουσίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Και εμείς τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά. Πραγματικά έχουμε ξεφύγει. Παλιά στην εποχή μας ήταν εκείνα τα σκονάκια τα μικρά που προσπαθούσαν οι φοιτητές να τα κρύψουν όπου μπορούσαν. Μετά ήρθαν οι ψήρες αυτοί. Τώρα έχουν έρθει τα γυαλιά AI, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα φυσικά να κάνει κάποιο σκονάκι. Βέβαια δίνουν πολλές δυνατότητες, κύριε καθηγητά. Δίνουν ακόμα δυνατότητες και για το bullying, έτσι.
2: Κοιτάξτε, να σας πω, επειδή έχει δημιουργηθεί ένας θόρυβος, μετά από παρέμβαση του Προέδρου του τμήματος στο οποίο έγινε το περιστατικό και επειδή η συγκεκριμένη ενέργεια παραβιάζει προσωπικά δεδομένα, δεν θα ζητούνται ιατρικές βεβαιώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι εύκολο κάποιος να διαπιστώσει αν ένας άνθρωπος φοράει γυαλιά μοιοπίας ή τα συγκεκριμένα γυαλιά. Mm-hmm. Εμείς έχουμε πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες εκπαίδευση σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης από τη μια μεριά και από την άλλη.
0: Ναι.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω ότι σε περιπτώσεις αντιγραφών θα κινηθούν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες με αποκλεισμό από εξεταστικές περιόδους, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.
0: Ναι, η οδός που ακολουθούσε πάντα το πανεπιστήμιο.
2: Ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω λιγάκι.
2: Παρακαλώ.
0: Μπορούν δηλαδή κάποιος καθηγητής να το χτυπήσει καμπανάκι? Γιατί φαντάζομαι θα χτυπήσει καμπανάκι, ότι δεν μπορεί αυτό το γραπτό να είναι του φοιτητή ή κάτι πάει περίεργα. Τότε θα μπαίνει στη διαδικασία να εξεταστεί αν πρόκειται για AI.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Υπάρχουν δυνατότητες, εισάγοντας το κείμενο σε ένα εργαλείο AI, να διαπιστωθεί αν έχει προκύψει και τέτοια πράγματα. Εμείς
0: ναι.
2: θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα εξασφαλίσουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους τους φοιτητές που κοπιάζουν και τις φοιτήτριες για να γράψουν σε σχέση με αυτούς που αντιγράφουν.
0: Ναι, και έχετε δίκιο, γιατί κάποιος καταναλώνει και πολύ σωστά μας έλεγε νωρίτερα και η συνάδελφος, η Νίκη Παπαδούλα, ότι κάποιος εξαντλεί yeah. όλη του την ενέργεια στο να διαβάσει και κάποιος όλη του την ενέργεια να δει πώς μπορεί να αντιγράψει. Έστω και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς θα διαφυλάξουμε την προσπάθεια που κάνουν οι φοιτήτρες και φοιτητές μας απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν δόλια μέσα για να αντιγράψουν.
0: Ναι,
2: θα ενημερώνω, ναι. όπως σας είπα, ότι στο παρελθόν έχουν ασκηθεί πειθαρχικά για φοιτήτρες και φοιτητές που αντέγραψαν με αποκλεισμό από μία έως δύο εξεταστικές περιόδους.
0: Και εσείς είστε τώρα το ένα πανεπιστήμιο που έρχεται στην επιφάνεια. Έχει πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα η χώρα μας.
2: Εντάξει. Δεν θέλω να μιλήσω για άλλα πανεπιστήμια.
0: Ναι.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω τους γονείς και τις φοιτήτρες και τους φοιτητές μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα, σεβόμενοι τα προσωπικά δεδομένα,
0: ναι.
2: έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνουν αντιγραφές.
0: Πολύ σημαντικό, κύριε Πριτανή. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και να είστε καλά πάντα στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έρχεται τώρα στην επιφάνεια, στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τις αντιγραφές. Στην υπόλοιπη, και δεν θα είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Πατρών, φαντάζομαι ενδεχομένως να συμβεί και σε άλλα πανεπιστήμια, ενδεχομένως να συμβεί και σε άλλες σε σχολικές μονάδες και επίσης στο εξωτερικό έχει συμβεί σε περιπτώσεις bullying, να κινηματογραφούν με αυτόν τον τρόπο τα θύματα και μετά να απειλούν ότι θα τα ανεβάσουν στο διαδίκτυο. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, πάμε στα Τέμπη, καθώς στην ελληνική δικαιοσύνη περνάει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο και η Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελπίδα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Υπήρξαν προσφυγές προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από συγγενείς θυμάτων. Κάποιοι συγγενείς προσέφυγαν προκειμένου να ερευνηθεί το θέμα της ύπαρξης ή μη παράνομου φορτίου. Κάποιοι άλλοι προσέφυγαν για το θέμα της πυρόσφαιρας,
0: ναι.
3: δηλαδή τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την πολύ μεγάλη πυρόσφαιρα που είδαμε όλοι στα βίντεο που ακολούθησαν, που δημοσιοποιήθηκαν μετά την σύγκρουση των δύο τρένων στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, και κάποιοι άλλοι προσέφυγαν για τον αριθμό των ελασμάτων
0: ναι.
3: που βρέθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος, που μεταφέρονταν τέλος πάντων από την εμπορική αμαξοστοιχεία και καταμετρήθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραπέμπει το θέμα, την έρευνα για το θέμα του παράνομου φορτίου στις εθνικές αρχές, ενώ δεν έχει απαντήσει ακόμα για το θέμα του αριθμού των ελασμάτων που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Δεν έχουν λάβει γνώση δηλαδή, δεν έχει λάβει γνώση ο συγγενής θύματος, ο πατέρας θύματος που προσέφυγε για αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βέβαια, αν και τι μπορεί να ερευνηθεί 3,5 χρόνια μετά, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι θα αρχιοθετηθεί η συγκεκριμένη έρευνα, που μένει να δούμε πώς θα το χειριστούν οι εθνικές αρχές.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελπίδα. Τώρα, απολογείται σήμερα ο 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσίνη. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την Έρτα Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Μιλάμε για 4 πυρκαγιές σε διάστημα μόλις 5 ημερών.
4: Ακριβώς. Ειρήνη, από τις 10 η ώρα είναι στα δικαστήρια της Καλαμάτας σε εξέλιξη η απολογία του 60χρονου, ο οποίος για δεύτερη φορά παρουσιάζεται ενώπιον των αρχών τις τελευταίες ημέρες. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε στις 27 του Αυγούστου, όταν συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφόρου για δύο πυρκαγιές από πρόθεση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης. Παραευρέθηκε ενώπιον των αρχών, ορίστηκε τακτική δικάσιμος και είχε αφαιθεί ελεύθερος. Ωστόσο, δύο μέρες αργότερα φαίνεται ότι ο ίδιος, ο 60χρονος άνδρας, προκάλεσε δύο ακόμα πυρκαγιές, συγκεκριμένα στην περασμένη Κυριακή στις 30 Αυγούστου, σε ένα Καλαμιώνα στην περιοχή της Μπούκα στη Μεσίνη, αλλά και σε ένα οικοπαιδικό χώρο, όπου κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά με γυμνή φλόγα σε ξηρά χόρτα. Η αστυνομική, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας, τον εντόπισε από βιντεοπτικό υλικό. Έτσι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, πέρασε, συνελήφθη, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων την περασμένη Τρίτη, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για σήμερα για να απολογηθεί. Ενώ αυτή τη φορά αξίζει να πούμε ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζονται πολύ πιο σοβαρές, γιατί πλέον κατηγορείται με κακουργηματικού χαρακτήρα. Κατηγορίες αυτή του εμπρισμού από πρόθεση, κατά συρροή και κατά εξακολούθηση ο ίδιος. Να σου πω πάντως, Ειρήνη, ότι αρνείται όλες τις κατηγορίες. Λέει ότι δεν είναι ο ίδιος στα βίντεο που φαίνεται να έχουν συλλέξει τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Ενώ σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, τον συνήγορό του, φαίνεται ο συγκεκριμένος άνδρας να έχει ένα σημαντικό ποσοστό και αναπηρίας, να αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα υγείας. Ενώ φέρεται επίσης να ισχυρίζεται ότι μία φωτιά από αυτές που κατηγορείται ότι ήταν σε δικό του χώρο, το οποίο μάλιστα ήταν και καθαρισμένο και έκαψε συνολικά 20 τετραγωνικά μέτρα, κάτι δηλαδή χωρίς να προκαλέσει κάποια ζημιά. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει και τι θα αποφασίσουν οι ανακρίτρια και οι εισαγγελέας για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη για μια, καθώς εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση που πραγματοποιούσε ψευδείς συνταγογραφήσεις, ζημιώνοντας τον ΕΟΠΗ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για 164 γιατρούς, φαρμακοποιούς, ιατρικούς επισκέπτες, αλλά και στελέχη φαρμακευτικής εταιρείας, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν σήμερα στο Τριμελές Πλημμυρικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το ένα σκέλος της υπόθεσης, συγκεκριμένα για τα πλημελήματα, μια υπόθεση που εξεχνιάστηκε το Δεκέμβριο του 2021 από τους αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας, και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι συγκεκριμένοι φέρονται ότι συνταγογραφούσαν τις περισσότερες φορές και εν αγνία των ασφαλισμένων, των ασθενών, φάρμακα στο όνομά τους, με τα οποία δεν πολλούνταν ποτέ, αλλά έτσι το εκμεταλλεύονταν αυτό τόσο οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι φαρμακοποιοί, αλλά και οι ίδιοι οι γιατροί που κατηγορούνται ότι εισέβραταν ανταλλάγματα για να συνταγογραφούν αυτά τα φάρμακα, ενώ στη συνέχεια τα σκευάσματα ξαναπολούνταν στην αγορά, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούνται για δωροδοκία, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, γιατί έπαιρναν τα άμκα των ασφαλισμένων, ψευδή βεβαίωση και πλαστογραφία. Η δίκη πριν από λίγο αναβλήθηκε ύστερα από 7 αιτήματα που υποβλήθηκαν, ενώ υποβλήθηκε και αίτημα να σπάσει σε εισαγωγικά η υπόθεση σε περισσότερα κομμάτια, γιατί είναι πάρα πολύ κατηγορούμενοι και οι συνήγοροι τους, και είναι αδύνατο να δικαστεί με όλους αυτούς τους κατηγορούμενους σε μία αίθουσα της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση, όταν είχε εξηγνιαστεί, είχαν γίνει και 13 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τα ανώτερα στελέχη της συγκεκριμένης εταιρείας. Αναβλήθηκε η δίκη για τον ερχόμενο Φεβρουάριο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, μια ιδιαίτερα μεγάλη οργανωμένη φυτεία κάναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Κορινθία, βάζοντας τέλος στη δράση του κυκλώματος, το οποίο εκτιμάται ότι θα αποκόμιζε οικονομικό όφελος περίπου 3,3 εκατομμυρίων ευρώ. Βασίλης Κούβαλης, συγγνώμη, από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε και μία σύλληψη.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι ήταν 2.189 δενδρύλια και αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία σε δύσβατο δασικό σημείο, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο, ο οποίος διέθετε φυσική συγκάλυψη. Δηλαδή δεν φαίνονταν όλη αυτή η καλλιέργεια.
0: Ναι.
6: Εκεί, όπως είπαμε, καλλιεργούνταν 2.189 δενδρύλια κάναβης με ύψος 2 μέτρα και 10 εκατοστά. Τα δεντρίλια κρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν, εννοείται, όπως και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που είχε κατασταθεί στη Φυτεία. Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί παρέπεμπε σε μια εγκατάσταση με υποδομή για συστηματική καλλιέργεια. Στο χώρο είχαν δημιουργηθεί ακόμη και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι διαμονής, μεταξύ των οποίων κουζίνα και σκηνές, προκειμένου οι καλλιεργητές να μπορούν να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα κοντά.
0: Είχαν οργανωθεί.
6: Πάρα πολύ οργανωμένοι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παραβάσεις νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άγνωστοι συνεργοί του 27χρονου αλλοδαπού, ο οποίος σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία εντοπίστηκε την ώρα που πραγματοποιούσε εργασία στη Φυτεία. Άρα πιάστηκε επαυτοφόρο. Κατά την έρευνα στον χώρο της Φυτείας και τους βοηθητικούς χώρους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 12 κιλά και 876 γραμμάρια κάναβης, αυτοσχέδια από ξηραντήρια, δεξαμενή, θερμοκήπιο, μηχάνημα από ξηραντήριο, ένα όχημα, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία της Φυτείας. Ο 27χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανακριτική διαδικασία συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και πάμε τώρα από την Τρίπολη στην Κρήτη, καθώς την εξιχνίαση συνολικά 10 κλοπών και 4 απόπειρες κλοπής στα Χανιά που φέρονται να διαπράχθηκαν από ανήλικους ηλικίας 14, 15 και 16 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν και οι τηλεφωνικές απάτες, καθώς είχαμε ακόμη μια υπόθεση εξαπάτησης από δίθεν τεχνικό του ΔΕΔΙΕ σε μια 57χρονη γυναίκα. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πολύ σωστά το είπατε. Παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις.
0: Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πολύ σωστά το είπατε. Παίρνουν ανησυχητικές.

0: Μάζεψε τα κοσμήματά της. Ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ τα κοσμήματα και που τα έβαλε στον τροχό ενός αυτοκινήτου, έτσι τις είχε υποδείξει,
1: ναι.
0: Και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο. Όταν επέστρεψε, διαπίστωσε ότι τα χρυσαφικά είχαν κάνει φτερά, γιατί ο δράστης είχε πάει, είχε πάρει το αυτοκίνητο και είχε εξαφανιστεί μαζί με τα κοσμήματα. Κατήγγειλε βέβαια άμεσα το περιστατικό της αρχές. Τώρα η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, αναζητά τον άγνωστο δράστη, εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τον εντοπισμό και την τακτοποίησή του. Όμως, Ειρήνη, πολύ σωστά ανέφερες για το πρώτο περιστατικό, ανήλικα τα παιδιά. Μέχρι 14 ετών ήταν τα παιδιά.
1: 14, ναι.
0: Είχαν αδυναμία λοιπόν στα μηχανάκια, 10 μηχανάκια από διάφορα σημεία που στο κέντρο της πόλης και πέριξ αυτής είχαν αφαιρέσει. Από αυτά τα 10 δίκυκλα που είχαν κλαπεί, τα 7 εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξιχνιάστηκαν και 4 απόπειρες κλοπής δικύκλων. Για την υπόθεση βέβαια συνελήφθησαν και οι 3 ανήλικοι και οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκων. Οι συλλήψεις 3 συνολικά που καταγράφονται σε βάρος.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Παραμένουμε στην Κρήτη, καθώς η εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός οδηγού γιοταχή, ο οποίος βάσει καταγραφή σε βίντεο κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, περνώντας μάλιστα ακόμη και πάνω από κολονάκια οριοθέτησης των λωρίδων κυκλοφορίας στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Στην παρούσα φάση, από τις αρχές εξετάζεται αν το επίμαχο αυτοκίνητο είναι αυτό που εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα στον Άγιο Αντώνιο της Νεάπολης. Ο Ιάσον Ταβλάσα από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει τις λεπτομέρειες. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι. Επικίνδυνος, άκρος επικίνδυνος.
2: Ναι, και να πω βέβαια όσον αφορά τον έλεγχο τον οποίο διεξάγουν οι αρχές για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, είναι ότι για να μπορέσει να βγει από το σημείο αυτό χρειάζεται ειδική επιχείρηση, διότι είναι απόκρυπνο. Είναι βράχια, εν πάση περιπτώσει, είναι το έδαφος τέτοιο που έχει μια δυσκολία για να βγει το αυτοκίνητο και λείπουν και τα στοιχεία του. Δηλαδή, λείπει ο προφυλακτήρας, λείπει ο αριθμός κυκλοφορίας, μοιάζει με αυτόν που έκανε αυτή την τρελή και επικίνδυνη, τον ρόλο και επικίνδυνο ελιγμό. Από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, οι αρχές θέλουν να ταυτοποιήσουν το αυτοκίνητο αυτό με συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν μια παραβατικότητα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, γι' αυτό βγαίνει και αυτή η πληροφορία προς τα έξω.
1: Ναι.
2: Από εκεί πέρα νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει μια εικόνα γύρω από αυτό. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Δεν είναι το μοναδικό αίτημα. Και εμένα μπροστά μου έχει ξανασυμβεί αυτό. Έχει ξανασυμβεί με άλλα.
1: Ναι.
2: Έχει ξανασυμβεί με λεωφορείο.
1: Με λεωφορείο τι εννοείς, να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς?
2: Να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, να περνάει στο αντίθετο ρεύμα σε κλειστές διαδρομές. Πραγματικά που εδώ η κατασκευάστρια εταιρεία του δρόμου έχει δημιουργήσει μια οδό η οποία είναι πάρα πολύ κλειστή, με δύο λωρίδες πολύ μικρές, και έχουν τη λεωφορεία να το κάνει αυτό. Δεν είναι μόνο στο άνθρωπο, δεν είναι μόνοι που γίνεται. Και ένα ζήτημα το οποίο λέμε όλοι εδώ οι πολίτες είναι ότι εντός του ΒΟΑΚ, εντός των εργασιών που γίνονται, που αναγκαστικά κλείνει και ανοίγει ο ΒΟΑΚ και όπως έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένας μικρός δρόμος, δεν υπάρχει αστυνόμευση η οποία θα πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Αν υπήρχε ένα περιπολικό και αν υπήρχε εκεί μια μηχανή της τροχιάς, δεν θα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα.
1: Θα μπορούσε να γίνεται ένας έλεγχος, έτσι.
2: Περαιτέρω έλεγχος, μεγαλύτερος έλεγχος, περισσότερος έλεγχος.
1: Μεγαλύτερος έλεγχος στους δρόμους της Κρήτης, Ιάσο, να καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
2: Θα ήθελα να τελειώσω, να πω μια λέξη ακόμη για να τελειώσω.
1: Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν τα έργα του βόρειο οδικού άξονα από τη μια άκρη του νησιού μέχρι την άλλη, τα οποία όμως, φανταστείτε, ο τουρισμός είναι αρκετός, είναι πολλής. Χρησιμοποιούνται λεωφορεία, αυτοκίνητα, διότι δεν έχουμε άλλο τρόπο να μετακινηθούμε. Υπάρχει μια τεράστια πίεση που δημιουργείται στον δρόμο και μεγάλες ουρές, με αποτέλεσμα κάποιοι που δεν αντέχουν να εκνευρίζονται και να τρέχουν περισσότερο να κάνουν αυτούς τους ελιγμούς. Το έχουμε δει και σε τουριστικά λεωφορεία αυτό.
1: Αυτό είναι.
2: Το λέω ξεκάθαρα.
1: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Ιάσονα, γιατί κάποιος μεταφέρει και άλλους ανθρώπους μαζί του.
2: Να τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες, να προσπερνούν και
1: τα
2: να προσπερνούν τη διπλή γραμμή, τη διαχωριστική.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, χρειάζεται μεγαλύτερη αστυνόμευση. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα.

0: Ακούσαμε λοιπόν για την Κρήτη από τον Ιάσονα Ταβλά. Τώρα θα πάμε στο Σάκι Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, καθώς δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο χθες στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου, στο ύψος γνωστής ιδιωτικής κλινικής, όταν σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο που έβγαινε από παρακείμενο δρόμο, ενδεχομένως παραβίασε προτεραιότητα, με επιβαίνοντες Γερμανούς υπηκόους. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός των δύο αναβατών του δίκυκλου οχήματος, ενός άνδρα και μιας γυναίκας Ρουμάνων υπηκόων περίπου 30 ετών, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα το προσωπικό της παρακείμενης ιδιωτικής κλινικής, το οποίο τους παρήχε και τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της ιδιωτικής κλινικής στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, το οποίο είχε ήδη ενημερωθεί για το τροχαίο και όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχουν διασωληνωθεί, είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ φέρουν πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Και όπως μάθαμε πριν από λίγη ώρα, χθες βράδυ έγινε αεροδιακομιδή για τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο της Αθήνας για την περαιτέρω αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών.
0: Μάλιστα, και να έχουμε να πάνε όλα
1: όπως
0: καλά.
1: Όπως ενημερωθήκαμε, οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν ενοικιαζόμενο, Γερμανοί υπήκοοι, δεν προσήλθαν στο νοσοκομείο να εξεταστούν, ενώ δεν είχε αναφερθεί τραυματισμός τους και προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχαίου Ζακύνθου. Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό τροχαίο.
0: Φυσικά.
1: Ένα ακόμα στη συγκεκριμένη περιοχή και διασταύρωση. Με δύο ανθρώπους να είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, δύο Ρουμάνους υπηκόους, και ελπίζουμε τουλάχιστον να πάνε όλα καλά και να γλιτώσουν τη ζωή τους.
0: Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Πραγματικά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Ιάσονα Ταβλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τη διαβεβαίωση του στόχου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ο αριθμός των διαμενόντων στη δομή της Σάμου να παραμείνει κάτω από τα 100 άτομα, έδωσε ο αρμόδιος υπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον τοπικό βουλευτή και ο δήμαρχος και τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη, καλώς μεσημέρι. Μας ακούει ο Χάρης Ζαβουδάκης.

Θα τον έχουμε σε λίγο στην γραμμή μας, τον Χάρη Ζαβουδάκη. Παρ' όλα αυτά, να σας πούμε ότι οριοθετήθηκε μετά την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργυθέα της Παιανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιπολικά του πυροσβεστικού σώματος προσέγγισαν άμεσα την πυρκαγιά με αποτέλεσμα να την περιορίσουν, ενώ στη συνέχεια αεροσκάφος που εκτελούσε έμφορτη περιπολία πραγματοποίησε ρήψη νερού και έτσι κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην Κρήτη και πάλι και πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου αυτή τη φορά, καθώς είχαμε συνάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, με εκπροσώπους των ακτινοτρόφων Σταυρούλα.
1: Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Πριν από λίγο ξεκίνησε η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους των αγροτοξινοτρόφων της Κρήτης. Γίνεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης του Ηρακλείου, παρουσία και των κρητικών βουλευτών αλλά και στελεχών του κινήματος, πολλά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Στο επίκεντρο βρίσκεται το θέμα των ιδιαιτεροτήτων που έχουν οι νησιωτικές περιοχές της χώρας, ανάμεσα τους και η Κρήτη. Οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, αναφέρονται στο υψηλό κόστος παραγωγής, στο θέμα των επιδοτήσεων, στη μετάβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Υπάρχει το θέμα με τους δασικούς χάρτες, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το τι ανήκει στους κτηνοτρόφους, τι ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, με τους κτηνοτρόφους πραγματικά να είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Υπάρχει και το κτηματολόγιο το οποίο σχετίζεται με τους δασικούς χάρτες και αυτό το οποίο λένε είναι ότι βασικό τους αίτημα είναι το δημόσιο να υποχρεώνεται να αποδεικνύει με συγκεκριμένα στοιχεία τα δικαιώματα κυριότητας που διεκδικεί σε ό,τι έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μέχρι στιγμής τοποθετήσεις του αναφέρθηκε στο θέμα της του ΟΠΚΕΠΕ, προτάσει την εκλογή της διοίκησης του ΟΠΚΕΠΕ με πενταετής αιτία, όπως είπε, ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα. Ναι. Ακόμα αναφέρθηκε και στο θέμα της διαχείρισης του νερού. Είπε ότι έχουμε μεγάλα έργα στην Ανατολική Κρήτη που δεν υπάρχει νερό. Και καθόλου έργα στη Δυτική Κρήτη που έχει πολύ νερό. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και θα πρέπει να υπάρξει ένα αναπτυξιακό πλάνο που να απαντά στις ανάγκες του 2040 και όχι μόνο στο σήμερα. Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς είπε ότι έχει κατατεθεί τροπολογία από το ΠΑΣΟΚΟΥ από το 2023, ότι υπάρχει ναι. πολύ μεγάλη αγωνία και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 4-5 αστικά κέντρα και ότι θα πρέπει να ξαναζωντανέψει η Ήπεθρος και τα χωριά μας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τη Σαβουδάκη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, μας ακούς τώρα?
2: Ναι, καλό μεσημέρι, σας ακούω μια χαρά τώρα.
0: Καλό μεσημέρι, λέγαμε ότι κάτω από τα 100 άτομα υποσχέθηκαν ότι θα είναι η δομή των μεταναστών στη Σάμμο.
2: Αν μου επιτρέπεις 1000 άτομα. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι ναι. έτσι είναι η κατάσταση που θα επικρατήσει όπως είπε ο κύριος Πλεύρης. Να δούμε όμως τι λένε οι φορείς της Σάμμου. Καταρχήν να πω ότι τη διαβεβαίωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση του πληθυσμού στη δομή της Σάμμου, αλλά αντίθετα στόχος του Υπουργείου είναι ο αριθμός των διαμηνώντων να παραμείνει κάτω από 1000 άτομα, μετέφεραν μετά τη συνάντησή του στον Υπουργό τόσο ο βουλευτής όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το μεταναστευτικό, ναι. με τους εκπροσώπους της Σάμμου να μεταφέρουν στην πολιτική ηγεσία ότι υπάρχει έντονη ανησυχία από την τοπική κοινωνία για το ενδεχόμενο αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς το νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, μας είπαν ότι θα προχωρήσουν και σε δυναμικές κινητοποιήσεις, αν συνέχιζε κάτι τέτοιο. Από την πλευρά συμμετείχαν ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμμου, ο βουλευτής του νομού, ο πρώην Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου Γιώργος Στάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Κάτσης Χρυσοδούλου, ενώ παρόν ήταν και γραμματέας υποδοχής αυτήν τον άσυλο ο κύριος Σταθούλης. Να πω τώρα ότι σύμφωνα με τον κύριο Στεφανάδη, όλοι οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων είχαν κοινή στάση, κατέστησαν σαφώς ότι η Σάμμος έχει υπομειστεί σημαντικό βάρος, όπως ανέφερε, και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το ενδεχόμενο η υφιστάμενη δομή να φιλοξενεί maximum 2.000 άτομα. Τώρα από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, ο Πάρης Παπαγεωργίου, σημείωσε ότι οι εκπρόσωποι του νησιού δεν ανέμεναν διαφορετική θέση από αυτή της κυβέρνησης, έκριναν όμως απαραίτητο να μεταφέρουν στον Υπουργό την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας. Ο Υπουργός επανέλαβε ότι έρχονται μόνο για καταγραφή και αμέσως μετά θα φεύγουν. Ναι. Θα είναι πάντα η δομή κάτω από 1.000 άτομα, όπως ο ίδιος είπε. Ναι. Και βέβαια να σας πω ότι αυτό που ανησύχησε τις τοπικές αρχές και τους ανησυχεί είναι ότι οι μεταναστευτικές ροές μπορεί σήμερα να είναι μικρές, αλλά αύριο μεθαύριο κανείς δεν εγγυάται με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας ότι δεν θα αυξηθούν. Τέλος, να πω ότι αυτό που ζήτησε είναι να επισκεφτεί ο κύριος Πλεύρης στο νησί και να εξηγήσει στους κατοίκους σε Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάιρ. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου τώρα από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Γιατί εκεί ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την κάλυψη της ενδοκυκλαδικής ακτοπλοϊκής γραμμής μέχρι και τον Οκτώβριο του 2029. Πολύ σημαντική η είδηση που θα μας δώσεις, Λίνα. Καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στην ενδοκυκλαδική γραμμή, η οποία θα εξυπηρετεί τα νησιά των Κυκλάδων και τη διασύνδεση αυτών, θα παραμείνει τελικά για 3 ακόμα χρόνια το επιβατικό οχηματαγωγό Artemis της Hellenic Seaways. Η σύμβαση που θα συνάψει πλειοκτήτρια εταιρεία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα έχει ισχύ μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου του 2029, με δυνατότητα παράτασης για 4 επιπλέον μήνες. Ως πλοίο αντικατάστασης στην συγκεκριμένη γραμμή ορίστηκε το Blue Star Πάρος της εταιρείας Blue Star Ferries. Τα δρομολόγια που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη γραμμή και τα οποία εκτελούνται με κρατική επιδότηση είναι τα ακόλουθα: Σύρος Τίνος Άνδρος 1 φορά την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος και Αλαύριο 2 φορές την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος και Σύρος Πάρος Νάξος Ίος Σύκηνος, Φολέγανδρος Κύμουλος Μήλος 1 φορά την εβδομάδα. Να πούμε τέλος ότι η συμφωνία αναφέρει ότι η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κυμόλου από και προς τη Μήλο και των νησιών Σικίνου και Φολεγάνδρου από και προς την Ίο. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική είδηση για τα νησιά και για τους νησιώτες, οι οποίοι τους χειμερινούς μήνες με τα δρομολόγια να λιγοστεύουν. Πλέον το πλοίο Άρτεμις γνωρίζουμε ότι μέχρι και το τέλος του 2029 θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων των νησιών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Και πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ στην Καβάλα. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Εκεί λοιπόν έχουμε κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης.
5: Γνωρίζαμε ότι το πρόβλημα είναι έντονο στα νησιά, όμως έχει επεκταθεί
0: αυτό
5: και
0: ακριβώς,
5: στην τελικά, Ελλάδα,
0: ναι,
5: και κυρίως σε πόλεις που έχουν αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη, όπως είναι και η Καβάλα.
0: Ναι.
5: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθειας Μέσης Εκπαίδευσης ασχολείται με το θέμα. Χρειάστηκε τώρα και ακόμη μια φορά να βγάλει μια ανακοίνωση αναφέροντας αυτό το σοβαρό και διαρκώς εντυνόμενο πρόβλημα της στέγωσης των αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Η επιστροφή των δύο ενοικίων αποτελεί μια ανεπαρκή παρέμβαση μπροστά στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, αναφέρει. Δεν μπορεί η πολιτεία να ζητά από τους εκπαιδευτικούς να υπηρετήσουν την περιφέρεια και ταυτόχρονα να τους αφήνει να αντιμετωπίσουν μόνοι τους το κόστος και την ανασφάλεια της στέγασης. Με την ανακοίνωσή τους, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας καταθέτουν 5 προτάσεις: δημόσια και δημοτική κατοικία για αναπληρωτές και νεοδιόριστους με αξιοποίηση κλειστών ή ανενεργών ακινήτων, ουσιαστικό στεγαστικό επίδομα προσαρμοσμένο στο πραγματικό κόστος κάθε περιοχής και όχι οριζόντιο μέτρο, κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη εποχική πίεση,
0: ναι,
5: αξιοποίηση δημοσίων και δημοτικών κτηρίων για τη δημιουργία κατοικιών εκπαιδευτικών και τέλος σταθερότητα στη στέγαση για όλο το σχολικό έτος, ώστε κανένας εκπαιδευτικός να μην αναγκάζεται να εγκαταλείπει το σπίτι του τον Μάιο και να ψάχνει ξανά από την αρχή του Σεπτέμβριο. Ο Σύλλογος καλεί κυβέρνηση, περιφέρεια, τους δήμους της περιοχής να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις. Η στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια ξεκινά από κάτι αυτονόητο, να μπορεί ο εκπαιδευτικός να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι στον τόπο όπου υπηρετεί, καταλήγει στην ανακοίνωση ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Ενδεχομένως υπάρχουν πολλά Airbnb και στην Καβάλα. Οπότε
5: έχουν αναπτυχθεί. Έχουν αναπτυχθεί τα Airbnb στην Καβάλα και είναι το ίδιο φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουμε και στα νησιά, να προσφέρονται σπίτια από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Τώρα, με ενισχυμένο εκπαιδευτικό δυναμικό ανοίγουν φέτος τα σχολεία στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς 247 νέοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στην περιφέρεια, εκ των οποίων 134 στη Λέσβο. Η Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη από τη Λέσβο. Να σου πω βέβαια ότι το περασμένο διάστημα υπήρχαν συζητήσεις για υποβαθμίσεις σε νέα δημοτικών σχολείων στο νομό, αλλά όπως μας εξήγησε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, η κυρία Κέτη Στρατάκη, στην ΕΤ Βορείου Αιγαίου που μίλησε, αυτές οι υποβαθμίσεις δεν προχώρησαν, καθώς εν τέλει διορίστηκαν περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Πράγματι, λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. χρονιά, όπως ξέρουμε, στις 11 Σεπτεμβρίου, με συνολικά 247 νέους εκπαιδευτικούς να έχουν τοποθετηθεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 134 από αυτούς στη Λέσβο. Όπως ανέφερε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, η εκτίμηση είναι ότι φέτος θα καλυφθεί περίπου το 90% των κενών. Βέβαια, φυσικά ακόμη υπάρχουν κενά σε κάποιες ειδικότητες όπως γυμναστές και εικαστικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ειδική αγωγή, με την Περιφερειακή Διευθύντρια να χαρακτηρίζει τη φετινή χρονιά ως την καλύτερη μέχρι σήμερα σε επίπεδο στελέχωσης.
0: Μάλιστα, το θέμα είναι που θα βρουν και αυτοί βέβαια στέγη σε εσάς στη Λέσβο. Δεν ξέρω, επειδή νωρίτερα λέγαμε τη Ρένα Πανταζόγλου ότι στην Καβάλα είναι δύσκολα και εκεί δεν ξέρουμε τι γίνεται, έτσι.
6: Ναι, σας άκουσα αυτά που λέγατε. Να σας πω, σε εμάς είναι κάπως καλύτερα σε σύγκριση με τις τιμές από άλλα νησιά. Mm-hmm. Και αυτό που μας είπε και η Περιφερειακή Διευθύντρια, γιατί είτε τι ρωτήσαμε, είναι ότι και τα χωριά που μετακινούνται, οι εκπαιδευτικοί και τα λοιπά, και που χρειάζεται να μείνουν για να κάνουν τα μαθήματά τους στα σχολεία, υπάρχει ένα πολύ οικογενειακό περιβάλλον, έτσι μας είπε, οπότε βοηθάνε και οι ντόπιοι. Και στην έβρεση σπιτιού πολλές φορές, αλλά και στην καθημερινότητά του.
0: Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε θερμά, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Σύσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγών Χίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή των Μαστιχοχωρίων. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σου μεσημέρι, Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Είναι έντονος ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ανάπτυξη ειδικά ανεμογεννητριών στη Νότια Χίο, στην περιοχή δηλαδή των Μαστιχοχωρίων. Και αυτό λύγει και από τη σύσκεψη που έγινε λίγες μέρες πριν στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Αιχείου, όπου είχαν προσκληθεί τόσο οι δύο τοπικοί βουλευτές, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος Χίου, αλλά και οι πρόεδροι από το Επιμελητήριο Χίου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, έτσι ώστε το παράρτημα εδώ στο νησί δηλαδή, να δώσουν τις δικές τους προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα και το πώς πρέπει να κινηθεί και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό που δεσμεύτηκε η Ένωση είναι ότι θα αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία προκειμένου να διαφυλάξει την περιοχή και το φοιτητικό της κεφάλαιο από τις ενδεχόμενες επιπτώσεις. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να σημειώσουμε ότι σε δηλώσεις που έκανε στο μηνιαίος δελτίο τύπου που βγάζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νιταράκης, επισήμανε για το θέμα αυτό ότι ο ίδιος δεν θα δεχτεί καμία έκπτωση στην προστασία της παραγωγής και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, σημειώνοντας ότι χρειάζεται επιστημονικά να υπάρχει ένας τεκμηριωμένος σχεδιασμός προστασίας της μαστίχας, αλλά και στην προσοχή ώστε οι νέοι περιορισμοί να μην οδηγήσουν σε ρήμος της περιφέρειας του νησιού. Να σημειώσουμε ότι τη στήριξη στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών έδωσε και η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής, της περιοχής δηλαδή αυτής που πέρυσι δοκιμάστηκε ιδιαίτερα από τη φωτιά στη Βόρεια Αιγαίο και που τονίζει ότι είναι στο πλευρό της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών στον αγώνα αυτό που κάνει, σημειώνοντας ότι είναι η αναγκαιότερη διατήρηση του μικροκλίματος στο Χίο, κάτι που τεκμηριώνεται και από επιστημονικές μελέτες του Ελγό Δήμητρα, που δείχνουν ότι η μαστίχα εξαρτάται από πολύ συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες και κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να αλλάξουν.
0: Μάλιστα.
7: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα και το θέμα της παρέμβασης και της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Ειρήνη.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε, Θοδωρή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά, καθώς η περιφέρεια ζητά να γίνει ένα ταμείο αποζημιώσεων για ζημιές από τις αρκούδες. Μας έχουν λείψει οι αρκούδες, η αλήθεια. Ένα καιρό έχουμε να ακούσουμε είδηση, Μάρια.
8: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά.
0: Στους κατοίκους εκεί δεν θα έχουν λείψει, βέβαια, που θα έχουν ησυχάσει οι άνθρωποι.
8: Ακριβώς. Τώρα, στο επίκεντρο της περιφερειάς Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται το οξύ πρόβλημα με την αυξημένη παρουσία των αρκούδων κοντά στις κατοικημένες περιοχές της Καστοριάς. Είναι γνωστό, μπορεί να μας έχουν λείψει, αλλά κατά καιρούς αναδιαστήματα τώρα τελευταία συμβαίνουν και κάποια ατυχήματα, είτε σε σπίτια σε βλέπεις που μπαίνουν, είτε τροχαία ατυχήματα, μπαίνουν και κάνουν ζημιές καταλαβαίνετε την προβλήματα. Ναι, ναι, ναι. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά από την κυβέρνηση την σύσταση ειδικού ταμείου αποζημιώσεων. Στόχος είναι να καλύπτονται περιπτώσεις που μέχρι σήμερα μένουν στον αέρα από τον ΕΛΓΑ, όπως σοβαρές υλικές ζημίες από τροχαία ατυχήματα με άγρια ζώα, αλλά και ζημίες στο φυτικό κεφάλαιο φυσικά. Ναι. Τα στοιχεία της διεύθυνσης δασών είναι αποκαλυπτικά. Από 48 προς τα 30 του 2023 φτάσαμε στα 126 του 2025 και φέτος μέχρι τον Ιούνιο είχαν ήδη καταγραφεί 117 περιστατικά. Έτσι, η πρόταση της περιφέρειας προσλαμβάνει επίσης τη δημιουργία και τράπεζα ομάδας αμέσης επέμβασης, χρήση τεχνολογίας όπως ντρόουν και θερμικές κάμερες, τοποθέτηση GPS σε ζώα με προβληματική συμπεριφορά και μια επιστημονική απογραφή του πληθυσμού των αρκούδων φυσικά. Το επόμενο διάστημα, το επόμενο βήμα, εξαρτάται βεβαίως πλέον από τα εμπλεκόμενα υπουργεία, τα οποία καλούνται να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση και το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Από την Καστοριά στη Ρόδο, καθώς αισθητήρες μέτρησης στάθμης του νερού θα τοποθετήσει ο Δήμος σε ποτάμια και χυμάρους που στο παρελθόν είχαν σημειωθεί μεγάλες πλημμύρες. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤΑ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι είναι μια προσπάθεια να προληφθούν, όσο είναι αυτό βεβαίως εφικτό μέσω του συστήματος αυτού, προβλήματα που προκαλούνται από πλημμυρικά φαινόμενα. Η Ρόδος στο παρελθόν έχει πληρώσει ακριβά και με απώλειες ανθρώπινων ζώων πλημμυρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν από ποτάμια ή χυμάρους κατά τη διάρκεια βέβαια έντονων καιρικών φαινομένων. Έχουμε λοιπόν μια συνεργασία της Διεύθυνσης Ψηφιακής Μετάβασης του Δήμου Ρόδου με την αντίστοιχη της πολιτικής προστασίας και θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία αισθητήρες οι οποίοι θα μετρούν την στάθμη του νερού σε σημεία που κρίνονται επικίνδυνα. Να πω ότι οι περιοχές σε γενικές γραμμές είναι η Αλισσός που είχε μεγάλες ζημιές και πιο πρόσφατα στην κακοκαιρία Μπόρα και απώλειες ανθρώπινων ζώων. Η Παστίδα αλλά και ο Αρχάγγελος είναι σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία του Δήμου και θα εγκατασταθούν αυτοί οι αισθητήρες. Με αυτούς, όπως εξήγησε στην ΕΡΤ ο υπεύθυνος της ψηφιακής μετάβασης ο Γιώργος Βαρέλης, η πολιτική προστασία θα μπορεί να παρακολουθεί συγκεκριμένα ποτάμια και χυμάρους ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει όταν θα διαπιστώνει ότι ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη του νερού. Να πω ότι αυτό γίνεται πιλωτικά σε ό,τι αφορά στο νησί της Ρόδου, ναι, και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου. Γι' αυτό μιλάμε για κάποια συγκεκριμένα σημεία και συνολικά 10 αισθητήρες. Η προσπάθεια τώρα από εκεί και πέρα της Δημοτικής Αρχής θα είναι να βρει και κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να το επεκτείνει αυτό, να βάλει και σε άλλα σημεία δηλαδή αισθητήρες, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα πολύ επικίνδυνα
0: σημεία πολύ που επικίνδυνα θα έπρεπε να τοποθετηθούν.
9: Όλο το νησί. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Αισθητήρες μέτρησης στάθμης του νερού λοιπόν στη Ρόδο και τώρα πάμε στο Χρήστο Πελευριά από την ΕΡΤΑ Πύργου, καθώς στην Ηλία έχουμε έργα αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές που είχαν γίνει τον περασμένο χειμώνα και τα οποία έργα βέβαια, Χρήστο, καλώς μεσημέρι, αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα.
10: Ναι, πολύ σύντομα θα έλεγα, καθώς με ένα ποσό της τάξης των 13,5 εκατομμυρίων ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος επιχειρεί να δώσει μια χρηματοδοτική απάντηση, θα λέγαμε, στις ανάγκες αποκατάστασης που προέκυψαν μετά από πρόσφατα φαινόμενα φυσικών καταστροφών μόλις τον περασμένο χειμώνα, με το μεγαλύτερο βάρος των παρεμβάσεων να κατευθύνεται σε υποδομές και οδικά δίκτυα. Είναι κάτι που έχουν ανάγκη σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Ηλίας μετά από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα, και μετά από την πρόσκληση αυτή της περιφέρειας αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες με τις δημοπρατήσεις και την επιλογή των αναδόχων ώστε να ξεκινήσουν τα έργα. Δεν είναι μόνο το οδικό δίκτυο, είναι η απομάκρυση βράχων και φρετών υλικών, είναι οι διευθετήσεις ποταμών, είναι η μείωση των κινδύνων από τα επικίνδυνα σημεία και η προσβασιμότητα στους κατοίκους για να πάνε στις καλλιέργειές τους και στις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπουν σε μια ιεράρχηση, έχουν μπει ήδη σε μια ιεράρχηση ως επιδιώξεις από τους Δήμους της Ηλίας για να ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες. Συνολικά μιλάμε εδώ για 7 μεγάλα έργα αποκατάστασης, ενώ θα πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο αυτή η χρηματοδοτική πρωτοβουλία που έχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Έχουν δοθεί και χρήματα από τα Υπουργεία προς τους Δήμους που ξεπερνούν τα 20-25 εκατομμύρια ευρώ και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και αυτά για παρόμοια έργα. Θυμίζω ότι είχε καταστραφεί ένα μεγάλο κομμάτι της Ηλίας από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαν φέρει κατολισθήσεις, πλημμύρες, αποκοπή δρόμων και σε άλλες υποδομές, κυρίως σε κοινότητες ορεινές των Δήμων της Ηλίας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Έργα αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές στην Ηλία και στη Θεσσαλία τώρα. Στα 200 ευρώ αυξάνεται για το 2026 η ενίσχυση του Θεσσαλη Pass, ενώ η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει στα μέσα Σεπτεμβρίου. Το μέτρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά και στόχο έχει την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τη θεομηνία του Ντάνιελ. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσω από τη Μαγνησία που το πρόγραμμα θα καλύψει και φέτος το σύνολο των Δήμων Βόλου, Νοτίου Πηλίου και Ζαγοράς Μουρεσίου. Η ενίσχυση θα χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μέσω άλλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μετακινήσεων. Η εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται σε δύο περιόδους, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και Νοέμβριο-Δεκέμβριο, με αυξημένο ποσό βάουτσερ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ώστε σύμφωνα με το σχεδιασμό να ενισχυθεί περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Το θέμα να πω ότι συζήτησε μέσα στον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο βουλευτής Μαγνησίας, με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κύριο Καμπούρη. Είχε ζητήσει από τον Απρίλιο να συνεχιστεί αυτό το μέτρο και να αυξηθεί η ενίσχυση και τελικά έγινε αποδεκτό, γιατί πρόκειται για ένα πετυχημένο μέτρο που και γι' αυτό συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. Έχει αξιολογηθεί θετικά από επαγγελματίες του τουρισμού στη Μαγνησία, ενώ η νέα εφαρμογή του αναμένεται να στηρίξει επιχειρήσεις και προορισμούς και εκτός της υψηλής τουριστικής περίοδου. Τώρα, ως προϋπολογισμός, έχουμε 2.500.000 ευρώ, από τα οποία περίπου το 1,5 απορροφάται από τους Δήμους Θεσσαλίας. Το έργο υλοποιείται από την ΕΔΙΤΕ ΑΕΓΙΑΝΕΤ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στην πορεία των μεγάλων έργων των Ιωαννίνων, στις καθυστερήσεις της κεντρικής πλατείας αλλά και στα προβλήματα της καθημερινότητας αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, ο κύριος Τωμάς Μπέγκα, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Ιωαννίνων. Όπως ανακοίνωσε, το κύριο τμήμα της κεντρικής πλατείας και η κάθοδος της λεωφόρου Δωδώνης αναμένεται να είναι λειτουργικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ώστε να μπορέσουν να φιλοξενήσουν και τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Ο Δήμαρχος αναγνώρισε ότι το έργο έχει παρουσιάσει καθυστερήσεις, αναφερόμενος στις σύνθετες τεχνικές δυσκολίες που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η πλήρη αποπεράτωση βέβαια της κεντρικής πλατείας τοποθετείται χρονικά έως το Μάρτιο του 2027. Μέχρι τότε προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα τμήματα του έργου, μεταξύ των οποίων το στέγαστρο και η πρόσβαση από την πλευρά της ΟΑΣΙΣ. Όπως εξήγησε ο κύριος Μπέκας, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σύνθετο τεχνικό έργο, καθώς οι εργασίες εξελίσσονται παράλληλα με τη λειτουργία του υπήρχου χώρου στάθμευσης, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην τέλεσή του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος όμως και στο πάρκο Πυρσινέλα, το γνωστό γιαννιώτικο σαλόνι, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αναβάθμισης του δημοσίου χώρου στα Ιωάννινα. Ο κύριος Μπέκας στάθηκε στην ολοκλήρωση του έργου και στην απόδοση του πάρκου στους πολίτες, επισημένοντας ότι πρόκειται για μία εμβληματική παρέμβαση που επαναφέρει ένα από τους σημαντικότερους χώρους πρασίνου και αναψυχής στην καθημερινότητα των γιαννιωτών. Mm-hmm. Το έργο εντάχθηκε στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και σύμφωνα με τον Δήμαρχο ολοκληρώθηκε εντός των αυστηρών χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί. Βέβαια έκανε και κάποιες αναφορές ο κύριος Μπέκας ότι κατάφερε, είναι από τους Δήμους που ολοκλήρωσαν όλα τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στην καταληκτική προθεσμία του Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
12: Και πέρα από το πάρκο Πυρσινέλη αναφέρθηκε και στις εκτεκταμένες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας καθώς και στα έργα που αφορούν στη βελτίωση και την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη στήριξη της κυβέρνησης για την επόμενη κρίσιμη τριετία κατά την οποία θα εξελίσσεται το μεγάλο αναπτυξιακό του έργο ζητάει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διεκδικεί τεχνική υποστήριξη για το επενδυτικό του πρόγραμμα, επιστημονική παρακολούθηση της μετάβασης και νέα σχολή καλών τεχνών στην Φλόρινα. Αναλύοντας λίγο αυτά τα αιτήματα, να πω ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας άνω των 268 εκατομμυρίων περιλαμβάνει περισσότερα από 50 έργα και υποέργα, μεταξύ των οποίων νέες φοιτητικές εστίες 700 κλινών μέσω σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα, τεχνολογικό πάρκο, Green Data Center με τον υπερυπολογιστή Δυτικής Μακεδονίας, η δημοπράτηση για την προμήθεια και εγκατάσταση του οποίου αναμένεται τον Οκτώβριο, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα και νέες ακαδημαϊκές υποδομές σε 5 πόλεις. Η κλίμακα και ο ρυθμός υλοποίησης του προγράμματος αυτού δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης σε μια περίοδο που το Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει σημαντική υποστελέχωση και για την κάλυψη αυτής της ανάγκης προτείνει τη δημιουργία εξειδικευμένου μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης για την κρίσιμη αυτή τριετία με αντικείμενο την ορίμανση, τη διαχείριση και επίβλεψη των έργων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Η δεύτερη πρόταση, όπως είπα, είναι η συστηματική παρακολούθηση του πραγματικού αντίκτυπου της μετάβασης στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον του προγράμματος δίκαιης μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η θεσμική ενεργοποίηση του τοπικού παρατηρητηρίου δίκαιης μετάβασης στο Πανεπιστήμιο. Και το τρίτο ζήτημα αφορά το νέο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, ένα έργο που αναμένουν η πανεπιστημιακή κοινότητα και η τοπική κοινωνία και το οποίο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της σχολής. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Παρουσία του διεθνούς φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα 18 και 19 Σεπτεμβρίου το δεύτερο φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων με τη συμμετοχή μουσικών σχημάτων από τα Επτάνησα και το εξωτερικό. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η καρδιά της επτανησιακής μουσικής παράδοσης θα χτυπήσει εδώ στο νησί μέσω του διεθνούς φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων 18 και 19 Σεπτεμβρίου στην πλατεία του νησιού με τη διοργάνωση της Περιφέρειας Ιωνίων και το αναπτυξιακό οργανισμό Ιόνια Ανάπτυξη ΑΕ, που υπόσχονται ένα υπέροχο οπτικοακουστικό θέαμα. Από τα πολύ δυνατά σημεία αυτής της μεγάλης μουσικής συνάντησης, η παρουσία του διεθνούς φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο ως guest star, ο οποίος θα χαρίσει στο κοινό και μοναδικές ερμηνείες. Συμμετέχει φιλικά και η σπουδαία ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρα, καθώς και η Ένωση Χοροδιών Κέρκυρας με τη Μεικτή Χοροδία Ανεμομήλου και επίσης τη Σχολή Χορού Νίκης Γιάννου. Στη σκηνή τώρα του φεστιβάλ θα βρεθούν κορυφαία μουσικά σώματα από όλη την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, αλλά και το εξωτερικό, την Ιταλία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Ουκρανία. Και για δύο μέρες η παράδοση των Επτανήσεων θα συναντήσει μουσικά σύνολα από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μια γιορτή αφιερωμένη στη μουσική και την ειρήνη.
0: Μαρίνα Μοσχάτη, σας ζηλεύουμε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Με 157 ταινίες και 45 παγκόσμιες πρεμιέρες ξεκινά την Κυριακή το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Από την Κυριακή 6 έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Δράμα υποδέχεται το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς της χώρας. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες, από τις οποίες οι 45 θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρεμιέρα, επιλεγμένες μέσα από 3.420 υποβολές από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 5 διαγωνιστικά τμήματα με 30 ταινίες στο εθνικό, 19 στο εθνικό σπουδαστικό και 26 παραγωγές από 20 χώρες στο διεθνές διαγωνιστικό, ενώ φέτος εγκαινιάζεται και το διεθνές διαγωνιστικό ντοκιμαντέρ. στις θεματικές των ταινιών επανέρχεται η ελληνική οικογένεια μέσα από περισσότερο στοχευμένες ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, ενώ οι νεότεροι δημιουργοί στρέφονται στις ανθρώπινες σχέσεις και στην αναζήτηση του έρωτα και της αγάπης. Με κεντρικό σύνθημα «Welcome Home», το φεστιβάλ φιλοξενεί για πρώτη φορά την ετήσια συνάντηση του δικτύου φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Τέλος να πούμε, η διοργάνωση διαθέτει πλέον πιστοποίηση για τα βραβεία BAFTA, παράλληλα με εκείνες για τα Oscar και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, ενώ οι διαγωνιζόμενες ταινίες θα προβάλλονται δωρεάν και διαδικτυακά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Έθριος θα διατηρηθεί σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν βόρειο-δυτική με τάση εξασθένησης. Αύριο ο καιρός θα είναι έθριος όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
3: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και εν αναμονή των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εξαγγελίες θα περιλαμβάνουν φορολογικές παρεμβάσεις για επιχειρήσεις, για επαγγελματίες, αλλά και για τα νοικοκυριά, χωρίς να αποκλείονται οι εκπλήξεις. Από σήμερα, όλα τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη θα βρίσκονται στην πόλη, αφού τις προηγούμενες ημέρες τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, οι βουλευτές και ο γραμματέας του κόμματος, περιόδευσαν σε 17 νομούς με στόχο την κομματική συσπήρωση και την προβολή του κυβερνητικού έργου. Έτοιμοι οι υπουργοί να μιλήσουν σήμερα και αύριο σε εκδηλώσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους, προετοιμάζοντας το έδαφος για την αυριανή ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Παράλληλα, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας με χιλιάδες αστυνομικούς στους δρόμους, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και drones, ενώ από το πρωί έχουν ξεκινήσει και οι συγκεντρώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν αύριο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδαριάν και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανοίγει αύριο τις πύλες της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στην πόλη, τον μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ισχύσουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας, ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένη με νάιλον, βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονήσης, είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Σε Ρωσία και Ουκρανία, επασταλμένοι του Ντόναλτ Τραμπ, Τζάρετ Κούρσνερ και Στίβ Γουίτκομ το Σαββατοκύριακο. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, αρνείται να επιβεβαιώσει την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Με οριστικοποιημένο το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ, η κυβέρνηση στρέφεται πλέον στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα βρεθεί η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος με παρεμβάσεις για οικογένειες, με παιδιά, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και αγρότες. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι δεν πρόκειται για παροχολογία αλλά για μέτρα που βασίζονται στις δυνατότητες της οικονομίας και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030. Πάμε να μιλήσουμε με την προϊσταμένη του πολιτικού τμήματος του Earth News, Γεωργία Σκιτζή, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη να μας πει λίγο το πολιτικό σκέλος της 90ης έκθεσης. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και σχεδόν ένα 24ωρο απομένει για να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τα βλέμματα όλα προφανώς είναι στραμμένα στην αυριανή του ομιλία. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιμείνει στην κοστολόγηση των μέτρων και να αναδείξει εκ νέου τη διαφορετική αυτή πολιτική προσέγγιση στα προβλήματα των πολιτών. Δηλαδή, θα ακούσουμε όπως μας μεταφέρουν από πλευράς της κυβέρνησης ρεαλιστικές αλλά και υλοποιήσιμες πολιτικές αυτών ίδιων που επιστρέφουν στην κοινωνία το πλεόνασμα της οικονομίας. Επί της ουσίας, αυτό που μεταφέρεται είναι ότι όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν και να βάλουν στα μέτρα αυτά μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος και παράλληλα φοροελαφρύνσεις τον εαυτό τους. Να μπορούν δηλαδή να δουν τον εαυτό τους. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, οικογένεια με παιδιά, οι νέοι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εκεί θα δουν και πώς ακριβώς αποτυπώνεται το σχέδιο αυτό, που θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα κυβερνητικό σχέδιο που αφενός αρχικά είναι αποτυπωμένο στο 2027, αλλά έχει φτιαχτεί και η αρχιτεκτονική του είναι με τέτοιο τρόπο που έχει ορίζοντα την επόμενη τετραετία, δηλαδή μέχρι το 2030. Αυτό είναι που μας επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση, και με τις τελευταίες πληροφορίες να λένε, για παράδειγμα, ότι σε σχέση με την οικογένεια θα αναμένουμε μια μεγάλη δέσμη εξαγγελιών για τις οικογένειες με παιδιά. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά στην συνεδράτηση του Πρωθυπουργού ότι θα αγγίζει πολύ κόσμο, πολλούς συμπολίτες μας. Για τους αγρότες, όπως είπαμε, ενισχύσεις. Το στεγαστικό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, και εδώ θα ακούσουμε μέτρα και εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό.
4: Θα μας πει και αναλυτικότερα και ο Θάνος ο Τσίρος, ο συνάδελφος, ο οποίος έχει το οικονομικό σκέλος.
5: Ναι, σε κάθε περίπτωση. Και πώς, αν το θέλετε, με μία έννοια εξειδικεύονται αυτά.
4: Ακριβώς.
5: Πάντως, νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ότι οι αυριανές εξαγγελίες θα εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, σηματοδοτώντας με μία έννοια και την εισαγωγή ενός νέου τετραετούς κυβερνητικού κύκλου, και σε αυτό θα το επισημάνει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα υπάρχει, να πούμε και αυτό, και ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα ξεκινά, είναι σημαντικό, από τον Νοέμβριο του 2026, όπου επί της ουσίας αναλυτικά θα μπορεί να καταλάβει ο πολίτης, και μετά από όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, πού θα έχει λαμβάνει. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
4: Ωραία. Γεωργία μου, σε παρακαλώ, αν είναι εύκολο, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μιλήσουμε λίγο και με τον προϊστάμενο του οικονομικού τμήματος του World News, τον Θάνο τον Τζίρο, να μας πει λίγο για το πακέτο, έτσι, το μέτρο που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Θάνο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Ακούσατε την Γεωργία. Να σας συμπληρώσω ορισμένα στοιχεία στο puzzle, το οποίο προσπαθούμε και εμείς να συνδέσουμε συλλέγοντας πληροφορίες. Είναι πολλά τα κομμάτια του τα οποία δεν τα γνωρίζουμε ακόμη, και νομίζω ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε ακόμη και μέχρι την Δευτέρα με την αναλυτική εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών, για να σχηματίσουμε πλήρη εικόνα το ποιος θα πάρει τι και πόσα, και βεβαίως το πότε. Να σας πω ότι ο Νοέμβριος είναι δεδομένο ότι θα έχει ένα σημαντικό κομμάτι άμεσων εισοδηματικών ενισχύσεων. Δηλαδή θα υπάρξουν επιπλέον κινήσεις πέραν των προγραμματισμένων ενισχύσεων που προβλέπονται, δηλαδή της επιστροφής ενοικίου και της καταβολής της ετήσιας ενίσχυσης σε συνταξιούχους και σε άτομα με αναπηρία. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης για τους συνταξιούχους πάνω από τα προγραμματισμένα επίπεδα των 300 ευρώ. Αυτός είναι ο Νοέμβριος, στον οποίο αναφέρθηκε η Γεωργία Σκιντζή και προηγουμένως. Τον Ιανουάριο αρχίζουν και ενεργοποιούνται μέτρα αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος με δύο τρόπους. Είτε με αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος, είτε και με μειώσεις φορολογικών βαρών. Και αυτή τη συνταγή φαίνεται ότι θα την δούμε να υλοποιείται σε αρκετές κοινωνικές ομάδες. Συνταξιούχους, εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, εργαζόμενους και στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να σου πω ότι πολλά από τα καινούρια μέτρα τα οποία περιμένουμε ότι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός με ορίζοντα υλοποίησης κατά κύριο λόγο το 2027, διότι θα είναι ένα εμπροστοβαρές πακέτο, θα τα δούμε να συνδυάζονται με μέτρα ήδη γνωστά, τα οποία ήδη δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί στην πράξη. Άρα εκεί θα υπάρξουν συνδυασμοί οι οποίοι θα οδηγήσουν και σε ένα πιο ουσιαστικό όφελος για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Χαρακτηριστική περίπτωση εδώ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Υπάρχει ήδη η ψηφισμένη νέα φορολογική κλίμακα που εξασφαλίζει σημαντικές μειώσεις φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους, ειδικά αυτούς που έχουν παιδιά. Αυτό το μέτρο λοιπόν θα έρθει να κουμπώσει και με άλλες παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα η μείωση του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής, όπως παράδειγμα οι διορθωτικές κινήσεις που αναμένεται ότι θα ακούσουμε ότι θα υπάρξουν στο κομμάτι του τεκμαρτού εισοδήματος. Να κλείσουμε και με μία αναφορά στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους, με συγχωρείτε. Φαίνεται ότι το πακέτο για αυτούς θα περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από την αύξηση των αποδοχών τους, η οποία προκύπτει λόγω της πλήρους εναρμόνισης του εισαγωγικού μισθού στο δημόσιο με τον κατώτατο μισθό. Φαίνεται ότι θα δούμε αυξήσεις απολαβών, οι οποίες θα δοθούν ενδεχομένως και νωρίτερα από τον Απρίλιο του 2027.
4: Ωραία. Θα να σε ευχαριστήσουμε. Γεωργία, σε παρακαλώ, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πούμε και δύο πράγματα περισσότερο για τη ΔΕΘ. Να ακούσουμε λίγο τι είπε στο συνέδριο με τίτλο «Η Ελλάδα του αύριο» ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
7: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μία στρατηγική, στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού, να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλες και σε όλους.
4: Ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομικών, κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Γεωργία μου, ΔΕΘ σημαίνει εκτός των άλλων και διάφορες συγκεντρώσεις, διάφορα πάρτι, αν μπορούμε να πούμε. Δεν ξέρω ποια είναι η εντολή που έχει δοθεί σε κυβερνητικά στελέχη, αξιωματούχους, ακόμα και κομματικά στελέχη, έτσι, από τον Πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του.
5: Σε κάθε περίπτωση αναμένεται η καθιερωμένη συνάντηση που έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους, τους διαπιστευμένους στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Εκεί γίνεται και η συνάντηση, να πούμε, όπως κάθε χρόνο με τον Πρωθυπουργό, που καταλαβαίνεις ότι δέχεται βροχή ερωτήσεων και παραμένει φιδωλός. Ωστόσο, αναμένουμε στη συνάντηση αυτή και ένα στίγμα από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Παράλληλα όμως, όπως είπες, υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις. Υπάρχει και η εκδήλωση προγραμματισμένη από πλευράς της ΟΝΕΔ και εκεί είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μήπως βρεθεί και εκεί στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, πολιτικό ενδιαφέρον, είναι και προεκλογική. Αυτή τη στιγμή αναμένεται οι εκλογές σύμφωνα με όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός να γίνουν την άνοιξη του 2027 και συνεπώς σε κάθε περίπτωση και όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό και βεβαίως στη συνέχεια την Κυριακή, να πούμε, η συνέντευξη τύπου θα τροφοδοτήσουν το δημόσιο διάλογο και είναι όλα αυτά τα οποία συζητούνται και στα πηγαδάκια, όπως και για παράδειγμα τι θα ακουστεί και από, ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα ήδη, υπάρχει εντονότατη κριτική και από την κυβέρνηση και σήμερα να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασκεί κριτική σε όσα έχει ανακοινώσει στο οικονομικό του πρόγραμμα ο κ. Τσίπρας και σε κάθε περίπτωση αναμένεται και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι θα έρθουν εδώ στη Διεθνή Έκθεση να καταθέσουν τις δικές προτάσεις, τροφοδοτώντας, αν το θέλετε, και μια αντιπαράθεση πλέον επί πραγματικών στοιχείων.
4: Γεωργία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ήταν η Γεωργία Ισκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού τμήματος του RT News. Και πάμε να συνεχίσουμε το δελτίο ειδήσεων, το οποίο αυτή τη στιγμή, με τα αυξημένα πλέον μέτρα ασφαλείας, αλλά και τα μέτρα της τροχιάς στη Θεσσαλονίκη που υπάρχουν ήδη για τη Διεθνή Έκθεση. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, drones και προληπτική έλεγχη συνδέουν το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη και των εγγενείων που θα γίνουν αύριο. Την ίδια ώρα, σειρά συγκεντρώσεων και πορεών έχει προγραμματιστεί για αύριο, η μέρα των εγγενείων, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Κώστα Μπούρη, ο οποίος θα μας δώσει όλα τα νεότερα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη από χθες το μεσημέρι. Σήμερα, λοιπόν, απαγορεύεται η στάση και η στάμευση σε όλους τους περιμετρικούς δρόμους γύρω από την έκθεση, δηλαδή Αγγελάκη, Νικολάου Γερμανού, 3 Σεπτεμβρίου, Εγνατία. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη που αποτρέπει κάποιος να παρκάρει, να σταματήσει εκεί. Για όποια αυτοκίνητα είναι ξεχασμένα, απομακρύνονται. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουν φτάσει περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί με 72 δημιουργίες, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να έχουν την τάξη, να υπάρχει τάξη στο και να μην γίνει κανένα πρόβλημα. Ο στόχος της αστυνομίας βέβαια είναι να μην υπάρξει ούτε ένα επεισόδιο την αυριανή ημέρα, το Σάββατο δηλαδή, όπου είναι και τα εγγένεια της έκθεσης. Αύριο στις 3 η ώρα, σήμερα, το μετρό, να πούμε, λειτουργεί κανονικά. αύριο, αν και είπε, από τις 3 η ώρα το μεσημέρι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μετρό, που θα αρχίσουν και τα έκτακτα μέτρα της αστυνομίας, θα κλείσουν οι σταθμοί από, τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον Ευκλείδη. Η υπόλοιπη γραμμή, οι υπόλοιπες δύο γραμμές της Καλαμαρίας θα είναι ανοιχτή μέχρι και τον Ευκλείδη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μετρό πάντα και της αστυνομίας. Ενώ παράλληλα από τις 3 ώρα και μετά θα αρχίσει σταδιακά να αποκλείεται και η κυκλοφορία εναλλάξ στους δρόμους ανάλογα με τις εκδηλώσεις και ανάλογα με την πορεία που θα υπάρξει σε όλη τη διάρκεια των εγγενείων. Πάντως υπάρχει πολύ ισχυρή αστυνομική παρουσία. Ήδη άρχισαν οι διαδηλώσεις με πρώτες δύο που έγιναν το πρωί, η μία των νοσοκομιακών και η άλλη των διασωστών του ΕΚΑΒ, ενώ στις 6 ώρα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη στο Λευκό Πύργο να γίνει συγκέντρωση των εστόλων.
4: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο συνάδελφος ο Κώστας ο Μπούρης από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα όμως στο Earth News Radio 105,8 μίλησαν άνθρωποι της αγοράς και των παραγωγικών τάξεων εν ώψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε εδώ στο ραδιόφωνο ο κύριος Κώστας Μωραϊτίδης, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
9: Το πρώτο ζήτημα που έχουν αναδείξει οι επιχειρήσεις δεν είναι άλλο παρά η ανάγκη για μέτρα συγκράτησης ενεργειακού κόστους. Δεύτερον, μέτρα φοροελάφρυνσης και τρίτον, χρηματοδοτική στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα εναπομείναντα κονδύλια που θα διαχειριστεί η αναπτυξιακή τράπεζα. Οι φτωχότερες περιφέρειες της χώρας έχουν εισοδήματα που δεν ξεπερνάνε κατά κεφαλήν τις 17.000 ευρώ, όταν ενδεικτικά θα πω η πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας, η Αττική, αγγίζει τις 30.000 ευρώ. Αυτές οι ακραίες αποκλίσεις είναι αποθαρρυντικές για μια σειρά σημαντικότατων ζητημάτων για την χώρα. Εδώ ζητάμε λοιπόν μια σειρά μέτρων, τα οποία μέτρα θα κινητοποιήσουν την επαναλειτουργία μονάδων στην περιφέρεια, μια σειρά μέτρων που πρακτικά θα επιτρέψουν ιδιαίτερα στη μεταποίηση να λειτουργήσει με όρους ανταγωνιστικούς και επιχειρηματικής υγείας, ούτως ώστε να μπορέσει να συγκρατήσει τον κόσμο στην περιφέρεια, μιας και η μεταποίηση είναι αυτή, και να το πούμε και δημόσια για μια ακόμα φορά, που δίνει τις υψηλότερες αποζημιώσεις, τους υψηλότερους μισθούς, συγκρίνοντας πάντα την ίδια ακαδημαϊκή στάθμη.
4: Για τους συνταξιούχους μίλησε ο κύριος Στάθης Ανέσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων, ο ΜΕΟΤΕ.
10: Οι συνταξιούχοι είναι η μοναδική κοινωνική ομάδα, η μοναδική κοινωνική κατηγορία που φορτώνεται συνεχώς όλα τα βάρη, φορολογικά, μειώσεις, αυξήσεις στα φάρμακα και παντού, και είναι εκείνοι που παίρνουν και τις μικρότερες αυξήσεις. Γι' αυτό διαδηλώνουμε, γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε και κυρίως, και συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι, θέλω να γίνει σεβαστό και από τους κυβερνώντες και από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις ότι οι συνταξιούχοι δεν είναι τα παράσιτα της κοινωνίας. Είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει, που έχουν πληρώσει, που προσφέρουν στην κοινωνία, και να σας πω και στο τέλος. Και από αυτή την πενιχρή σύνταξη που παίρνουν, συντηρούν και παιδιά και συντηρούν δύο και τρεις οικογένειες. Λέμε κατά σύνθημα, δεν θέλουμε κοροϊδία και δεν θέλουμε ψύχαλο ελεημοσύνης. Δεν ξέρουμε αν το 250 όπως έχουν υποσχεθεί θα πάει 300 ή 350 ή και 400. Αν δεν αυξηθούν τα κριτήρια τα εισοδηματικά, θα είναι δώρον άδωρ. Γιατί θυμίζω σήμερα τα εισοδηματικά κριτήρια για να το πάρει κάποιος αυτό είναι για τον ένα άτομο να είναι 4.000 το ετήσιο εισόδημα και όσοι είναι ζευγάρι να είναι 8.000. Τόσο χαμηλό το εισοδηματικό κριτήριο που ελάχιστοι θα μπορέσουν να το πάρουν.
4: Ο κύριος Κυριάκος Μερελής, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, μίλησε για τα αιτήματα των παραγωγικών δυνάμεων. Ας τον ακούσουμε.
11: Πρέπει να δοθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα που μαστίζει οριζόντια την ελληνική κοινωνία. Και λέγεται ακρίβεια, λέγεται καρτελοποίηση της αγοράς, λέγονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία εξαντλούν, προκανίζουν το εισόδημα των οικοκυριών. Στην κατεύθυνση αυτή, προφανώς πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι της πολιτείας. Πρέπει να μειωθούν οι συντελεστές ΦΠΑ, είναι ένα πάγιο και διαρκές αίτημα, ξέρετε, των παραγωγικών φορέων αυτό, και προφανώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη, πρέπει να μειωθούν οι συντελεστές ΦΠΑ, είναι ένα πάγιο και διαρκές αίτημα, ξέρετε, των παραγωγικών φορέων αυτό, και προφανώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.

0: όμως εξαιτίας αυτής της οικονομικής κρίσης και ανέχειας και οι καταναλωτές πλέον, οι συμπολίτες μας, να επιλέγουν, κύριε Πίκουλα, για τις αγορές του σπιτιού τους, για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους, να κινηθούν σε αυτές τις χώρες. Αυτό, ξέρετε, είναι μια οικονομική αιμορραγία.
1: ΔΕΘ χωρίς δημάρχους δεν νοείται. Έτσι, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, αναφέρθηκε στα αιτήματα των δημάρχων.
2: Εμείς συζητάμε σαν δήμαρχοι, έχοντας καταθέσει τα αιτήματά μας με επειδή αιτιολογημένα, μια οικονομική ενίσχυση των Δήμων, διότι τώρα μπαίνουμε μέσα. Ως προς το λειτουργικό κόστος, ως προς τα έργα έχουμε χρήματα, αλλά από τα έργα δεν μπορούμε να μεταφέρουμε χρήματα για την αντιμετώπιση του λειτουργικού μας κόστους. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους φορείς περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε και με τους δημάρχους της Βορείου Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και όσα προηγουμένως μαζί είπαμε, τέθηκαν υπόψη του. Τέθηκε υπόψη του Πρωθυπουργού επίσης, αλλά συναντηθήκαμε πριν δύο μέρες και στην Αθήνα με τον κύριο Πυρακάκη και τον κύριο Λιβάνιο και όλο το οικονομικό επιτελείο. Και περιμένουμε να ικανοποιηθούν αιτήματά μας. Φίξαμε το θέμα, παραδείγματος χάρη, του τιμολογίου της ΔΕΗ. Κοιτάξτε να δείτε. Ένα εργοστάσιο που απασχολεί εργαζόμενους, είναι μια κερδοσκοπική εταιρεία, είπα ένα παράδειγμα τώρα, πληρώνει από 0,08 έως 0,10 λεπτά την κιλοβατόρα. Εμείς, οι Δήμοι, που δεν είμαστε εργοστάσιο, που δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός, πληρώνουμε 0,26, δηλαδή 2,5 φορές πιο ακριβά. Αν πληρώσουμε το ίδιο με τις βιομηχανίες, τότε θα κερδίσουμε, θα εξοικονομήσουμε από τις δαπάνες μας 250 εκατομμύρια ευρώ. Δύο δόσεις μηνιάτικες.
1: Παραμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί η φετινή είναι η 90η και έχει και επαιτειακό χαρακτήρα για τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του 1926. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, η οποία στο περίπτερό της προβάλλει τη σύγχρονη τεχνολογία και τον πολιτισμό. Περισσότεροι από 1000 εκθέτες θα συμμετέχουν στη φετινή έκθεση από 25 χώρες. Περισσότερα όμως θα μας πει η συνάδελφος Λία Χριστάρα. Λία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Λίγες ώρες πριν ανοίξει τις πύλες της, η επαιτειακή, όπως πολύ σωστά είπες, 90η ΔΕΘ, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, με την χώρα του Αναντελώντος Ηλίου, μία από τις τιμόμενες χώρες που μας έρχεται από πολύ μακριά, και είναι ωραίο αυτό γιατί θα γνωρίζουμε από κοντά και άλλες κουλτούρες. Δηλαδή, ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι το πρόσωπο της Ιαπωνίας τεχνολογικά, μηχανολογικά, έχουν πολλά επιτεύγματα, είναι πολύ μπροστά σε πάρα πολλούς τομείς. Το σημαντικό όμως είναι να δούμε και την κουλτούρα τους, όπως πολύ σωστά είπες. Μέσα δηλαδή στο περίπτερο 13, που είναι αυτό της τιμόμενης χώρας, εκτός από τα αυτοκίνητα, την ηλεκτροκίνηση, τα ρομποτικά μηχανήματα, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και παραστάσεις με τα τύμπανα, τα παραδοσιακά τους τύμπανα, παραστάσεις με κιμονό, παρουσιάσεις της γαστρονομίας τους, που είναι από τις πιο υψηλές στον κόσμο, και νομίζω ότι αυτό είναι που θα κεντρήσει και το ενδιαφέρον των τουριστών.
1: Δεν ξέρω εσένα, σου αρέσει η ιαπωνική κουζίνα? Θα
3: η ιαπωνική κουζίνα. Θα δοκιμάσω. Έχω δοκιμάσει και στην Αθήνα μαγαζιά. Έχει στη Θεσσαλονίκη μαγαζιά. Εννοείται ότι έχω δοκιμάσει. Έχει τέλος πάντων το κατητής της. Δεν είμαι πολύ φαν. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που είναι πολύ φαν, αλλά μου αρέσει η φιλοσοφία τους, ξέρεις, πάρα πολύ. Γιατί μας είπαν ότι θα μας μάθουν το πνεύμα τακούμι, που είναι το να φτάνεις στην αριστεία μέσω της ενσυναίσθησης. Είναι άνθρωποι που πολύ καλά ξέρουμε, δίνουν πολύ σημασία στον σεβασμό στον συνάνθρωπο και στην αλληλεγγύη. Τώρα να πούμε ότι από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να πάρει σήμερα εισιτήρια τα Early Bird στα 7 ευρώ ηλεκτρονικά, και από αύριο τα εισιτήρια θα πουλούνται και κανονικά και στην έκθεση στα 9 ευρώ. Όμως από τώρα, από αύριο θα είναι κανονικά, θα ανοίξει η ΔΕΘ κανονικά, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει παρουσία εδώ των υπουργών και του πρωθυπουργού, δεν είναι ανοιχτή για το κοινό. Είναι κανονικά ανοιχτή για το κοινό και περιμένουμε φέτος να ξεπεράσουμε, θα δούμε, τους 200.000 επισκέπτες. Γενικά είναι 1.000 εκθέτες από 25 χώρες. Και πάντα έχει να μας προσφέρει κάτι η έκθεση, κάθε χρόνο, και γι' αυτό φυσικά και την επισκεφτόμαστε. Επαναλαμβάνω, που αύριο κανονικά ανοίγει τις πύλες της για 9 μέρες, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε και από Δευτέρα, εμείς στη Θεσσαλονίκη, που θα είναι και πιο ήσυχα τα πράγματα.
1: Λία, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το θέμα είναι οι Ιάπωνες φίλοι μας να μας μάθουν το μυστικό της ευτυχίας, εγώ θεωρώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας της Ιαπωνίας,

0: Τακά Κινεμότο.
1: Από αύριο η Ιαπωνία θα συμμετάσχει, όπως γνωρίζετε, ως τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ήδη κυκλοφορούν πολλές σχετικές αναφορές στα εμβόλια και διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένουμε ότι αυτή η έκθεση θα αυξήσει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον και να αναπτύξει τις κοινωνικές οικονομικές σχέσεις. Το θέμα και το σκεπτικό μας είναι το τακούμι. Τακούμι είναι μια ιαπωνική λέξη η οποία συχνά μεταφράζεται ως δεξιοτεχνία ή μαεστορία, αλλά έχει πιο βαθιά έννοια. Είναι η επιδίωξη της αριστείας μέσα από την σοφία, κινητήρα, δύναμη και την συνένεση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεσαι διαρκώς και να δημιουργείς αξίες για τους άλλους. Το πνεύμα αυτό συναντάται στις παραδοσιακές τέχνες, στην παραγωγή, στην τεχνολογία, στην έρευνα, στις επιχειρήσεις, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Το περίπτερό μας έχει σχεδιαστεί ώστε να εκφράζει αυτό το πνεύμα.
0: Πάμε να ακούσουμε και τι ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Είναι ένα κέντρο που σήμερα είναι αφιερωμένο, φέτος είναι για την Ιαπωνία. Θα έρθουν πολλοί επισκέπτες, πολλοί δημιουργοί, επιχειρήσεις. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Γίνεται το κέντρο Θεσσαλονίκης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για μια εβδομάδα. Η Θεσσαλονίκη.
0: Πάμε τώρα, συνεχίζοντας το πολιτικό μας κομμάτι, να μιλήσουμε στην αντιπολίτευση. Με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων της Κρήτης συναντάται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αντουλάκης σήμερα, ο οποίος θα προετοιμαστεί και για την επίσκεψή του την επόμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ. Χθες, κατά την ομιλία του για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Αντουλάκης έθεσε το πολιτικό δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών, εξαπέλυσε επίθεση τόσο στην Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό, όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ παράλληλα παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ως τη δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα πορεία. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και την επομένη της τιμητικής εκδήλωσης για την 3η του Σεπτέμβρη, που για το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε τα στελέχη του, αποτελεί αφετηρία εκκίνησης του εκλογικού αγώνα για πολιτική αλλαγή, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι η ώρα, λένε, ανάδειξης του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες βράδυ από την Πλατεία Ελευθερίας εξαπέλυσε επίσης τους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα, τονίζοντας ότι έχουν κρυθεί. Είπε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία, δεν χρειάζεται, τόνισε, ούτε διαχειριστές της παρακμής, ούτε νέους μεσίες. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Απάντησε και στο γιατί τώρα ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, επαναφορά του ΕΚΑΣ, πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης με επίκεντρο την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Σήμερα συναντήθηκε στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με ενώσεις κτηνοτρόφων, συζήτησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είπε ότι το κόστος παραγωγής έχει απογειωθεί, μίλησε για αποτυχημένες πολιτικές που εφαρμόζονται, αντέταξε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για στήριξη της υπαίθρου και μείωση του κόστους παραγωγής, μίλησε επίσης για ένα σύγχρονο ΟΠΕΚΕΠΕ με σταθερές διοικήσεις μακριά από κομματικές επιλογές για να στηρίζονται η πραγματική παραγωγή, αναφέρθηκε και στο ιδιοκτησιακό ζήτημα που αντιμετωπίζουν στην Κρήτη, επισημένοντας την τροπολογία που έχει καταθέσει από το 2023 το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Λέω να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Περνάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου η πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η αναφορά του Γιώργου Παπά της Ελλάς για πατριωτική εισφορά, ακόμη και από θηρίδες. Την ίδια ώρα, επίθεση κατά έχει εξαπολύσει ο Παύλος Πολάκης με εχμές για πρόσωπα που, όπως αναφέρει, προέρχονται από την τραπεζική αριστερά. Περισσότερα και πιο αναλυτικά θα μας πει ο συνάδελφος Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επίθεση λοιπόν από πολλά μέτωπα δέχεται η Ελλάς του Αλέξ Τσίπρα, ύστερα από τις πρόσφατες προχθεσινές ανακοινώσεις με το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Μάλιστα, δεν δέχεται μόνο επιθέσεις από την μεριά της κυβερνώσας παρατάξεως, αλλά και από την αριστερά. Το είπες και εσύ στον πρόλογό σου, τόσο ο κύριος Πολάκης, όσο και χθες το βράδυ ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, ουσιαστικά χαρακτήρισαν συστημική και καθόλου αριστερή την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση έδωσε σήμερα η Ελλάς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση. Μάλιστα αναφέρθηκε προσωπικά στον κύριο Σκέρτσο. Είπε ότι αποφάσισε να παραδώσει μαθήματα αριθμητικής, μόνο που μπέρδεψε δύο εντελώς διαφορετικά μεγέθη, λέει η Ελλάς. Το εισόδημα με την περιουσία. Η πρόταση του κόμματος αφορά μόνο το 1% για το πατριωτικό ταμείο, αναφέρεται η Ελλάς. Στην καθαρή περιουσία του οικονομικού ισχυρότερου 1%. Ο κύριος Κέρτσος πήρε το δηλωμένο φορολογητέο εισόδημα αυτής της ομάδας, ύψους 14,5 δις, το πολλαπλασίασε επί 1% και ανακοίνωσε διαβευτικά ότι τα έσοδα είναι μόλις 145. Η Ελλάδα θεωρεί ότι υπάρχουν παραδείγματα αντίστοιχα και σε άλλα κράτη, όπως για παράδειγμα Νορβηγία, Ισπανία, Ελβετία, που εφαρμόζουν ήδη ετήσιους φόρους καθαρής περιουσίας. Η ελληνική πρόταση, λέει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς πρέπει να εξειδικευτεί και να αξιολογηθεί. Αλλά αυταπάτη δεν είναι μια συζήτηση που διεξάγεται στο G20, στον ΟΣΑ και στα σημαντικότερα διεθνή οικονομικά κέντρα. Πρόκειται για εντυπωσιακό επίτευγμα δημοσιονομικής προσαρμογής, έστω και μόνο στα κυβερνητικά δελτία τύπου επιτίθεται η Ελλάδα στην κυβέρνηση. Ας δημοσιεύσουν επιτέλους την περίφημη κοστολόγησή τους, μέτρο προς μέτρο, διαχωρίζοντας τις ετήσιες δαπάνες από τις τετραετείς επενδύσεις στους δημόσιους πόρους και από την ιδιωτική συμμετοχή και το ακαθάριστο κόστος από τα προβλεπόμενα έσοδα. Ένας πόλεμος έχει ξεκινήσει, όπως φαίνεται σε όλους μας, ο οποίος θα συνεχιστεί για όλες αυτές τις μέρες. Εκτιμάται και από την Ελλάδα ότι θα δοθούν οι εξηγήσεις και οι λεπτομέρειες στη συνέντευξη που πρόκειται να παραχωρήσει ο Αλέξη Τσίπρα την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ελλάδα ότι πρόκειται να δοθούν τη Δευτέρα το πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προς εξέταση και αξιολόγηση.
0: Και σίγουρα θα έχουμε και πολλά περισσότερα και μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
4: Που περιμένουμε όλοι με πολύ ενδιαφέρον αύριο, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ακριβώς. Βαγγέλη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βαγγέλης Παπαδημήτριου.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να περάσουμε λίγο στο αστυνομικό μας δελτίο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Τυλιγμένη με νάιλον εντοπίστηκε σε υπόγειο σπιτιού στο Μαραθώνα η σωρός της ηλικιωμένης που σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της πέθανε πριν από 10 χρόνια και σήμερα θα ήταν 90 χρόνων περίπου. Αδήλωτος ο θάνατός της, η 68χρονη κόρη της που αρχικά ισχύει ότι την είχε θάψει στον κήπο εισέπρατε κανονικά τη σύνταξη της μητέρας της όλο αυτό το διάστημα. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από το Μαραθώνα, εδώ που νωρίτερα εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας. Ήταν σε ένα υπόγειο αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού. Θυμίζω ότι από χθες έσκαβαν στην αυλή του, η παρουσία εισαγγελέα, οι αστυνομικοί, και έψαχναν στην αυλή του σπιτιού, όπου και στον κήπο δεν εντοπίστηκε. Σήμερα εντοπίστηκαν τα οστά. Κλήθηκε με εντολή του εισαγγελέα ανθρωπολόγος για να κάνει μια πρώτη εκτίμηση και τώρα έχουν μεταφερθεί στα κλιματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθούν να απαντηθούν δύο κρίσιμα ερωτήματα. Πρώτον, πότε επήλθε ο θάνατος της ηλικιωμένης και δεύτερον, αν μπορεί να διαπιστωθεί αν ήταν κάποια εγκληματική ενέργεια. Από εκεί και πέρα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία τόσο προς την 68χρονη όσο και προς τον ιό της για απόκρυψη αναγγελίας έβρεσης νεκρού. Σε δεύτερο χρόνο θα σχηματιστεί ποινική δικογραφία για απάτης βάρος του δημοσίου μόλις προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου της ηλικιωμένης, για να είναι και το ποσό κατ' εκτίμηση της απάτης της βάρος του δημοσίου. Βεβαίως το κρίσιμο παραμένει, όπως σου προανέφερα, ή όπως ισχυρίστηκε η 68χρονη ότι η μητέρα της πέρανε από παθολογικά αίτια λόγω γύρατος. Πάντως έχει πάρει την ντροπή, αυτή την ντροπή υπόθεση, δηλαδή πηγαίνει προς τις έρευνες τώρα των αστυνομικών να διαπιστωθούν τα δύο κρίσιμα που σου είπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι έγινε γνωστό στους αστυνομικούς πριν από περίπου 2 εβδομάδες, όταν η κόρη της 68χρονης έκανε καταγγελία στην αστυνομία ότι έχει να μιλήσει περίπου 10 χρόνια με τη γιαγιά της. Και έκτοτε κινήθηκαν οι διαδικασίες, έκαναν έρευνα οι αστυνομικοί και είδαν ότι δεν είχε δηλωθεί ως νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα και ότι ο τραπεζικός της λογαριασμός μέχρι και τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο του 2026, λάμβανε την σύνταξη και κινείται κανονικά ο τραπεζικός λογαριασμός της ηλικιωμένης. Οπότε συνοψίζοντας, έχουν και οι 68χρονοι και ο ιός της έχουν προσαχθεί και τους σχηματίζεται ποινική δικογραφία για μη αναγγελία ανέβρεσης, για απόκρυψη αναγγελίας έβρεσης νεκρού, και περιμένουμε και από τα κλιματολογικά εργαστήρια να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου αλλά και η αιτία θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας μας.
0: Ηλία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και περνάμε στην υπόθεση της Κυψέλης, όπου προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού Βρέφους. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι, οι βιολογικοί γονείς, όπως αποδείχθηκε, του Βρέφους, που βρέθηκε κατεψυγμένος στο διαμέρισμα, θα απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν γενετήσιες πράξεις. Η Άννα Νικολάου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Το πρωί της Τρίτης θα δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανατρίτηκας οι τρεις κατηγορούμενοι. Έχουν εκριθεί ήδη προσωρινά κρατούμενοι για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών, να θυμίσουμε. Σήμερα το πρωί τόσο 43χρονος όσο 38χρονοι και ο 26χρονος οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να εκτελεστούν τα νέα εντάλματα σύλληψης που έχουν δοθεί σε βάρος τους και στη συνέχεια βρέθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας. Ο 43χρονος και 38χρονοι που κατηγορούνται ότι σκότωσαν το παιδί τους και διατηρούσαν παγωμένη ψωρότους, σύμφωνα με πληροφορίες, αμφισβητούν το σχετικό ιατροδικαστικό πόρισμα που κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια και προτίθεται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο. Φέρονται να επιμένουν ότι το Βρέφος έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια. Σε βάρος των δύο γονέων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτοδία και παράνομη πληροφορία, παράνομη πληροφορία. Σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη. Και επιπλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι βαρύνονται με τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής πυρομαχικών κατά συναυτοδία και της ψευδούς κατάπτωσης κατά εξακολούθηση και άπαξ.
0: Άννα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και περνάμε στο θέμα της Μαρφίν, όπου την απόρριψη της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της προτείνει ο εισαγγελέας. Στην κατηγορούμενη αποδίδεται ότι συνδέεται με την ομάδα που εκδήλωσε την εμπριστική επίθεση, χωρίς όμως να διακριβώνεται με την ίδια σαφήνεια σύμφωνα με τον συνήγορό της. Την τελική απόφαση θα λάβει με βούλευμά του το Συμβούλιο Επιμελητικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Η Άννα Βλαχαπαναγιώτη μας ενημερώνει. Άννα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Οι 46χρονοι κατηγορούμενοι, ως συμμετέχουσα στην φωνική εμπριστική επίθεση στο κατάστημα της Τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010, αμέσως μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προσωρινή της κράτησης στις αρχές του Αυγούστου, είχε προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινή κράτησης. Τώρα έχουμε την πρόταση της εισαγγελέως προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, με την οποία ζητάει να απορριφθεί η προσφυγή της 46χρονης κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ζητάει δηλαδή να βγει από την φυλακή, να αποφυλακιστεί. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η 46χρονη επιμένει στην αθωότητά της. Αναφέρει ότι τα στοιχεία σε βάρος της είναι ισχνά και επαναλαμβάνει ότι η έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας καταλήγει σε ενδείξεις και όχι σε πλήρη ταυτοποίηση της δράστηδος. Τον τελικό λόγο θα έχει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, που με βούλευμά του θα αποφανθεί επί της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης για το αν θα παραμείνει στην φυλακή ως προσωρινά κρατούμενη ή όχι.
0: Άννα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κίνηση πίεσης προχωρά το Βρετανικό Μουσείο που θέλει τα γλυπτά του Παρθενώνα να επιστρέψουν στο γενέθλιο τόπο τους με το στάτους του μακροχρόνου δανεισμού. Θραύσματα των γλυπτών που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο μεταφέρονται με τη μορφή δανεισμού σε Γερμανικό Μουσείο για τις ανάγκες της έκθεσης ως απτό παράδειγμα της θέσης του Μουσείου απέναντι στους κλεμμένους ελληνικούς θησαυρούς. Λεπτομέρειες για αυτό το θέμα θα μας πει η Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Πάνω σε παραδείγματα δανεισμών αρχαιοτήτων και σημαντικών πολιτιστικών αντικειμένων βασίζεται η νέα πολιτική πίεση του Βρετανικού Μουσείου. Πρόκειται όντως για μια πολιτιστική πολιτική που βρίσκεται στον αντίποδο του ελληνικού αιτούμενου, που είναι η επιστροφή των γλυπτών και θραυσμάτων του Παρθενώνα στην Ελλάδα και η επανένωσή τους με το μνημείο και όχι ο όποιος δανεισμός. Βέβαια, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλινεν, βγάζει από τη φαρέτρα των επιχειρημάτων του τον επικείμενο δανεισμό της Γαλλίας στη ιστορική ταπισσερή της Μπαγιέ, η οποία θα εκτίθεται από τις 10 του Σεπτέμβρη στο Βρετανικό Μουσείο ως ιδανικό μοντέλο για την επίλυση του ζητήματος των γλυπτών του Παρθενώνα. Μόνο που η συγκεκριμένη ταπισσερή, πρέπει να πούμε, που θα αποκαλυφθεί στο Λονδίνο την Τετάρτη από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, αφηγείται μια κοινή ιστορία Γαλλίας και Αγγλίας. Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος μάλιστα τελευταία έχει και τις ευλογίες του άλλοτε υποστηρικτή της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, υπέγραψε το δανεισμό για τη μεταφορά των θραυσμάτων από τα παράνομα αποκτηθέντα Παρθενώνια γλυπτά στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φραγκφούρτης. Τα θραύσματα αυτά θα ενταχθούν σε μια έκθεση, η διάρκεια της οποίας είναι από τις 18 Νοεμβρίου στα τέλη του Ιούλη του 27 και η οποία με σύγχρονες τεχνολογίες επιχειρεί την ανασύσταση του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το λόγο μουσείο για τη συγκεκριμένη έκθεση είχε κάνει κρούση και στη χώρα μας και είχε λάβει ηχηρή αρνητική απάντηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο συνυπολογίζοντας το δανεισμό που ήδη είχε κάνει το Βρετανικό Μουσείο με τα κλεμμένα γλυπτά, έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ο μοναδικός τόπος που επιβάλλεται ηθικά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
0: Έλενα, ξέρουμε για πόσο διάστημα είναι αυτή η μορφή δανεισμού στο Γερμανικό Μουσείο από το Βρετανικό?
9: Μέχρι τις 27 Ιουλίου. Ναι, είναι συγκεκριμένη έκθεση και έχει μια σύγχρονη τεχνολογία. Επί της ουσίας παίζουν με θράβασματα και τεχνολογίες επανασυστήνουν, αν θέλετε, τα Παρθενώνια γλυπτά. Αυτό που είπα, δηλαδή, τα γλυπτά του Παρθενώνα.
0: Μάλιστα. Έλενα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Περνάμε τώρα σε διεθνείς ειδήσεις. Στον πόλεμο της Ουκρανίας φαίνεται να ξεκινά νέος γύρος διπλωματικών διεργασιών με την αποστολή των Αμερικανών απελπισμένων σε Κίεβο και Μόσχα, την ώρα πάντως που συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη και την Έλενα Λεβίζου να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις του Προέδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι τις επόμενες μέρες, αύριο και μεθαύριο, θα μεταβούν απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου στο Κίεβο και στην Μόσχα. Ωστόσο, αν και υπήρξε τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου ΤΑΣ, που ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτές τις δηλώσεις του Ζελένσκι, λέγοντας ότι οι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ θα βρίσκονται στην Μόσχα και στο Κίεβο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή, το Κρεμλίνο από την πλευρά του, με δηλώσεις πριν από λίγη ώρα του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του, δεν επιβεβαιώνει αυτή την άφιξη, τουλάχιστον στη Μόσχα, λέγοντας ότι το Κρεμλίνο θα το επιβεβαιώσει όταν αυτό συμβεί. Επίσης, ο κύριος Πεσκόφ είπε ότι αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι θα μπορούσε να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία για την επίτευξη μιας συμφωνίας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και ουσιαστικά θέλησε να υποβαθμίσει τις πολλές ελπίδες που υπάρχουν για μια κατάληξη αυτών των συγκεκριμένων μεσολαβητικών προσπαθειών των ΗΠΑ. Θα τα δούμε πάντως αυτά τις επόμενες ημέρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του σε συνέντευξή του δήλωσε ότι ο πόλεμος είναι δύσκολο να τελειώσει γιατί οι δύο πλευρές, συγκεκριμένα ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχουν μίσος ο ένας για τον άλλον. Ωστόσο είπε ότι θεωρεί ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας θα τελειώσει. Την ίδια ώρα πάντως, όπως είπες, συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο πλοία στη Μαύρη Θάλασσα που μετέφεραν όπλα προς την Ουκρανία, ενώ υπήρξε και νέα επίθεση στην Οδυσσό, όπου εκεί σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές χτυπήθηκαν ενεργειακές υποδομές, κάτι που συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες στην ουκρανική πόλη. Κλείνοντας το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, να σου μεταφέρω και μια ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αφορά τα πολεμοφόδια που έχουν δώσει οι ΗΠΑ στην Ουκρανία μέσω του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι αυτά δόθηκαν δωρεάν από την κυβέρνηση Biden και ότι τώρα η Αμερικανική κυβέρνηση θα ζητήσει αναδρομικά επί της ουσίας από το ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους τα χρήματα για αυτά τα πολεμοφόδια, τα οποία είναι πολύ περισσότερα από όσα έχουν χρησιμοποιήσει οι ΗΠΑ στο Ιράν, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Έλενα μου, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί να περάσουμε στο άλλο μέτωπο, έτσι, στο άλλο πολεμικό μέτωπο, εκεί στο Ιράν, όπου ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance υποβάθμισε με δηλώσεις του τη νέα αναζωπήρωση των εκατέρωθων επιθέσεων, λέγοντας ότι δεν είναι πόλεμος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπεραμείνθηκε από την πλευρά την απόφαση του να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν.
10: Ακριβώς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι ο πόλεμος αυτός ουσιαστικά έγινε για να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά το Ιράν. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και λέει ότι σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά θα είχαν πολύ μεγαλύτερη ισχύ, θα είχε πολύ μεγαλύτερη ισχύ το Ιρανικό καθεστώς, υπονοώντας ότι πιθανώς θα είχε πραγματοποιήσει και κάποια επίθεση. Από την πλευρά του, ωστόσο, ο J.D. Vance, θέλοντας επίσης να υποβαθμίσει την αναζωπήρωση των επιθέσεων, των εκατέρωθεν επιθέσεων στην περιοχή την τελευταία εβδομάδα, είπε ότι αυτό δεν είναι πόλεμος που διεξάγεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, ενεργές εχθροπραξίες, και θέλοντας να απαντήσει στην ερώτηση για το αν ο πόλεμος θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ουσιαστικά απέφυγε να απαντήσει λέγοντας ότι αυτό εξαρτάται από το πότε το Ιράν θα σταματήσει να προσπαθεί να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονται τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος πάντως λέει ότι πλέον έχει αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία, η διέλευση των πλοίων από τα στενά και είναι στα προπολεμικά επίπεδα, κάτι πάντως που δεν επιβεβαιώνεται από τις διεθνείς εταιρείες ναυσιπλοείας, παρακολούθησης της ναυσιπλοείας. Και επίσης να πούμε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δέχεται πιέσεις από το γεγονός ότι παραμένει η ακρίβεια και κυρίως στα καύσιμα, καθώς το γαλόνι της βενζίνης επανήλθε σε υψηλά επίπεδα άνω των 4 δολαρίων, και όλα αυτά βεβαίως, Βασίλη, σίγουρα εν ώψη και των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών το Νοέμβριο.
0: Έλενα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Έλενα Αλεβίζου στις διεθνείς ειδήσεις. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τα μέσα Ιουλίου. Η αύξηση αποτυπώνεται και στην Αντλία, με το κόστος των καυσίμων να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Το Brent συνεχίζει, όπως λες, να ανεβαίνει και είναι αυτή την ώρα στα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90,7 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στα 71,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έχουμε γενικώς μια αναστάτωση στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και έχουμε μια συνεχή άνοδο. Στην εγχώρια αγορά, στη λιανική, η αμόλυβδη και το ντίζελ κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, παρά τις επιδοτήσεις που δίνονται από την κυβέρνηση αλλά και τις εκτός που υπάρχουν από τα δηληστήρια. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι στα 2,066, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι στα 2,022. Ωστόσο, έχουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα από την πλευρά της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η χοντρεμπορική έκλεισε πριν από λίγο με νέα πτώση 23,9%, διαμορφώθηκε στα 121,36 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό είναι θετικό γεγονός και οφείλεται, όπως λένε οι αρμόδιοι, κυρίως στο γεγονός της μεγάλης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των αιωλικών εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν τις τελευταίες ημέρες. Μπορούμε να πούμε χαρακτηριστικά ότι στην Ιταλία, όπου η αγορά είναι απολύτως συνδεδεμένη με την τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο ανεβαίνει, έχει την υψηλότερη τιμή σε όλη την Ευρώπη και είναι στα 194,99 ευρώ ανά μεγαβατόρα για αύριο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες ημέρες. Πάντως, μέχρι στιγμής η μέση χοντρική τιμή του Σεπτεμβρίου είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτή του Αυγούστου. Ωστόσο, είναι αρκετά νωρίς για να μιλήσει κανείς για το πώς θα διαμορφωθεί τελικά σε όλη τη διάρκεια του μήνα.
0: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στην Κοπεχάγη πραγματοποιείται η κρίσιμη συνάντηση 5 χωρών για το μεταναστευτικό με τη συμμετοχή του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών της Ελλάδας με Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία θα βρεθεί η πολιτική των επιστροφών και τα βήματα για την υλοποίησή της. Η Έλενα Αποστολίδου βρίσκεται στην Κοπεχάγη και θα μας ενημερώσει. Έλενα, καλό μεσημέρι. Α, δεν έχουμε. Πάμε να ακούσουμε όμως τι ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης Στάνος Πλεύρης.
12: Η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες να μειώσουμε κατά 20.000 τις αφίξεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφίξεις. Σε αυτό το group δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε προχωρημένο στάδιο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ανακοινώσεις θα γίνουν όταν θα είμαστε έτοιμοι με όλες τις χώρες. Αλλά το πρόγραμμά μας είναι το επόμενο διάστημα να έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία, ώστε το 2027 να λειτουργεί το κέντρο, το Return Hub, σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε αργότερα με την απεσταλμένη μας στην Κοπεχάγη, την Έλενα Αποστολίδου, να μας μιλήσει για τη σύνοδο του μεταναστευτικού εκεί. Πάμε σε άλλο θέμα. Στη Γερμανία, οι αρχές διερευνούν τις πρόσφατες δολιοφθορές, κυρίως στο δίχτυο ηλεκτροδότησης, η σκιά της έντασης που υπάρχει με τη Ρωσία. Ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Είχαμε και χθες το βράδυ μία απόπειρα δολιοφθοράς κοντά στη Βρέμη αυτή τη φορά. Στόχος ήταν και πάλι το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Ήταν η τελευταία από μία σειρά αντίστοιχων επιθέσεων που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Για παράδειγμα, στο Μπέρκχαϊμ κοντά στην Κολονία, αλλά και μία άλλη στην άλλη άκρη της Γερμανίας, στο Γένσβάλντε του Βραντεμβούργου, στα γερμανοπολωνικά σύνορα. Υπάρχει και μία επιστολή ανάληψης ευθύνης που στάλθηκε στην αριστερή εφημερίδα του Βερολίνου, Tageszeitung, και συνδέει αυτές τις επιθέσεις. Οι αρχές είναι μάλιστα στα ίχνη του συντάκτη αυτής της χειρόγραφης επιστολής, του Ντάνιελ Βίτα, που υπέγραψε και ταχυδρόμησε την επιστολή. Ερευνούν λοιπόν κατά πόσο έχει πραγματικά σχέση ο ίδιος με τις δολιοφθορές στις υποδομές. Και βεβαίως το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να πω, Βασίλη, είναι στόχος ακροαριστερής εκτρεμιστικής οργάνωσης εδώ και καιρό. Τον περασμένο Ιανουάριο είχαν μείνει πάνω από 40.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στο Βερολίνο. Και εκείνο που βλέπουμε αυτές τις μέρες είναι μια πύκνωση αυτών των επιθέσεων, όπως και τις επιθέσεις σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών συστημάτων στο Μόναχο και σε μια εταιρεία σκυροδέματος κοντά στη Φραγκφούρτη. Και όλα αυτά προκαλούν ερωτηματικά εάν και κατά πόσον καταρχήν συνδέονται μεταξύ τους αυτές οι επιθέσεις, την ώρα που κλιμακώνεται και η αντιπαράθεση του Βερολίνου με τη Μόσχα για τις συνέπειες της υβριδικής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας πριν από ένα μήνα, Βασίλη.
0: Αν μπορείς, Γιώργο, να μας πεις, και πολύ γρήγορα, έχουμε κάποιες κρίσιμες εκλογές την Κυριακή, έτσι, στο κρατήδιο Σαξονίας Anhalt, έτσι, όπου σήμερα...
13: Την Κυριακή, λοιπόν, περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι θα πάρουν μέρος σε αυτές τις εκλογές. Γενικά, το κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ δεν θα το ξέραμε εάν πραγματικά δεν ήταν ιστορική διάσταση αυτές οι εκλογές. Και είναι ιστορική γιατί το ακροδεξιό κόμμα, το ΑΕΦΤΕ, το οποίο στο συγκεκριμένο κρατήδιο είναι για τις γερμανικές αρχές αποδεδειγμένα εξτρεμιστική οργάνωση, αυτό λοιπόν το κόμμα είναι στο 40% σύμφωνα με μια θεσινοβραδινή τελευταία δημοσκόπηση, έπαιρνε και 42%. Ακουμπούσε την απόλυτη αυτοδυναμία. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, διότι το επικεφαλής του και το ΕΦΤΕ δεν συνεργάζεται με κανένα άλλο κόμμα, αλλά και κανένα από τα άλλα κόμματα δεν συνεργάζεται με το ΕΦΤΕ. Η μόνη περίπτωση είναι να πάρει αυτοδυναμία, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται, αλλά σε κάθε περίπτωση το μήνυμα που στέλνει η Σαξονία Άνχαλτ και που θα στείλει η Σαξονία Άνχαλτ θα είναι ένας διπλασιασμός, μια τεράστια άνοδος και μια μεγάλη επιτυχία του ΑΕΦΤΕ.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και πάμε να συνδεθούμε με τη συνάδελφο, την απεσταλμένη στην Κοπεχάγη, την Έλληνα Αποστολίδου. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, πρέπει να πούμε, η μήνυ σύνοδος, τα λέγαμε, των Υπουργών Μετανάστευσης 5 χωρών, Δανίας, Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας και Ολλανδίας, συνεδριάζουν εδώ στην Κοπεχάγη σε μια εξαιρετικά κρίσιμη σύνοδο για το μεταναστευτικό και τα κέντρα επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ατζέντα της συζήτησης στηρίζεται σε 4 θέματα. Το βασικότερο όλων, σε ποια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δημιουργηθεί το πρώτο κέντρο επιστροφής παράτυπων μεταναστών σε τρίτη χώρα. Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση, αν δηλαδή θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε τι ποσοστό. Εδώ να πούμε ότι συμμετέχει και εκπρόσωπος της Κομισιόν ως παρατηρητής. Και οι άλλοι δύο παράγοντες, οι άξονες που συζητούν, είναι το νομικό καθεστώς, ακαθόδες και πολύπλοκο ζήτημα, και τέλος το χρονοδιάγραμμα. Εδώ πρέπει να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Κλέβρης, προσερχόμενος εδώ στο Κοινοβούλιο της Δανίας, δήλωσε ότι θα πρέπει να λειτουργήσει μέσα στο 2027. Ενώ ο Δανός Υπουργός Μετανάστευσης είπε ότι στόχος είναι να λειτουργήσει στις αρχές του έτους. Πρέπει να σας πω ότι η σημερινή συνάντηση αυτών των 5 χωρών είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Δεκάδες δημοσιογράφοι βρίσκονται στο Κοινοβούλιο της Δανίας. Και αυτό γιατί η Δανία πρωτοστατεί στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κάνει στροφή προς την αυστηροποίηση στο μεταναστευτικό. Όλες οι πλευρές θέλουν σήμερα να κλειδώσει η χώρα. Μένει να το δούμε αυτό αν θα συμβεί. Ακούγονται συγκεκριμένες χώρες, Ρουάντα, Ουγκάντα. Αυτά είναι τα σενάρια από τον τύπο, γιατί οι επισυμμαχοί δεν το έχουν επιβεβαιώσει. Και τέλος να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Θάνος Κλέβρης, προσερχόμενος στη συνάντηση, δήλωσε ότι αυτό το γκρουπ εργάζεται πάρα πολύ για να φτάσει σε μια συμφωνία και ότι ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε ένα προχωρημένο στάδιο, τόνισε. Ενώ για την Ελλάδα δήλωσε ότι η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τους τελευταίους 12 μήνες κατά 20.000 τις αυξήσεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφήξεις.
0: Έλενα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επιστρέφουμε λίγο στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τον Νεπάλ, όπου σαν από θαύμα ανασύρθηκαν ζωντανοί μέσα από σύραγγα υδροηλεκτρικού εργοστασίου δύο εργαζόμενοι 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Η Έλενα Λεβίζο έχει να μας πει περισσότερα.
15: Πρόκειται για ένα πραγματικό θαύμα, όπως το περιγράφουν και οι αρχές του Νεπάλ, μετά από μια τιτάνια προσπάθεια των σωστικών συνεργείων που δεν παρέτωσαν τα όπλα, δεν το έβαλαν κάτω και συνέχισαν να προσπαθούν να σκάβουν και να ανατινάσουν τεράστιους βράχους στο μέγεθος και αυτοκινήτων για να φτάσουν στο σημείο που πίστευαν ότι βρίσκονταν ζωντανοί εργαζόμενοι στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Οι δύο άντρες ανασύρθηκαν σε σχετικά καλή κατάσταση και μάλιστα ο ένας από αυτούς, Βασίλη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι στο ίδιο σημείο, στην ίδια σύραγγα, βρίσκονται και άλλοι ζωντανοί άνθρωποι. Οι προσπάθειες βεβαίως συνεχίζονται. Συνολικά, ο αριθμός των νεκρών από αυτή την πραγματικά πρωτοφανή κατολίσθηση πάγου και βράχων που σημειώθηκε στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα ανέρχονται σε 1.259 σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση των αρχών και οι αγνοούμενοι σε περίπου 5.000. Ανάμεσά τους είναι και περίπου 900 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια της περιοχής που επλήγει.
0: Ωραία. Έλενά μου, θα μας πεις λίγο και στην Ιταλία, που η Τζόρτζια Μελόνι συμπλήρωσε 1.413 ημέρες στην εξουσία.
15: Και αυτό πρωτοφανές γεγονός για την Ιταλική πολιτική. Γίνεται η μακροβιότερη κυβέρνηση αυτή της Τζόρτζια Μελόνι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκλογές στην Ιταλία έχουν το 2027. Σήμερα το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι και η εταίροι της, ο Σαλβίνι και ο Αντώνιο Ταγιάννη, αναμένεται να γιορτάσουν αυτά τα περίπου 4 χρόνια στην εξουσία με μια μεγάλη συγκέντρωση στο Μπάρι της Ιταλίας, που σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης θα είναι και η έναρξη ουσιαστικά της προεκλογικής περίοδου.
0: Έλενά μου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και στην πρόγνωση του καιρού να ακούσουμε την Όργα Παπαυγούλη.
16: Το Σάββατο αναμένεται αίθριος καιρός με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και λίγες τοπικές νεφώσεις στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα υπηρετικά τους 32 με 36 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς.
0: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, ακολουθεί η Έλενα Καραθάνου.
17: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
18: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις οικονομικές εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ όσων ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και της κοστολόγησης που παρουσίασε στη συνέχεια το κόμμα του. Οι αυταπάτες του κυρίου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Για εμπόριο ελπίδας κατηγόρησε τόσο τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, όσο και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ώρες ζητάει η ΓΕΣΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕ ζητά επίσης τη αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Σε απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης προχώρησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης και ο Γενικός Διευθυντής Μεταρρυθμίσεων της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο. Όπως επισημάνθηκε, η Ελλάδα έχει λάβει μέχρι σήμερα περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ εκκρεμεί η εκταμείευση ακόμη 11 δισεκατομμυρίων. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι τα τρία νέα ευρωπαϊκά ταμεία που θα διαδεχθούν το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούν να εξασφαλίσουν αντίστοιχου ύψους πόρους για τη χώρα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι τα ποσά που θα λάβει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια μπορούν να είναι ακόμη μεγαλύτερα λόγω και του κλιματικού ταμείου. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργία το 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Από την Κοπενχάγη, όπου συνεδριάζει η ομάδα των 5 χωρών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τρίτες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως πιθανός προορισμός εξετάζεται η Ουγκάντα και εναλλακτικά η Ρουάντα. Το σχέδιο αφορά μετανάστες των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί. Η Διεθνής Αμνηστία το χαρακτηρίζει παράνομο και επικίνδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προειδοποιώντας για κινδύνους αυθαίρετης κράτησης και αναγκαστικών επαναπροωθήσεων. Ο κύριος Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο 12μηνο οι αφίξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 20.000. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνι Ξηρομέρου Ετωλοκαρνανία. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, ενώ από αέρο συνδράμουν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Τα μακάβρια ευρήματα εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένα σε νάιλον. Η γυναίκα φέρεται να έχει πεθάνει πριν από περίπου 10 χρόνια. Σε εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης προχωράει η Volkswagen, το μεγαλύτερο στην 89χρονη ιστορία της, με επιπλέον 50.000 περικοπές θέσεων εργασίας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 100.000. Η Συμφωνία Διοίκησης και Εποπτικού Συμβουλίου απέτρεψε σύγκρουση με τα συνδικάτα και τους βασικούς μετόχους, αφήνει όμως ανοιχτό το μέλλον 4 γερμανικών εργοστασίων σε Emden, Hannover, Zwickau και Νέκαρσουλμ. Η αυτοκινητοβιομηχανία πιέζεται από τους αμερικανικούς δασμούς, την πτώση των πωλήσεων στην Κίνα και τον εντυνόμενο ασιατικό ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Η συμφωνία έγινε θετικά δεκτή από τις αγορές, με τη μετοχή της Volkswagen να ενισχύεται σχεδόν 6% στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 εβδομάδων.
17: Ο καιρός.
18: Γενικά έθριος αύριο, η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια παραθαλάσσια. Η θερμοκρασία στην Αττική από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραθάνου.
17: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
19: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1.000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
17: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Όλα τα νέα, όλες οι εξελίξεις, η επικαιρότητα, εδώ μείνετε συντονισμένοι κοντά μας. Δημοσιογραφική επιμέλεια Λουίζα Μαραβελάκη. Στον ήχο ο Βασίλης Νικολόπουλος και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Από πού να ξεκινήσουμε? Θλιβερά όλα τα νέα της επικαιρότητας. Δύο μακάβρια γεγονότα που μας έχουν συγκλονίσει όλους τα τελευταία 24 ώρα. Εντάξει, αν ξεκινήσουμε τώρα από τις τελευταίες εξελίξεις που αφορά το ένα από τα δύο και αναφέρομαι στο θέμα του μαραθώνα φυσικά. Αδιανόητο, μακάβριο αυτό που έχει συμβεί. Οι τελευταίες εξελίξεις λένε ότι βρέθηκε σε νάιλον η σωρός της γυναίκας. Αναφέρομαι στην ηλικιωμένη που εάν ζούσε σήμερα θα ήταν 90 ετών, σύμφωνα με όσα λένε οι συγγενείς της. Βρέθηκε λοιπόν σε νάιλον η σωρός της και γι' αυτό το λόγο συνελήφθησαν σήμερα η κόρη της και ο εγγονός της γιαγιάς δηλαδή. Χθες που είχαν γίνει οι έρευνες στο σπίτι, είχε πάει μηχάνημα του Δήμου να βοηθήσει εκεί στην αυλή του σπιτιού να δουν πού βρισκόταν η σωρός, δεν βρήκαν τίποτα και τελικά βρέθηκε σήμερα μέσα σε ειδική αποθήκη στο υπόγειο του σπιτιού για να τις πάρουν τη σύνταξη, όπως είπε η κόρη της ηλικιωμένης. Και το άλλο που το είδαμε λίγα 24 ώρα πιο πριν να έρχεται στο φως της δημοσιότητας, στην Κυψέλη. Ποιο άλλο θέμα? Το βρέφος μέσα στην κατάψυξη. Και το χειρότερο, η μάνα τα ρίχνει στον πατέρα και ο πατέρας στη μάνα. Την Τρίτη θα απολογηθούν πάλι. Για να δούμε αν θα ξετυλίξουν αυτό το κουβάρι της αλήθειας. Σεπτεμβρίου σήμερα, αύριο στις 5 του μήνα ανοίγουν και οι πύλες της ΔΕΘ. Αναμένονται και οι κυβερνητικές εξαγγελίες. Θα συμμετάσχουν 25 χώρες, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 για όλες τις εξελίξεις. Μέσα από τις εκπομπές, τα δελτία ειδήσεων που έχουμε κάθε μισή ώρα, φυσικά το earthnews.gr. Είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, εδώ στον παλμό της επικαιρότητας. Όλες οι εξελίξεις από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, με αξιόπιστα ρεπορτάζ, ζωντανές εκπομπές. Και φυσικά μας ακούτε και στο Earth Echo. Λοιπόν, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber. Στο Earth News Radio θα τα στείλετε. Γράψτε ό,τι θέλετε, στείλτε μας ό,τι θέλετε. Εδώ κοντά σας μέχρι τις 4 ακριβώς. Και πάμε έτσι να πάρουμε μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε σε λίγο πάλι μαζί.

0: Βέβαια, άλλο ένα θέμα επικαιρότητας τώρα, αυτό που μας απασχολεί και για να δούμε τι θα γίνει και το χειμώνα, είναι το ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται σε έξαρση. Στο επίκεντρο είναι και η Αττική και δεκάδες άλλες περιοχές της χώρας. Εξαπλώνεται σε διάφορες περιοχές, είναι και ο ΕΟΔΗ ο οποίος έχει δώσει κάποιες οδηγίες, τι να προσέχουμε. Εγώ όμως θα ήθελα τώρα να ξεκινήσουμε από έναν άνθρωπο ο οποίος μολύνθηκε από τον ιό αυτό και μάλιστα ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, μας είπε, γιατί νοσηλεύτηκε αρκετές ημέρες, έμεινε στο νοσοκομείο. Για να δούμε πώς βίωσε αυτή την περιπέτεια ο κύριος Κωνσταντίνος Χακάς, ο οποίος είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, Χάκας.
0: Ο κύριος Χάκας, με συγχωρείτε.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Πότε νοσήσατε, κύριε Χάκα?
1: Αυτό πρέπει να έγινε γύρω στις αρχές του Ιουλίου, γύρω στις 10 Ιουλίου περίπου.
0: Το καταλάβατε αμέσως?
1: Θα σας πω. Έχω ένα εξοχικό στην Αρτέμιδα που είναι και το σπίτι μου εκεί. Και συνήθως πηγαίνω για ψάρεμα με φίλους. Αυτό πρέπει να έγινε στο ψάρεμα. Η διάρκεια ήταν περίπου μία εβδομάδα από την ημέρα, δηλαδή δεν μπορώ να προσδιορίσω πότε με τσίμπησε το κουνούπι, αλλά ήταν περίπου μία εβδομάδα που πέρασε.
0: Τι συμπτώματα είχατε αυτές τις μέρες?
1: Τα συμπτώματα αυτά μου παρουσιάστηκαν μετά από 4 μέρες. Και αναγκάστηκα και πήγα στον Ευαγγελισμό. Αμέσως μου κάνανε εξετάσεις για εγκεφαλίτιδα και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα και με την ομιλία. Μπέρδευα τα λόγια μου, ακαταλαβίστηκα πράγματα.
0: Εσείς δεν είχατε υποψιαστεί ότι αυτό μπορεί να είναι από το τσίγκλημα ενός μολυσμένου κουνουπιού? Όχι.
1: Όχι, δυστυχώς όχι, δεν το γνώριζα. Και έγιναν όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αυτό που ένιωσα τις πρώτες μέρες ήταν τρομερή ατονία στο σώμα μου.
0: Από τα πρώτα 24 ώρα
1: υπνηλία,
0: δηλαδή.
1: Ναι. Η πνηλία και μια κόπωση.
0: Και στον Ευαγγελισμό λοιπόν που πήγατε διαπιστώθηκε...
1: Ναι, μετά από 8 μέρες μου κάναν κάποιες εξετάσεις, τις πήγανε σε ένα ερευνητικό κέντρο και διαπιστώσανε ότι είναι καθαρά ο ιός του Δυτικού Νείλου αυτό που το προξένησε όλα αυτά.
0: Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας στο νοσοκομείο πώς ήσασταν, αισθανόσασταν καλύτερα ή όχι?
1: Όχι, δεν ήμουνα καλύτερα. Ειδικά την πρώτη εβδομάδα χειροτέρευε το πράγμα. Βρισκόμουν συνέχεια σε σύγχυση. Δεν μπορούσα να φάω καθόλου, δεν έτρωγα. Δηλαδή μου μυρίζαν τα φαγητά. Η γυναίκα μου που προσπάθησε να μου δώσει 2-3 μπουκές για να πω ότι έχω φάει κάτι. Και τρομερή υπνηλία. Αυτή η κούραση, η κόπωση που είχα και η πνηλία ήταν τα δύο βασικά.
0: Πυρετό είχατε, υψηλό πυρετό?
1: Όχι, δεν είχα. Μία μέρα έκανα πυρετό, ο οποίος έπεσε, δεν ήταν κάτι.
0: Και πόσες μέρες χρειάστηκε να μείνετε στο νοσοκομείο?
1: 11 μέρες έμεινα στο νοσοκομείο.
0: 11 μέρες. Και μάλιστα, είχατε και τη φροντίδα δηλαδή μέσα στο νοσοκομείο και σας πήρε 11 μέρες για να πάρετε εκστήριο.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν σοβαρό, τουλάχιστον
1: και μου λένε οι γιατροί, μου είπαν ότι είστε πολύ τυχερός, κύριε Χάκα, μετά από όλο αυτό. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στις ΜΕΘ που δεν ξέρουμε πότε θα βγουν και αν θα βγουν.
0: Ναι.
1: Από όλο αυτό. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στις ΜΕΘ που δεν ξέρουμε πότε θα βγουν και αν θα βγουν.
0: Ναι.

0: 10 κιλά βεβαίως. Μπήκανε τα κόκαλα μέσα. Στην κυριολεξία δηλαδή, και έχω αρχίσει ευτυχώς κάθε μέρα που περνάει και παίρνω κιλά.
1: Άρα πρέπει. Χρειάζεστε και ειδική διατροφή τώρα.
0: Βέβαια. Μα κάνω ειδική διατροφή. Και συμπληρώνω κάθε μέρα που περνάει, είναι και καλύτερα.
1: Μάλιστα. Τι να πω, περαστικά, καλή ανάρρωση. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που μιλήσατε και χρειάζεται προσοχή για όλους μας.
0: Ναι, θέλει προσοχή, πραγματικά θέλει προσοχή.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.

Βέβαια, η έξαρση του ιού αποδίδεται και στον ήπιο χειμώνα, στις έντονες βροχοπτώσεις, στις πλημμύρες. Είναι διάφορες συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη και την κυκλοφορία των κουνουπιών. Ως πρώτη λύση, αυτό που προτείνουν οι ειδικοί, και να μην φοβόμαστε κι εμείς, αντικουνουπικό, όπου κι αν είστε, όλες τις ώρες.

0: και επειδή όπως είπαμε νωρίτερα η Αττική είναι το λεκανοπέδιο Αττικής, βρίσκεται στο επίκεντρο, είναι αρκετοί οι δήμοι που έχουν καταγράψει κρούσματα, θεωρείται το λεκανοπέδιο Αττικής δηλαδή ως περιοχή υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση της μετάδοσης. Να σας πω ότι χθες κιόλας η περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, ο δήμος στο Παλαιό Φάλιρο, προχώρησε σε έκτακτους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών. Θα μας πει περισσότερα ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, ο κύριος Γιάννης Φωστηρόπουλος. Καλησπέρα κύριε δήμαρχε.
1: Καλησπέρα κύριε Καραφάνου, σε εσάς τους ακροατές σας εύχομαι να υπάρχει υγεία και οτιδήποτε πάει να γίνει στραβό να μπορούμε να το βελτιώνουμε σε συνεργασία, πολιτεία, αυτοδιοίκηση αλλά και πολίτες.
0: Έτσι ακριβώς. Τι γίνεται εκεί, τι έγινε χθες στο Παλαιό Φαλήρο, πώς πήρατε λοιπόν αυτή την αφορμή για να ψεκάσετε?
1: Προχθές, ακριβώς προχθές λάβαμε ένα μήνυμα από τον ΕΟΔΗ ότι επιβεβαιώθηκε κρούσμα όπου η κατοικία του ήταν σε μια περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Αυτόματα λοιπόν ενεργοποιήθηκε ένα πρωτόκολλο στο οποίο είμαστε ενημερωμένοι, που έλεγε ότι θα έπρεπε να τοποθετηθεί παγίδα στην περιοχή που βρέθηκε το κρούσμα, ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν το κουνούπι το οποίο τσίμπησε τον άνθρωπο είναι από την περιοχή. Και μετά από 24 ώρες, δηλαδή αυτό έγινε προχθές το μεσημέρι, χθες το μεσημέρι λοιπόν ξεκινήσαμε τη διαδικασία σε συνεργασία με την περιφέρεια. Ανέλαβε ο Δήμος να κάνει την απεντόμωση, την κουνουποκτονία στην ευρύτερη περιοχή των 200 μέτρων γύρω από το σημείο που βρέθηκε το κρούσμα.
0: Σύμφωνα με το πρωτόκολλο δηλαδή.
1: Ακριβώς, ακολουθήθηκε ένα πρωτόκολλο και ξέρετε γιατί mm-hmm. εμείς που ζούμε σε περιοχές που είναι κοντά στις εκβολές ρεμάτων. Mm-hmm. Εμείς έχουμε το ρέμα της Πικροδάφνης, παλαιότερα η περιοχή μας λεγόταν Βουρλοπόταμος, έχουμε μάθει να ζούμε με νερά και γενικότερα ακόμα και η περιοχή μας έχει πολλά νερά. Γι' αυτό λοιπόν εδώ και χρόνια ακολουθούμε μια διαδικασία η οποία δεν είναι μόνο ψεκασμή σε εβδομαδία ή σε δύο εβδομάδες, σε ένα διάστημα δηλαδή κάποιων ημερών, αλλά παράλληλα κάνουμε και μια εντομολογική επιτήρηση όπως λέγεται, δηλαδή η εταιρεία που έχει αναλάβει αυτό το θέμα των ψεκασμών mm-hmm. Στην παγίδες, έχει στήσει πέντε διαφορετικά σημεία του Φαλήρου όλο το χρόνο mm-hmm. κάποιες παγίδες για να παρακολουθούμε λοιπόν την πορεία των εντόμων και τη διαδικασία αναπαραγωγής τους αλλά και το είδος αν θέλετε του κουνουπιού που αναπτύσσεται.
0: Η ψεκασμή αυτή είναι επικίνδυνη για τα κατοικίδια μας όταν τα πάμε βόλτα ή όχι?
1: Λοιπόν, πολύ σωστά αναφερθήκατε. Αυτή η συγκεκριμένη ψεκασμή που κάναμε, γι' αυτό ζητήσαμε τα κατοικίδια να μείνουν στο σπίτι, είναι με βιολογικό παράγοντα, αλλά δεν πάβουν να είναι με ισχυρότερη δόση προκειμένου να καλύψουμε ένα μεγάλο ποσοστό, να εξοντώσουμε το πιθανό κουνούπι, το οποίο να ξέρετε δεν βρέθηκε. Κρούσμα βρέθηκε στο Φάλιρο. Mm-hmm. Το κουνούπι δεν έχει εντοπιστεί. Περιμένουμε βέβαια για τα αποτελέσματα, δεν έχουν βγει, αλλά σε προηγούμενους ελέγχους που έχουμε βρει τώρα στην περιοχή, εμείς δεν έχουμε βρει κάποιο κουνούπι το οποίο να δείχνει ότι είναι μολυσμένο. Mm-hmm. Παρόλα αυτά όμως, εκτός από τους τακτικούς που κάνουμε όπως σας είπα ανά δεύτερη εβδομάδα, και αυτό γιατί συνεργαζόμαστε με το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικά στο κομμάτι του ρέματος με την περιφέρεια, μία εβδομάδα

0: Εβδομάδα κάνει η περιφέρεια, μία εβδομάδα εμείς. Εμείς κάνουμε συνήθως επίγειους. Η περιφέρεια κάνει και επίγειους και με drone. Αλλά στο ευρύτερο κομμάτι του Παλαιού Φαλήρου, επειδή έχουμε νερά παντού, εμείς να ξέρετε ότι ρίχνουμε και στα φρεάτια μια ειδική ταμπλέτα, η οποία είναι αργής διασπάσεως για να έχει μεγαλύτερο χρόνο, αν θέλετε, που κρατάει, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε ευρύτερα τον βληθυσμό.
1: Να μας πείτε. Πέρα, ναι. Παρακαλώ, να ολοκληρώσετε.
0: Και από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο ζητούμε κάθε φορά από όλους είναι ότι δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται μεμονωμένα και να περιμένουμε από την πολιτεία ή να εξαφανιστούν όλα τα κουνούπια και τα έντομα. Θα πρέπει και ο καθένας από εμάς να ακολουθεί τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και της πολιτείας που λένε πώς, με ποιο τρόπο προστατευόμαστε, πότε πρέπει να ποτίζουμε, τι πρέπει να προσέχουμε. Δηλαδή, θα πω χαρακτηριστικά, χωρίς να θέλω να εντοπίσουμε ότι στο σημείο που βρέθηκε το κρούσμα, ακριβώς δίπλα υπήρχε εσωτερικό συντριβάνι με στάσιμο νερό. Δεν σημαίνει ότι είχε σχέση το ένα με το άλλο, αλλά σας λέω για να δώσω να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται να μην προσέχουμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί ένα μικρό σημείο, αυτό το λένε, το ακούτε συνεχώς, ένα μικρό πιατάκι, ας πούμε, που θα μείνει με νερό στάσιμο, μπορεί να μαζέψει 150 προνήθες, να γίνουν κουνούπια.
1: Γι' αυτό μας λένε να ποτίζουμε νωρίς το πρωί, που μέσα στην ημέρα θα έχει εξατμιστεί και το νερό και όχι το βράδυ.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο όμως να γίνεται παντού. Δηλαδή, ακούμε και ακραία σενάρια, να αδειάσουμε τις πισίνες και όλα αυτά. Ξέρετε κάτι, ζούμε μαζί με αυτά τα έντομα. Πρέπει να μάθουμε ότι συνυπάρχουν. Άρα, τι κάνουμε, προσπαθούμε να βρούμε τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για να αποφύγουμε το οποιοδήποτε κακό μπορεί να προέλθει από αυτά.
1: Και δύο πράγματα θα ήθελα να πείτε πολύ συνοπτικά και θα σας αφήσουμε μετά. Να μας πείτε τι πρέπει να προσέχουν οι κάτοικοι τις ώρες αυτές που ψεκάζεται, γιατί ενδεχομένως αύριο να γίνει και σε κάποιον άλλον Δήμο.
0: Ωραία. Ωραία. Φαντάζομαι ότι δεν είναι συνηθισμένοι, αλλά θα πρέπει 3 ώρες μετά την απολύμανση, την εντομοκτονία μάλλον, θα πρέπει να προσέχουν να μην βγαίνουν έξω, προκειμένου να μην αναπνέουν προφανώς τα σκευάσματα, τα οποία σας είπα είναι βιολογικά, αλλά εμείς δίνουμε προτεραιότητα στην πρόληψη. Και από εκεί και πέρα να είναι κλειστά τα παντζούρια, τα μπαλκόνια τους, όταν γίνεται ο ψεκασμός και για τις επόμενες 2-3 ώρες. Αυτά είναι τα βασικά όταν γίνεται ψεκασμός σε μια περιοχή στην οποία όμως την εντοπίζουν οι Δήμοι. Δηλαδή, εμείς όταν ανακοινώθηκε το κρούσμα, αμέσως βγήκε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Σε κάθε πολυκατοικία έβγαλε ανακοίνωση λέγοντας πότε θα γίνει η εντομοκτονία, τι θα πρέπει να προσέξουν οι συγκάτοικοί μας, οι συμπολίτες μας, για να έχουν τα μέτρα προστασίας. Και παράλληλα, με κάθε τρόπο προσπαθήσαμε να διαδώσουμε ότι αυτή η περιοχή από την οδό, ας πούμε, για παράδειγμα, Τρίτωνος, μέχρι την οδό Ποσειδώνας και από την οδό, από το ρέμα της Πικροδάφνης, γιατί πιάσαμε το ρέμα της Πικροδάφνης, μέχρι την οδό Αχιλλέως, έπρεπε να τηρήσουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Τα κάνανε και ξέρετε, νιώσαμε και μεγάλη ασφάλεια γιατί οι συμπολίτες μας γνωρίζαν το θέμα.
1: Συνεργάστηκαν
0: απόλυτα και εισπράξαμε, αν θέλετε, επειδή βγήκαμε τα συνεργεία, εισπράξαμε και αυτό ότι νιώθουν ότι γίνεται μια προσπάθεια συντεταγμένη και χωρίς πανικό. Γιατί εμείς είπαμε κουνούπι βρέθηκε, αλλά πανικός δεν πρέπει να υπάρξει.
1: Έτσι, θα σωστό. Και να κρατήσουμε αυτό για το κλείσιμο.
0: Συγγνώμη, κουνούπι βρέθηκε.
1: Βρέθηκε κρούσμα.
0: Να κρατήσουμε αυτό. Και ότι εμείς το παρακολουθούμε διαρκώς σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή, δεν πάμε αποσπασματικά. Έχοντας, σας είπα, ζούμε δίπλα σε ένα ρέμα. Ξέρουμε ότι θα υπάρξουν και νερά που θα μείνουν στάσιμα. Ξέρουμε ότι θα υπάρξει θέμα δηλαδή με το νερό. Και τα κουνούπια εξακολουθούν λόγω της θερμοκρασίας να μένουν μέχρι πολύ αργά. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι πέρυσι κάναμε κουνουποκτονίες μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Δηλαδή, πολλές φορές τι λέμε το χειμώνα, ότι τα έντομα, τα κουνούπια δεν υπάρχουν και όμως υπάρχουν, αντέχουν. Οι καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει.
1: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό και θα κρατήσουμε αυτό, κύριε Φωστηρόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα βάλουμε μια άνω τελεία. Πάλι θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό.
0: Να επανέλθουμε και με κάτι ευχάριστο, αν προλαβαίνω σε μισό λεπτό. Σας προσκαλούμε στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου, έχοντας ψεκάσει και το χώρο, στην παραλία του Μπάτη, για το φεστιβάλ που κάνουμε κάθε καλοκαίρι, εντελώς ωραία για τον κόσμο. 10 μέρες από σήμερα μέχρι και τις 13 του μήνα, όποιος έχει τη διάθεση και την όρεξη, εντελώς δωρεάν στην παραλία μας, μπορεί να απολαύσει ένα υπέροχο μουσικό πρόγραμμα.
1: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Μπιλάλη και εμείς πάλι θα είμαστε εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι οι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνη Ξηρομέρου Αιτωλοκαρνανίας επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Επίσης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με νέα οχήματα καθώς και 2 αεροσκάφη. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 60χρονος που κατηγορείται για 4 εμπρισμούς μέσα σε 5 μέρες στη Μεσσήνη. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονη, στα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργία το 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις, τόνισε από την Κοπενχάγη που πραγματοποιείται η Σύνοδος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μείνετε εδώ κοντά μας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λουίζα Μαραβελάκη, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Δύο φωτιές είναι σε εξέλιξη, προς το παρόν σε χαμηλή βλάστηση. Είναι και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Είναι στην περιοχή στο Λεσίνη Ξηρομέρο Αιτωλοκαρνανίας και στην περιοχή Ασπρόχρωμα Μεσσηνίας.

επίγειες αέριες δυνάμεις, όπου χρειαστεί, πυροσβεστική. Είναι πάντα στη πρώτη γραμμή, η Δήμη. Βλέπω τώρα στο airnews.gr. Στην Καλαμάτα λέει προφυλακιστέως ένας 60χρονος για 4 εμπρισμούς στη Μεσίνη. Είναι αυτό που λέμε συνέχεια, αλλά είναι και οι ειδικοί εδώ, ότι οι περισσότερες φωτιές οφείλονται στην ανθρώπινη αμέλεια.

0: Έχουμε πει πολλές φορές και εδώ και στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και βλέπουμε συνέχεια να γίνονται διάφορα ατυχήματα στη θάλασσα. Τώρα το καλοκαίρι το είδαμε αυτό αρκετά συχνά, και αυτό το που έτσι είναι θλιβερό, θα έλεγα, και μας έχει έτσι, είναι δυσάρεστο, είναι ότι βλέπουμε και ανήλικα παιδιά μέσα στις διακοπές τους, οι γονείς, οι υπεύθυνοι και σε διάφορες επιχειρήσεις που έχουν jet ski και λοιπά, έτσι για να περάσουν καλά στις διακοπές, επιτρέπουν, κάνουν τα στραβά μάτια ή δεν γνωρίζουν ίσως οι γονείς, δεν ξέρω, να μπορούν τα παιδιά έτσι να έχουν αυτή τη μία ώρα μέσα στη θάλασσα να οδηγήσουν ένα jet ski χωρίς να γνωρίζουν τους κανόνες ασφαλείας, χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα, χωρίς να επιτρέπεται, το πιο σημαντικό, σε παιδιά κάτω των 18 ετών να οδηγούν σκάφος, jet ski και οτιδήποτε άλλο, έτσι απλά γιατί θεωρούν ότι στις καλοκαιρινές διακοπές μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Βάλη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών, και μαζί του θα συζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί βλέπουμε εκεί που πάμε να το ξεχάσουμε το θέμα, όλο και κάποιο ατύχημα γίνεται στη θάλασσα και το επαναφέρουμε. Κύριε Βάλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Να πω ότι σας ακούμε όλο το καλοκαίρι να φωνάζετε για ανήλικα παιδιά και για μεγάλους σε ηλικία, βέβαια, έτσι, και για ανήλικες που είναι και αυτοί χωρίς δίπλωμα και χωρίς να τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο. Και είδαμε πάλι, πότε ήτανε, χθες ήτανε ή προχθές, ένα ζευγάρι Ισραηλινών.
1: Χθες,
0: μπράβο, που έπεσε πάνω στα βράχια, είχαν νοικιάσει ένα βαρκάκι, το οποίο νομίζω δεν ξέρω αν αυτά χρειάζονται και δίπλωμα.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Και έφτασαν στα βράχια. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι έτσι πολύ πολύ σοβαρό. Όμως το λιμενικό έπρεπε να πάει εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Έπρεπε να τους
1: έπρεπε εμείς να πληρώσουμε τα καύσιμα. Έπρεπε εμείς να πληρώσουμε τα καύσιμα του λιμενικού για να πάει εκεί. Έπρεπε το λιμενικό να πάει που είναι υποστελεχωμένο. Έπρεπε να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος και να βάλουμε ένα κρατικό μηχανισμό σε τρέξιμο κίνδυνο έξοδα, γιατί εμείς επιτρέπουμε κάτι να γίνεται ενώ δεν θα έπρεπε να το επιτρέπουμε.
0: Και κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα γιατί οι άνθρωποι είναι σχετικά καλά στην υγεία τους, έτσι. Γιατί αν είχαμε κάτι τραγικό θα τα λέγαμε αλλιώς.
1: Και τι θα άλλαζε, τόσο καιρό τα λέμε και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από τη στιγμή που επιτρέπεις σε ένα ανήλικο, σε ένα ενήλικο, να νοικιάσει κάτι χωρίς κανένα δίπλωμα, χωρίς καμία εμπειρία, από εκεί ξεκινάει όλο το λάθος.
0: Οι επιχειρήσεις που έχουν αυτά τα jet ski, βαρκάκια κλπ. Δεν νόμιμο, το γνωρίζουν.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχουν δύο τινά. Ένα, πρέπει τα jet ski να δίνονται χωρίς δίπλωμα. Όχι. Είναι υποχρεωτικό το jet ski να υπάρχει δίπλωμα ταχυπλώου. Τους ελέγχει κανείς, γίνονται έλεγχοι για να δουν τις παραβάσεις, γιατί το κάνουν αυτοί για να βγάλουν χρήματα. Όχι. Γιατί είναι όλες οι υπηρεσίες υποστελεχωμένες. Δεν υπάρχει κόσμος να τους ελέγξει. Άρα, ξεκινάμε από το ένα κομμάτι. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Επιτρέπεται τα βαρκάκια να νοικιάζονται χωρίς δίπλωμα? Επιτρέπεται. Ζητάνε να είναι ενήλικος ή ανήλικος? Όχι. Σε οποιονδήποτε. Γιατί δεν βάζουμε ένα όρο να υπάρχει μια κατάσταση που να μπορεί να υπάρχει ένα έλεγχος και να υπάρχει μια πιστοποίηση όπου θα φαίνεται ότι ο άλλος έχει μια γνώση και έχει μια εκπαίδευση και ξέρει να το κάνει? Είναι το ερώτημα. Δεν υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό κόστος, γιατί δεν κάνουμε κάτι? Και ξέρετε τι γίνεται, λένε κάποιοι, καλά να δώσουμε δίπλωμα ταχυπλώου για το βαρκάκι, αφού στο βαρκάκι κάνεις μαθήματα για να πάρεις το δίπλωμα ταχυπλώου. Δεν θες δίπλωμα ταχυπλώου? Να βγάλουμε ένα άλλο δίπλωμα που θα έχει μια πιστοποίηση για λίγες ώρες, όπου θα μπορεί ένας ξένος να το κάνει. Αλλά κάτι πρέπει σίγουρα να έχει και να γίνεται για να μπορεί να γίνει κάτι. Εμείς τα αφήνουμε όλα στην τύχη τους, δυστυχώς, στη θάλασσα, και δεν βλέπω να υπάρχει καμία εξέλιξη. Και αυτό είναι που με ανησυχεί, ότι ένα θέμα που είναι μείζωνος σημασίας, γιατί έχει θέμα ασφάλειας, έχει θέμα πρόληψης μέσα στη θάλασσα, αντί να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος που δεν έχει, βλέπω ότι δεν υπάρχει η τόλμη και η πολιτική βούληση για να δώσουμε ένα τέλος και να μπει ένα πλαίσιο και στη θάλασσα, με αλλαγμένο νομοθετικό πλαίσιο, όπου θα προασπίζει την ασφάλεια, την πρόληψη, για να μπορούν και οι άνθρωποι να κάνουν τις διακοπές τους και τα μπάνια τους με ασφάλεια. Εμείς δυστυχώς βλέπουμε ότι όλα στη θάλασσα είναι στην τύχη τους.
0: Εντάξει, θλιβερό είναι αυτό που λέτε, έτσι όπως το παρουσιάζετε, ότι είναι.
1: Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι, δυστυχώς, η πραγματικότητα αυτή είναι. Οι γονείς Κάποιοι ξέρουν, κάποιοι δεν ξέρουν. Οι επαγγελματίες το κάνουν για τα χρήματα. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν πρέπει να παρέμβουμε, να αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο, να ενισχύσουμε τις λιμενικές υπηρεσίες με κόσμο, να γίνονται περισσότεροι ελέγχοι και αυστηρά πρόστιμα, να θέσουμε ένα πλαίσιο ότι όλοι πρέπει να γνωρίζουν, να έχουν ένα ανάλογο πιστοποιητικό με ένα ανάλογο δίπλωμα, να μπορούν να κυβερνήσουν. Δεν γίνεται στεριά να μην μπορεί να κάνει τίποτα και στη θάλασσα να είναι όλα ανεξέλεκτα και να μην παρεμβαίνει κανένα, να μην γίνεται τίποτα.
0: Και εσείς λέτε όσον αφορά τα ανήλικα παιδιά, ούτε στα 17 ετών δηλαδή καθόλου.
1: Σας ξαναλέω λοιπόν, είναι ποτέ δυνατόν σε ένα παιδί 12, 13, 14 με 50% ευρώ να βάλει 6 φίλους μέσα να πιούν και να κάνουν βόλτες με τα φουσκωτά και με τα πολυστερικά βαρκάκια?
0: Απαράδεκτο.
1: Το βλέπετε λογικό?
0: Απαράδεκτο, απαράδεκτο.
1: Και όμως αυτό γίνεται, γιατί δεν υπάρχει κάτι που να το περιορίζει, δεν υπάρχει πλαίσιο σε κάτι, σε τίποτα. Άρα δίπλωμα τους λες δεν χρειάζεται, ηλικιακό όριο δεν υπάρχει, αλλά απ' την άλλη στη στεριά όμως τους απαγορεύεις τα πατίνια, τους απαγορεύεις να έχουν ένα ηλεκτρικό πατίνι παράδειγμα ή το ηλικιακό όριο. Στη θάλασσα δηλαδή είναι πιο cool να οδηγάει κάποιος ένα βαρκάκι ή ένα jet ski από το να είναι στη στεριά με ένα πατίνι? Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα εδώ πέρα γιατί συζητάμε.
0: Εγώ θα πω όμως και το εξής, ότι ναι μεν εντάξει έχουν είναι εύλογα τα επιχείρηματά σας, να πούμε όμως και το εξής, ότι δεν μπορούμε να βάλουμε μια αστυνομία, έναν λιμενικό δηλαδή κάθε φορά σε κάθε επιχείρηση. Δεν θα όφιλε η ίδια η επιχείρηση να έχει έναν άνθρωπο υπεύθυνο που να γνωρίζει και να είναι σε αυτό το βαρκάκι μαζί με αυτή την ομάδα, με αυτά τα παιδιά ή την οικογένεια που θα επιλέξει να πάει μια βόλτα? Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις τον λιμενικό σε όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό θέλω να πω.
1: Θα σας απαντήσω εγώ σε αυτό. Στη στεριά μπορείς να βάλεις ένα τροχονόμο σε όλα τα φανάρια? Όχι.
0: Δεν μπορείς. Όχι.
1: Όχι. Γιατί βάλαμε κάμερες και γιατί αλλάζουμε κάθε μέρα τον GOK και τον ενισχύουμε και τον αλλάζουμε? Για απαντήστε μου εσείς. Στη θάλασσα ξέρετε από πότε έχει να γίνει αλλαγή σε πλαίσιο? Από το 1950 και από το 1970. Το βρίσκεται λογικό εσείς αυτό σαν επιχείρημα? Δηλαδή στη στεριά κυνηγάμε τους πάντες και στη θάλασσα τα αφήνουμε όλα ανεξέλεκτα? Το θέμα είναι ο λιμενικός ή να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, να φοβούνται αυτοί που ο λόγος τους δεν τους νοιάζει? Γιατί λέει μια επιχείρηση, βγάζουν χρήματα, δεν υπάρχει κάποια παρανομία, νόμιμο είναι, δεν τους ενοχλεί κανείς, δεν τους ελέγχει κανείς, δεν κάνουν κάτι. Τη δουλειά τους κάνουν, χρήματα βγάζουν. Το ότι τα βγάζουν και δεν είναι
0: εννοείται,
1: με ασφάλεια.
0: Υπάρχει ένα κενό που τους επιτρέπει να το κάνουν αυτό γιατί δεν φοβούνται τον νόμο, αυτό
1: ακριβώς,
0: λέτε.
1: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Όταν εσείς μπορεί το παιδί σας να πάει να κάνει μια ενοικίαση και δεν είναι παράνομη, είναι νόμιμη, του το επιτρέπουν, ο άλλος τι φταίει? Από τη στιγμή που έχει μια επιχείρηση και βγάζει κάποια χρήματα, αφού το επιτρέπει σαν κράτος, σαν πολιτεία, και δεν έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, αυτός φταίει? Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν δίνεις σε έναν άνθρωπο το δικαίωμα να κάνει αυτά τα πράγματα, δεν φταίει αυτός. Φταίς εσύ που δεν έχεις βάλει ένα φρένο και ένα έλεγχο. Και γιατί φταίς εσύ? Γιατί οι υποδομές έχουν μείνει ίδιες. Ο τουρισμός αυξάνεται συνεχώς, οι επιχειρήσεις αυξάνονται συνεχώς και φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Δεν πρέπει να μπει ένα τέλος, ένας φραγμός και ένα πλαίσιο ασφαλείας και να μπορούν να γίνονται όλα αυτά που συζητάμε με ασφάλεια, και ο επιχειρηματίας να βγάζει τα λεφτά του και οι άλλοι να μην κινδυνεύουν και να μην τρέχει ο κρατικός μηχανισμός και όλα?
0: Εντάξει,
1: να είναι μια χαρά.
0: Απλώς είδαμε χθες ότι είναι δύο Ισραηλοί, δεν είναι μικρά παιδιά, δεν είναι ανήλικα 12 και 14 ετών. Και
1: αλλά δεν έχουν γνώσει όμως, δεν έχουν δίπλωμα, δεν ξέρουν τίποτα. Και από το πιο αστείο ποιο είναι, ότι τους πήρε ο καιρός, δεν το καταλάβανε, δεν δώσανε βάση και τους έβγαλε πάνω στην ξέρα, στις φλέβες. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο χειρότερο είναι το πράγμα. Δηλαδή για σκεφτείτε εσείς να κάνατε μπάνιο και εκείνη τη στιγμή να κάνει το παιδί μπάνιο και να έρθει αυτή η βάρκα πάνω του με τη μηχανή, ή να περνάει ένα σκάφος και να πέσει πάνω του.
0: Ανεξέλεγκτη.
1: Δηλαδή, είναι ακριβώς, αλλά οι άνθρωποι δεν φταίνε. Τι φταίει το λιμενικό που έχει υποστελεχωμένο κόσμο να τρέχουν όλοι με το πλωτό να το σώσουν και εμείς να πληρώνουμε τα καύσιμα του πλωτού? Για πείτε μου.
0: Ναι, αυτό είπαμε δηλαδή, νωρίτερα, ότι δεν μπορούμε να βάλουμε έναν λιμενικό σε κάθε επιχείρηση.
1: Αλλά τι γίνεται όμως, επειδή δεν έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, οι άνθρωποι τρέχουν να κάνουν υπερπροσπάθειες. Πληρώνουμε εμείς ένα σωρό έξοδα, οι άνθρωποι ταλαιπωριούνται με πολύ χαμηλούς μισθούς και το αποτέλεσμα είναι ότι τρέχουν γιατί εμείς δεν βάζουμε ένα φρένο στην πρόληψη να μην φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Γιατί αν υπήρχε πρόληψη και γνώριζαν, δεν θα ήταν τόσο έντονο και τόσο συχνό το φαινόμενο που βλέπουμε καθημερινά.
0: Άρα πιο αυστηροί νόμοι και στη θάλασσα, αυτό μας λέτε. Γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε τώρα την τύχη μας στον κάθε επιχειρηματία που έχει την ανθρωπιά ή όχι.
1: Δεν
0: για
1: υπάρχουν αυτά. Δυστυχώς στην Ελλάδα, κυρία Καραθάνου, να ξέρετε, στην
0: και
1: Ελλάδα.
0: Και να βάλουν όρια.
1: Δεν μπορεί
0: αυτό
1: να μπει όχι στην Ελλάδα. Δυστυχώς σήμερα που μιλάμε έχουν χαθεί αυτές οι αξίες. Η κυριαρχεί μόνο η αξία του χρήματος. Δυστυχώς και αυτές οι αξίες έχουν χαθεί. Άρα όταν βλέπετε ότι έχουν χαθεί κάποια πράγματα πρέπει να παρεμβαίνει σαν πολιτεία με νόμους, να αλλάζει το πλαίσιο και να είναι κάτι που είναι λογικό. Δεν είναι παράλογο όταν στη στεριά όλοι για να κάνεις μία κίνηση χρειάζεται να έχεις ένα πιστοποιητικό, ένα δίπλωμα στη θάλασσα, να μην χρειάζεται απολύτως τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο το κομμάτι αυτό.
0: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, φέτος είδαμε και πολλά τέτοια ατυχήματα στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αν έχει αλλάξει κάτι, αν έχει αυξηθεί ο τουρισμός ή οι επιλογές των ανθρώπων και νοικιάζουν περισσότερα σκάφη.
1: Όχι, σας είπα και προηγουμένως, γιατί βλέπετε περισσότερα και πιο συχνά, γιατί έχει αυξηθεί ο κόσμος, έχουν αυξηθεί αυτά τα επαγγέλματα, επιχειρήσεις για να καλύψουν αυτόν τον κόσμο και γίνεται πιο συχνά. Άλλο να είναι ένα νησί και να έχει 5 και άλλο τώρα να έχει 30, παράδειγμα Βαρακάκη.
0: Άλλο να έχει 1.000
1: τουρίστες, σωστά. Άλλο να έχει 1.000 τουρίστες, άλλο 10.000. Άρα, αφού αυξάνονται όλα αυτά τα πράγματα και βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, εμείς γιατί δεν παρεμβαίνουμε να αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο, είναι το ερώτημά μου, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα δημοσιονομικό κόστος, γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση και τόλμη να βάλουμε ένα τέλος και ένα φρένο σε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, πώς γιατί ενδεχομένως έως τώρα ίσως να μην ήταν όλα αυτά, όλες αυτές οι επιχειρήσεις και αυτά τα ατυχήματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές πρέπει να δούμε το πρόβλημα και να το αλλάξουμε. Όπως αυτό με τα πατίνια που είπατε νωρίτερα.
1: Όμως, ξέρετε τι γίνεται όμως. Εγώ αυτά δεν τα λέω τώρα. Τα λέω τα τελευταία 2, 3, 4 χρόνια. Τα επισημαίνω κάθε χρόνο. Δεν γίνεται λοιπόν να πούμε ότι δεν ξέρουμε όταν έχουμε στείλει επιστολές, όταν έχουν παίξει όλα τα κανάλια, όλα τα ραδιόφωνα, όλα τα site, όλα έχουμε ενημερώσει τα πάντα. Δεν γίνεται τώρα. Στα πατίνια έγινε το γεγονός και επί τόπου πήραμε μέτρα. Σε πρώτο χρόνο, αντανακλαστικά γρήγορα. Εδώ σας λέω τώρα ότι είναι ένα πράγμα που το συζητάμε 3-4 χρόνια. Δεν μιλάμε
0: κάποιος
1: τώρα.
0: Κάποιος ο οποίος, για παράδειγμα, οι Ισραηλινοί, τώρα το λέω επειδή είναι πρόσφατο πολύ το περιστατικό, γιατί έχουμε ξαναδεί τέτοια.
1: Ναι.
0: Έχουν κάποια ποινή, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, έχουν κάποιο πρόστιμο, επειδή
1: έχουν
0: δεν γνωρίζουν.
1: Έχουν κάποιο πρόστιμο μόνο όταν κάνεις κάτι και βάλεις όλο το μηχανισμό σε αυτό και καλά, ότι ξέρεις ότι είναι μια επικίνδυνη κατάσταση και εσύ πας, π.χ. έχει 7-8 μποφόρ και εσύ βγήκες βόλτα έξω και έβαλες σε κίνδυνο το μηχανισμό. Είσαι σε μια παραλία και έχει καιρικά φαινόμενα άσχημα και πήγες με το ΣΑΜ να κάνεις ένα πρόβλημα και βάζεις όλο το μηχανισμό σε κίνδυνο. Εκεί έχεις κάποια πρόστιμα και πληρώνεις. Τώρα, ότι νίκησες ένα βαρκάκι και δεν ξέρεις και σε πήρε ο καιρός και λες ελάτε σώστε με, δεν είναι τόσο το δεδομένο από το να είσαι μόνος και να πνίγεις ή να το έχεις κάνει δηλαδή καθ' αυτού να είναι επιλογή σου. Εκεί δεν είναι ούτε αντίξω καιρικέ
0: συνθήκε. Άρα πρέπει να είναι πολύ άσχημε οι καιρικέ συνθήκε. Άρα εκεί φαίνεται ότι όφιλε να είσαι πιο προσεκτικός.
1: Σωστά, σωστά, αλλά εδώ μάλιστα μπορείς να βάλεις ένα φρένο όταν έχεις ανθρώπους και γνωρίζουν ή βάζεις ανθρώπους να τους πάνε να τα κάνουν που είναι γνώστες. Άρα εδώ πέρα βλέπουμε ότι εγώ έχω δώσει συγκεκριμένες προτάσεις. Έχω
0: μάλιστα
1: πει όλοι με δίπλωμα ή βάλτε έναν άνθρωπο πάλι με δίπλωμα γνώστη να τους κάνει τις κουραζιέρες. Δηλαδή υπάρχουν επιλογές. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν επιλογές. Ή βάλτε να κάνουμε ένα άλλο δίπλωμα, να είναι συγκεκριμένο, να έρχεται ο άνθρωπος για 2-3 ώρες, να κάνει κάποια μαθήματα, κάποια εκπαίδευση και να του το δίνεις. Δεν γίνεται να έρχεται ένα παιδί.
0: Όχι ένας αρχάριος που δεν έχει ξαναπάρει στα χέρια
1: που
0: του.
1: Που δεν ξέρει τίποτα και να του λες μπες μέσα, δώσουν 50-100-200 και φύγει, κάνει το γύρο του νησιού και ξανάλα. Βάλε και 6-7 ανθρώπους μέσα και φύγει.
0: Είναι ακριβό αυτό το σπορ, να το πω
1: όχι,
0: έτσι.
1: Όχι, δεν είναι τίποτα.
0: Όχι.
1: Από 50 μέχρι 100 ευρώ και ανάλογα την περίοδο μπορεί να πάει και 200.
0: Άρα μαζεύει ο κάθε επιχειρηματίας 50 ευρώ και σου λέει πόσοι θα πέσουν πάνω στα βράχια.
1: Ακριβώς. Ασφαλισμένα είναι όλα. Σου λέει εντάξει, δεν τρέχει και κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόγραμμα είναι. Αλλά δεν είναι αυτό. Αν βρεθεί σε μια παραλία που κάνει μια οικογένεια μπάνιο ένα ηλικιωμένο, αν βρεθούμε εμεί με ένα σκάφο και περνάμε. Αν, για σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει από αυτή την
0: αμέλεια. Γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι επειδή οι άνθρωποι δεν έπαθαν τίποτα, γι' αυτό πιάνουμε την κουβέντα τώρα από τα μέτρα ασφαλείας. Αν είχαν πάθει κάτι, θα είχε ξεκινήσει αλλιώς το όλο θέμα να συζητιέται.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε ποτέ ξανά, δεν γνωρίζαμε, δεν ξέραμε και θα δούμε και θα κάνουμε. Και μόλις ξεχαστεί μετά από 2 μέρες από την επικαιρότητα, πάλι τα ίδια είναι και τίποτα δεν αλλάζει και τίποτα δεν γίνεται. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα, κύριε Βάλη, σας ευχαριστώ πάρα
1: Εγώ
0: πολύ.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Καλό μεσημέρι, να είστε,
1: καλά.
0: Γεια
1: Επίσης.
0: Σας.
1: Yes.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Βάλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών.

Και κάπως έτσι πέρασε μία ολόκληρη ώρα. Είναι σχεδόν 4. Σε λίγο θα έρθει η Χρύσα Μπιλάλη στο στούντιο για να σας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Βλέπω εδώ να σας πω πολύ σύντομα ότι οι τηλεφωνικές απάτες δεν έχουν τέλος. Βλέπω στο airnews.gr μία γυναίκα 57 χρονών και όχι ηλικιωμένη που λέμε συνήθως ότι χτυπάει το τηλέφωνο και μία ηλικιωμένη γυναίκα επηρεάστηκε, παρασύρθηκε, την κορόιδεψαν. Και νέοι άνθρωποι μπορούν να εξαπατηθούν σε όλες τις ηλικίες. Πάλι ένας υπάλληλος δήθεν από ΔΔΕ. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τι σας λένε στο τηλέφωνο όταν σας καλούν από κάποιες υπηρεσίες, δήθεν υπηρεσίες, τι σας ζητούν, να είστε υποψιασμένοι και να ζητάτε στοιχεία. Εγώ θα σας πω καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Μείνετε εδώ, έρχεται η Χρύσα Μπιλάλη, έχουμε ζωντανές εκπομπές, ακολουθεί στη συνέχεια ο Γιάννης Πετρίδης και εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 3 ακριβώς μαζί με την Άννα Σημέλη, 2 στις 3 κάθε Σαββατοκύριακο. Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027 αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις οικονομικές εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ όσων ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και της κοστολόγησης που παρουσίασε στη συνέχεια το κόμμα του. Οι αυταπάτες του κύριου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό, ανεφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Για εμπόριο ελπίδας κατηγόρησε τόσο τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ όσο και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει ΓΕΣΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕ ζητά επίσης τη αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνη Ξηρομέρου, Ετωλό Καρνανία. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, ενώ από αέρο συνδράμουν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας επιχειρούν 20 πυροσβέστες με νέα οχήματα και 2 αεροσκάφη. Φωτιές και στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης και στους Πενταγιούς Φωκίδας. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ οξύνει την προκλητική της ρητορική η Τουρκία. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας και διάλογο, χωρίς όμως υποχωρήσεις, ενώ επανέλαβε ότι η Ελλάδα κινείται πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της χώρας και σημείωσε ότι τα πρώτα F-35 αναμένονται σε λιγότερο από 2 χρόνια. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργία το 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Από την Κοπενχάγη, όπου συνεδριάζει η ομάδα των 5 χωρών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τρίτες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως πιθανός προορισμός εξετάζεται η Ουγκάντα και εναλλακτικά η Ρουάντα. Το σχέδιο αφορά μετανάστες των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί. Η Διεθνής Αμνηστία το χαρακτηρίζει παράνομο και επικίνδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προειδοποιώντας για κινδύνους αυθαίρετης κράτησης και αναγκαστικών επαναπροωθήσεων. Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο 12μηνο οι αφήξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 20.000. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρισης νεκρού. Τα μακάβρια ευρήματα εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένα σε νάιλον. Η γυναίκα φέρεται να έχει πεθάνει πριν από περίπου 10 χρόνια. Σε ιστορικό υψηλό έφτασε η τιμή του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα 5 δολάρια και 85 σέντς το γαλόνι, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2022. Οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου με το Ιράν και των σοβαρών προβλημάτων στη διακίνηση πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις και δημιουργεί πρόσθετο πολιτικό βάρος για την κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ 2 μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός. Η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια και παραθαλάσσια. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
7: Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου. Παιδική παράσταση Μπερδευοξεμπερδεμένη, κόκκινη κλωστιδεμένη σε σκηνοθεσία Διονύσου Τσαφταρίδη. Το Guitar Ensemble συνοδεύει τη βοβιτένεια του Στέλιου Τατασόπουλου Κοινωνική Σαπίλα. Το Σφάλμεξ Ράιμπο, η Τζαμάικα των Βαλκανίων. Γλέντι με το συγκρότημα Κουμπάρες. Μουσική παράσταση Πετροκάραβα με τη Μάρθα Φριτζίλα. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπος με την Ηρώ Μανέ και τον Άκη Σακελαρίου. Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, αυτό το συγκρότημα του χρόνου γιορτάζει 50 χρόνια από τότε που φτιάχτηκαν στη Γλασκόβη. Το 1977 ο τραγουδιστής ο Τζιμ και ο κιθαρίστας ο Τσάρλι γιορτάζουν τα 50 χρόνια και ακούσαμε ένα από τα καινούργια τραγούδια, τον Simple Minds, για να ξεκινήσουμε σήμερα την επικαιρότητα με ένα αγαπημένο συγκρότημα εδώ και 50 χρόνια, που και αυτό το παρακολουθήσαμε από την αρχή σε αυτή την εκπομπή. Επικαιρότητα με καινούρια και διάφορες αναφορές σε 2-3 παλαιότερα πράγματα. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες για τα μηνύματά σας, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. I Must Be Dreaming, το έχουμε πει 2-3 φορές, καλό είναι να ακούσουμε κι άλλο ένα τραγούδι από το τρίτο άλμπουμ των Alabama Shakes.

Alabama Shakes. Σήμερα βγήκε το ένατο άλμπουμ των Kasabian. Από το άλμπουμ έχουν παίξει 2-3 τραγούδια νομίζω. Ένα άλλο τώρα.

από τους Κασάμπιαν. Στο άλμπουμ των Smashing Pumpkins του 93 ήταν, αλλά όχι με Smashing Pumpkins. Η Tame Impala, στο Hammer, στο tribute που γίνεται τώρα για τους Smashing Pumpkins.

Και τώρα ένα κορίτσι που έχει δημιουργήσει αίσθηση στη Βρετανία ιδιαίτερα. Μπορεί να μην την ξέρουμε καλά εδώ, αλλά ήδη η Shy Girl, Βρετανίδα, έχει εμφανιστεί στο φιλμ της Charlie XCX, το The Moment, και στο φιλμ της Madonna, Confessions 2. Shy Girl, hip-hop, πειραματική pop και ένα τραγούδι που ακούγεται στους εναλλακτικούς βρετανικούς σταθμούς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φώτια σε χαμηλή βλάστηση στο θεσπρωτικό Πρεβέζη. Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης πυρκαγιά σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας και σε αγροτική έκταση στο Λεσίνη, Ξηρομέρου, Έτωλο, Καρνανίας. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος άνδρα για τις πυρκαγιές της Κύρο τον Αύγουστο. Αύριο η εξαγγελία του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει δομημένο και υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας, όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο. Συνάντηση με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων από την Κρήτη είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης το μεσημέρι στο Ηράκλειο. Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης στα οστά τους, οι οποίες εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο δήμαρχος Κίεβου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Για να προχωρήσουμε τώρα όπως όταν συμβαίνουν σε απώλειες μεγάλων καλλιτεχνών. Δύο τραγουδίστριες διαφορετικές μεταξύ τους. Η μία είναι με πρόσφατες επιτυχίες σχετικά, αν όχι επιτυχίες, αποδοχή. Η άλλη είναι από τις πετυχημένες δεκαετίες του 50 που είναι εντελώς άγνωση στην Ελλάδα, αλλά εμείς φέρουμε να θυμόμαστε όσους έχουν προσφέρει στη μουσική. Η Κασάνδρα Γουίλσον λοιπόν έφυγε από κοντά μας, ηλικία 70 ετών. Πολύ σπουδαία τραγουδίστρια από την νεότερη γενιά της μουσικής jazz. Ένα ηχόχρωμα μοναδικό με σειρά από εξαιρετικά άλμπουμ.

Κασάνδρα Γουίλσον. Η επόμενη είναι επόμενο να μην είναι γνωστή στην Ελλάδα, αφού είναι τις δεκαετίες του 50 και πολύ λίγες από τις τραγουδίστριες και τους καλλιτέχνες είχαν την τύχη να κυκλοφορούν δίσκοι τους στη χώρα μας στη δεκαετία του 50. Ήταν για τη δεκαετία εκείνη από τις δημοφιλέστερες, όπως είναι οι τωρινές, δηλαδή η Ολιβία Ροντρίγκο και οι υπόλοιπες, με συνεχόμενες επιτυχίες. Έφυγε από τη ζωή 94 ετών η J.P. Morgan. Όχι J. Morgan, αυτή είναι J.P. Morgan. 94 ετών, ήταν σε νοσοκομείο, έπεσε και τραυματίστηκε θανάσιμα. Η J.P. Morgan ξεκίνησε από τις αρχές του 50 με συνεχόμενες επιτυχίες. Πάρα πολλές φορές εμφανίστηκε στα πρώτα τραγούδια, όπως παρουσιάζουμε, ας πούμε, που θα μιλήσουμε σε λίγο πάλι για την Ella Langley τότε. Δηλαδή η γενιά της την ήξερε πάρα πολύ καλά, αλλά πως είναι μεγάλη ηλικία, τώρα πια ελάχιστη γνωρίζουν τα τραγούδια του 50 ιδιαίτερα. Είχε δικό της πρόγραμμα στη τηλεόραση, έπαιξε και στο κινηματογράφο αρκετές φορές. Η τελευταία της ήταν στο Home Alone το 2. Να ένα από τα τραγούδια της J.P. Morgan.

Just a Gigolo με την Jane P. Morgan. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς αναγνωρίσατε το τραγούδι όπως το έχει πει πολύ αργότερα ένας heavy μεταλλάς, ο Dave Lee Roth, στην προσωπική του καριέρα. Το ίδιο τραγούδι είναι. Έτσι λοιπόν, με αφορμή τη δεκαετία του 50 που ήταν πολύ λιγότερες οι κυκλοφορίες από τα εκατοντάδες χιλιάδες τραγούδια που βγαίνουν κάθε μήνα μέσα από τις πλατφόρμες, οι επιτυχίες κρατούσαν περισσότερο. Και αν δει κανείς τα τραγούδια τότε, έμεναν πάρα πολλές εβδομάδες γιατί δεν είχαν μεγάλο ανταγωνισμό. Αλλά να συμβαίνει αυτό στην δεκαετία που τρέχει δεν είναι σωστό. Δηλαδή τη στιγμή που υπάρχουν τόσοι πολλοί καλλιτέχνες που θα μπορούσαν να κάνουν επιτυχία, δεν τους δίνεται αυτή η ευκαιρία. Την περασμένη εβδομάδα το τραγούδι της Ella Langley έφτασε τις 20 εβδομάδες στην πρώτη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και έγινε το τραγούδι όλων των εποχών μετά το 50, εκτός από τα Χριστουγεννιάτικα που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, με τις περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Βλέποντας, κάνοντας μια έρευνα, θα δείτε ότι αυτό το φαινόμενο, τώρα αυτά είναι για όσους παρακολουθούν τη βιομηχανία από μέσα, όχι απλά με τα τραγούδια το ένα μετά το άλλο. Η βιομηχανία λοιπόν του τραγουδιού με τα νέα μέσα που χρησιμοποιεί για να φτάσουν τα τραγούδια στο κοινό, και το κοινό από την άλλη που βαριέται να ανακαλύψει ίσως νέους καλλιτέχνες, έχει συμβεί το φαινόμενο στα τελευταία 10 χρόνια να είναι μαζεμένα όλα τα τραγούδια που έχουν μείνει περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1. Δηλαδή αυτό της Ella Langley που θα το ακούσουμε, το A Bar Song του Ζαμπούζη, 19 εβδομάδες στο νούμερο 1 το 2024, 19 εβδομάδες στο νούμερο 1 το Old Town Road του Lil Nas X του 2019, και βγάζουν τραγούδια και χάνονται μετά γιατί στα επόμενα δεν τους γνωρίζει η μάνα τους. Έτσι είναι η μουσική σήμερα. Ενώ αν ένας έβγαζε πάρα πολύ από εκείνους που έβγαλαν πολλά τραγούδια, και τότε κάποιοι χάνονταν, αλλά είχαν συνέχεια. Τώρα δεν υπάρχει συνέχεια. Το νέο άλμπουμ του Sam Smith δεν μπήκε ούτε καν στα 200. Με τόση προβολή για πράγματα που δεν είναι και μουσικά ο καλλιτέχνης. Συνεχίζω. 16 εβδομάδες Last Night του Morgan Wallen του 2023. Το Despacito από το 2017. Από τότε άρχισε αυτό. 16 εβδομάδες στο νούμερο 1. Για να βρούμε το επόμενο με 16 εβδομάδες νούμερο 1, πάμε πίσω στο 96, υπότι ήταν το One Sweet Day της Mariah Carey. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν υπάρχουν πολλά τραγούδια. Γι' αυτό ήταν και εκείνο το θέμα που λέγαμε, πού πήγαν τα τραγούδια του καλοκαιριού. Θα συνεχίσω πάνω σε αυτό αφού ακούσουμε την Ella Langley.

Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι. Από τότε που φτιάχτηκαν τα Hit Parade, με τις περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1. Πέρασε η άνοιξη, πέρασε το καλοκαίρι και προχωράμε στο φθινόπωρο. Μου γράφει ιδεολογημένα ένας φίλος εδώ, μα δεν είναι ο Morgan Wallen. Μιλάμε για τα τραγούδια. Τα τραγούδια που είναι η εξέλιξη των μικρών δίσκων ή των CD single ή των δίσκων 78 στροφών. Μιλάμε για το τραγούδι, όχι για τα άλμπουμ. Του Morgan Wallen η ιστορία είναι στα άλμπουμ. Άλλη θλιβερή ιστορία εκεί, με διαφορετικό τρόπο. Αυτό το Hit Parade στην Αμερική γίνεται αφού συγκεντρώσουν, δηλαδή είναι με στοιχεία, δεν λέω ότι δεν γίνεται σωστά, δηλαδή ο μηχανισμός υπάρχει, είναι αυτός που αναδεικνύει αυτά. Είναι λοιπόν το ραδιοφωνικό airplay, πόσο πολύ παίζεται στο ραδιόφωνο το τραγούδι, οι ψηφιακές πωλήσεις που είναι ελάχιστες, εκτός από καλλιτέχνες σε στυλ ας πούμε BTS που έχουν μεγάλο πάρα πολλούς φαν, ή ας πούμε ποια είναι η Taylor Swift και διάφορα τέτοια, η Sabrina Carpenter στην αρχή, εκεί μόνο υπάρχουν κάποιες ψηφιακές πωλήσεις. Ποιος γιατί δεν αγοράσει ποτέ ψηφιακά εσείς κάτι από τις διάφορες πλατφόρμες, ποτέ. Επίσης και οι πωλήσεις αν υπάρχουν σε φυσικό προϊόν, που εκεί και πάλι υπερτερούν οι καλλιτέχνες αυτού του είδους, δηλαδή η pop, BTS και τα υπόλοιπα, και τα μεγάλα group, οι μεγάλοι καλλιτέχνες από το παρελθόν, όπως είναι ο Dylan, οι Rolling Stones, που πουλούν βινίλια, οι heavy metal συγκροτήματα, που είναι μια άλλη κατηγορία, αλλά αυτές οι πωλήσεις δεν είναι τόσο ικανές να τους ανεβάσουν για πάρα πολύ καιρό στις πρώτες θέσεις. Δηλαδή δεν υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται τα streaming. Ας πούμε το τραγούδι της Taylor Swift, το καινούργιο που είναι και από ταινία, το I Knew It, που πάει για Oscar σίγουρα, αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγαλύτερη, βρίσκεται στις πρώτες θέσεις γιατί έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στα ραδιόφωνα. Υπάρχει μια ισορροπία εκεί. Και δεν είναι μόνο το νούμερο ένα, είναι ότι καλλιτέχνες, γιατί όπως μου γράφει και ένας φίλος εδώ, βαριούνται να βρουν καινούριους, βαριούνται να ψάξουν. Ακούνε κάτι και μένουν εκεί. Ξεκίνησε η Olivia Dean και από τότε που βγήκε είναι συνεχώς στις πρώτες θέσεις. Ένα χρόνο στις πρώτες θέσεις. Δεν είναι άσχημο το άλμπουμ. Μετά από αυτή την επιτυχία είναι σχεδόν σίγουρη και η βραβευσέβη της με Grammy.

Olivia Dean, με αυτή θα τελειώσουμε. Γιατί έχω να πω και κάτι άλλο επίσης, που μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα ψεύτικα τραγούδια, που είναι κατασκευασμένα από την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν συγκροτήματα όπως ας πούμε η Velvet Sundown, που έκαναν εκατομμύρια streaming και δεν υπήρχαν. Είναι παίρνει το η τεχνητή νοημοσύνη παλιά τραγούδια και βγάζει ένα καινούριο συγκρότημα. Αυτή λοιπόν έμοιαζαν σαν να είναι Crosby, Stills, Nash & Young, και ακούει ο κόσμος. Και ποιον ενδιαφέρει από αυτούς που ακούνε μέσα από τις πλατφόρμες της νεότερης γενιάς, αν πραγματικά είναι ένας καλλιτέχνης που είναι υπαρκτός ή είναι ψεύτικο? Κανείς δεν νοιάζεται πια γι' αυτό. Έτσι θα είναι και οι συναυλίες στο μέλλον, με avatar. Έτσι λοιπόν οι αλγόριθμοι κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτοί οδηγούν πια ποιες είναι οι επιτυχίες. Και όπως μου γράφει και κάποιος άλλος φίλος, δύο μου το έγραψαν αυτό, κουράζονται οι νέοι να βρουν καινούργια ακούσματα. Δεν ακούνε, ούτε τα προσέχουν. Γι' αυτό είναι σκοτώνει όχι η πειρατεία τη μουσική, αλλά ο τρόπος που έχει εξελιχθεί η διανομή της μουσικής. Έτσι λοιπόν το Spotify, να προλάβω να τα πω αυτά, ετοιμάζει μια επισήμανση, δεν ξέρω αν ήδη το έχει κάνει, όπου θα εμφανίζεται αυτή η ένδειξη δίπλα στο προφίλ του καλλιτέχνη ή και στα playlist, ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Όπως γράφει ο Guardian, η απόφαση έρχεται ύστερα από μια περίοδο που η πλατφόρμα είχε κατακλειστεί από ψεύτικη μουσική. Και τώρα, δηλαδή δεν είναι μία περίοδος τώρα, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πέρυσι, για να φανταστείτε, το Spotify αποκάλυψε ότι αφαίρεσε 70 εκατομμύρια tracks μέσα σε 12 μήνες που ήταν ψεύτικα, δηλαδή από τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν κάνει παράπονα οι εταιρείες που έχουν καλλιτέχνες και επενδύουν κάποια χρήματα, ότι ο κόσμος οδηγείται σε πράγματα που δεν υπάρχουν, και έτσι είμαστε σε αυτό το σημείο της μουσικής σήμερα. Την Κυριακή στο Κόσμος έχω τα τραγούδια μιας ξεχωριστής ταινίας που μπορείτε να τη δείτε στο Σινόμπο μέχρι την Κυριακή, που θα ακούσετε τα τραγούδια, Breakfast on Pluto, με ένα πολύ καλό soundtrack και με έναν καταπληκτικό, προσέξτε, πρέπει να το δείτε, γιατί εσείς τον μάθατε τον ηθοποιό από όλες ταινίες, τον Gillian Murphy. Έχω λοιπόν το soundtrack στο Κόσμο στις 6.

Αυτό λοιπόν είναι το άλμπουμ που είναι σίγουρο μέσα στα υποψήφια για το βραβείο Grammy της Olivia Dean. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, καλώς από το Κυριακό.

0: chest. I guess it's been inside me all along.
1: Η ώρα είναι 5.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Tokyo Nita.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Road και το Vagabond από τα παλιά, τα αγαπημένα, και επιστροφή 6 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και ήθελα να σας πω ότι στο μεταξύ ξεκινάει το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεος και δημιουργεί λοιπόν εκεί έναν φιλόξενο χώρο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους, για τους φίλους του βιβλίου και της ανάγνωσης. 210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρόμενα και πολλές ακόμη δράσεις συνθέτουν το πρόγραμμα, και αυτή είναι πολύ ωραία βόλτα μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Για την ώρα εμείς μένουμε εδώ μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Ένας τρόπος επικοινωνίας. Ο δεύτερος τρόπος, μέσω γραπτών μηνυμάτων στο Viber του σταθμού Cosmos Radio. Έτσι μας βρίσκεται.

David Walters. Μάμα από τα πιο ωραία του τραγούδια. Και διάβαζα τώρα το κείμενο του Χρήστου Μίτση για την ταινία Πατρίδα του Παύλ Παυλικόφσκι στο Αθηνόραμα. Γράφει ο τίτλος «Αν αξίζει να πας σινεμά για την πατρίδα». Και η απάντηση είναι μέσα στο κείμενο φυσικά. Θεωρούμενος, λέει, ένας από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του προηγούμενου αιώνα και ο κορυφαίος γερμανόφωνος συγγραφέας μετά τον Γκέτε, ο βραβευμένος με Νόμπελ Τόμας Μαν, ήταν και ένας διανοούμενος με σαφείς πολιτικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις. Σκληρός επικριτής του ναζισμού, εγκατέλειψε τη Γερμανία το 1933, περνώντας τα υπόλοιπα χρόνια του στην Ελβετία και την Καλιφόρνια. Η τελευταία ταινία του Πολωνού Παύλ Παυλικόφσκι, ο οποίος, λέει, έχει σπουδάσει γερμανική λογοτεχνία στην Οξφόρδη και τα σενάρια του εμπνέονται από αληθινές ιστορίες, τον συναντά το 1949 όταν εκείνος επιστρέφει στην ιτημένη πατρίδα του. Θα τη βρει διαιρεμένη γεωγραφικά και ιδεολογικά και επ' αφορμής μια σειρά συκδηλώσεων προς τιμήν του θα ξεκινήσει με την κόρη του Έρικα ένα οδικό ταξίδι και στις δύο πλευρές της από τη Φραγκφούρτη στην Βαϊμάρη. Απομονώνοντας ένα κεφάλαιο από τον μάγο του Κόλμ Τόμπιν, μυθοπλαστική η βιογραφία του Μάν, οι σεναριογράφοι Παυλικόφσκι και Χέντρικ Χάντλεγκτεν συνδυάζουν πραγματικότητα και φαντασία για να οργανώσουν ένα λύση συναρπαστικό road movie πολλαπλών κατευθύνσεων. Η πρώτη αφορά την πατρίδα του τίτλος Fatherland και μια έννοια σε αντιδιαστολή με το Motherland συνδεδεμένη με τον εθνικισμό, λέει, την θεσμική εξουσία και το χρέος, ένα χώρο με βαριά ιστορική κληρονομιά που από φιλόξενος έχει γίνει πλέον ανίκιος. Και η άλλη αντιπροσωπεύει ένα γεμάτο διαψεύσεις αλλά και υποσχέσεις αβέβαιο αύριο. Μια μεταπολεμική ευρωπαϊκή αλήθεια τεμαχισμένη, απαλλαγμένη από την ναζιστική φαιά πανούκλα αλλά σκιασμένη από τον ψυχροπολεμικό ανταγωνισμό. Μια ακόμη κατεύθυνση έχει να κάνει με το θεσμό της οικογένειας και έναν πατέρα ο οποίος καταδυναστεύει με την πληθωρική παρουσία του τα παιδιά του. Τόσο την προσγειωμένη Έρικα όσο και τον έθραυστο και ατέριαστο στα νέα ήθη Τόμας. Και οι διαφορετικές, λέει, αυτές τάσεις απέναντι του παραπέμπουν μάλιστα σε δύο διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις για το αύριο. Και η απάντηση είναι σαφής σε αυτό το κείμενο για το αν αξίζει κανείς να πάει σινεμά για να δει την ταινία Πατρίδα του Παύλ Παυλικόφσκι. Η απάντηση λοιπόν είναι ναι. Το λέγαμε και χθες, είναι η ταινία της εβδομάδας. Με βραβείο σκηνοθεσίας της Κάνε.

Σαντιάγο Μωρά, Εσκέλος Χαλκόνες. Είχαμε και καιρό να το ακούσουμε. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Και από εκείνα που έχουμε ξεχωρίσει στο κόσμο 93,6. Είμαστε λίγο πριν από τις 5.30, λίγο πριν από τις ειδήσεις. Να στείλουμε καλησπέρες στο μακρινό, πολύ μακρινό διδημότυχο, σε εσάς που κάνετε διακοπές στο Πευκή αυτή την... είστε σήμερα, γιατί μας έχετε στείλει ότι είστε σε tour.

Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε στο κέντρο της πόλης. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Πάμε λοιπόν για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, όταν ένας άνδρας 31 ετών εισέβαλε με μαχαίρι, τραυμάτισε αστυνομικό και στη συνέχεια δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα και οι δύο νοσηλεύονται στο Θριάσιο νοσοκομείο, με την κατάσταση του 31 ετών να κρίνεται σοβαρή. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε γιοταχή επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβησο. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 19 οχήματα από αέρους, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιές έχουν ξεσπάσει επίσης σε δασική έκταση στο Γωμάτι Χαλκιδικής και στο Δίστομο Βιωτίας. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 29χρονος που τραυμάτισε σοβαρά τη σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο Δήμαρχος Κιέβου. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Need somebody to break my heart, Roxanne, και λίγο πριν Gregory Porter και το Revival, και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Έχουμε ακόμα 18 λεπτά, 17 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής. Και να διαβάσετε, έχει ενδιαφέρον να διαβάσετε το κείμενο που δημοσιεύεται στο lifeo.gr για τα 10 κτίρια της Αθήνας που αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Γράφει η Ντίνα Καράτζιο ότι στους αθηναϊκούς δρόμους πολύ συχνά η ιστορία και η μνήμη της πόλης κρύβονται πίσω από ερυπωμένες όψεις και σφραγισμένα παράθυρα αξιόλογων κτίριων που είναι εκτός χρήσης. Αξίζουν, λέει, καλύτερη τύχη αυτά τα κτίρια. Το ερώτημα μοιάζει ρητορικό, γιατί το πραγματικό είναι αν τους δόθηκε ποτέ μια ευκαιρία. Εδώ και πολλές δεκαετίες η απάντηση παραμένει αρνητική. Ενδιαφέρουσα είναι αυτή η βόλτα στους δρόμους της πόλης και στα κτίρια της. Σε σημαντικά ιστορικά κτίρια κάνει στάση το κείμενο, όπως και σε κτίρια του μοντέρνου κινήματος.

Susan O'Neill, Valerie June, For What It's Worth. Και όσες βόλτες και να κάνεις στην πόλη, πάντα θα υπάρχουν σημεία που μπορείς να ανακαλύψεις. Ξανά έβλεπα τώρα για τη νέα εποχή που ξεκινάει για την κεντρική αγορά τροφίμων στον Πειραιά, με την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου αστικής αναβάθμισης που αλλάζει έτσι την λειτουργία αυτού του χώρου, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την εμπορική και την καθημερινή ζωή της πόλης. Καθώς ο Δήμος του Πειραιά παραδίδει στην πόλη αυτό το νέο βιοκλιματικό στέγαστρο της κεντρικής αγοράς τροφίμων και δημιουργεί έτσι έναν σύγχρονο λειτουργικό δημόσιο χώρο δίπλα στον πύργο του Πειραιά βρίσκεται, και η ολοκλήρωση αυτού του έργου σηματοδοτεί και την επανεκκίνηση της κεντρικής αγοράς τροφίμων και την φιλοδοξία να αποκτήσει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινότητα του Πειραιά. Μια συνήθεια, είδες, που έχουμε κάπως ξεχάσει με το πέρασμα των χρόνων και πόσο έχει αλλάξει βέβαια η ζωή μας. Στο μεταξύ λέγαμε πριν για την Αθήνα αυτό το κείμενο της Ντίνας Καράτζιου, είναι στη στήλη «Διαβάζονται ξανά» της στο lifeo.gr. Και πάντα έχει ενδιαφέρον που λέτε μια βόλτα στην πόλη να ανακαλύψεις καινούργια σημεία και ίσως κάποια από αυτά τα κτίρια που ζητούν μια δεύτερη ευκαιρία που λέγαμε πριν. Και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, ωραίος είναι ο περίπατος.

Blackies για το τέλος και τα 8&Up και φτάσαμε λοιπόν λίγο πριν από τις 5, οπότε θα αφήσουμε το μικρόφωνο, θα δώσουμε τη σκυτάλη στην Claudia Matola για το επόμενο 2ωρο. Μέχρι τις 8 θα μείνει εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το απόγευμα λίγο μετά τις 4. Θα είμαστε εδώ με τις μουσικές μας. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα και ένα καλό Σαββατοκυριακό. Να ξεκουραστείτε, να κάνετε βόλτες και να δείτε αγαπημένα πρόσωπα. Καλή συνέχεια. Για χαρά.

0: δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1. 210-819-533.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Hello, hello, hello.
4: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα Dex ο Πέτρος Αδάμ.
6: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ring my bell από Blood Sisters. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Είναι Παρασκευή, είναι 4 Σεπτεμβρίου. Είμαστε παρέα σε ένα road trip μουσικό απογευματινό. Είναι η Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είναι ο Μπάμπης Ντούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Πέρα από τη ζέστη και το ζεστό Σεπτέμβρη, ένα αεράκι το έχει σήμερα. Εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 και μπορούμε να διαβάζουμε τα μηνύματά σας και στο Messenger, στις official σελίδες μας, στα social media και φυσικά στο Viber. Διαδικτυακά ακούτε μέσα από το airteco.gr. Όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand για εσένα. Εκπομπές, αφιερώματα, podcast, ένας ολόκληρος ραδιοφωνικός κόσμος σε περιμένει στο AirTeco και όλα γίνονται με ευκολία για σένα.

Επιστροφή στην πόλη σίγουρα, το καταλαβαίνεις από την κίνηση. Η νέα σεζόν ξεκινάει και ξεκινάει με καλοκαίρι, με μουσικές εδώ στον κόσμο και φυσικά τις συναυλίες του Σεπτέμβρη που είναι να γίνουν. Και Τζακ Σαβορέτη θα δούμε, Αγγελάκας σε μια φοβερή συναυλία, Σίβερ Χόγεμ. Στο 2-10-60-66-4-29 μιλάμε εκτός αέρα, αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο. Οι διαγωνισμοί τρέχουν για κινηματογράφο, για σινεμά, για ταινίες, για θέατρο. Και όλα αυτά γίνονται στα social media του κόσμου. Κόσμος 93,6.

shall be released. Common People, Miriam Makeba, στο 2026 από Νότια Αφρική, αυτό το single. Οι μουσικές της χρονιάς, που νομίζω ήταν και το έχουμε συζητήσει και εκτός αέρα εδώ με τα μηνύματα. Με τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber, έτσι. Στέλνεις Cosmos Radio, γράφεις ένα search, στέλνεις τα μηνύματά σου. Μιλάμε και εκτός αέρα για τα τραγούδια τα ωραία για μια δυνατή μουσικά χρονιά το 2026. Yeah. Εδώ στο George Harrison τη στροφή στη μουσική μας, Sweet Lord, διασκευάζει ο Damian Marley.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία, Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 7 οχήματα, ένα αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα. Στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 31 ετών άνδρας που πυροβολήθηκε από αστυνομικό μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, στο οποίο είχε εισβάλει κρατώντας μαχαίρι. Ελαφρότερα έχει τραυματιστεί ο αστυνομικός. Διενεργείται προανάκριση. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, drones και προληπτικούς ελέγχους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων. Προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 29χρονος που τραυμάτισε σοβαρά την σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο Δήμαρχος Κιέβου. Ανθρωποκυνηγητό από τη γερμανική αστυνομία για την σύλληψη ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος ως ο δράστης μιας σειράς πράξεων δολιοφθοράς σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη τη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Cosmos Radio.gr. Hey.

Jude από τους Beatles το ξεκίνημα εδώ στο δεύτερο ημίωρο που είμαστε παρέα. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Είναι Παρασκευή, είναι 4 Σεπτεμβρίου. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό. Με τον Πάπη Δούκαρο απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Και να θυμίσω ότι ακούτε διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, εκεί που βρίσκεται όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και όλα γίνονται εύκολα και άνετα για σένα. Ντουέτα ωραία Σαμπούζη και Leon Bridges. Burn it down.

Μία πάρα πολύ ωραία συνεργασία, δύο όμορφες φωνές, Leon Bridges και Σαμπούζη στο Burn It Down. Εμείς θα ακούσουμε Neil Young από Gerard O'Connell, Only Love Can Break Your Heart, Cosmos 93,6, τα ραδιόφωνα σας.

Μέξικο στον αέρα μας. Timeless, ο τίτλος του άλμπουμ που κυκλοφόρησε για τον Prince για τα 10 χρόνια μετά τον θάνατό του. Ένα άλμπουμ, μια συλλογή με τραγούδια. Και έγινε λίγο ένας κακός χαμούλης με όλο αυτό. Είναι φοβερό το ότι οι fans ασχολούνται πολύ και ουσιαστικά βέβαια το έκαναν με λίγο άκομψο τρόπο από ό,τι είπε η εταιρεία του Prince. Η διαχείριση περιουσίας του Prince, η εταιρεία και η NPG Records διέψευσαν τις φήμες ότι χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη μέσα στη συλλογή. Είχαν υποψίες οι θαυμαστές που άκουσαν πολύ προσεκτικά και είδαν ότι το Καλαμπάμα, το τραγούδι που είναι ηχογράφηση του 3, ένιωσαν ότι υπήρχαν μέσα πνευστά ενώ δεν υπήρχαν στην αληθινή εκδοχή, στην πρώτη, στην original. Η εταιρεία εξήγησε στους θαυμαστές που προφανώς την έπεσαν λίγο βαριά στην εταιρεία του Prince και εξήγησαν ότι στην έκδοση παλιοί συνεργάτες αντικατέστησαν το synthesizer που είχε ο Prince με πραγματικά πνευστά, τρομπόνι, σαξόφωνο και τρομπέτα, και εκτός από αυτή τη διόρθωση δεν έγινε καμία άλλη προσθήκη και δεν υπάρχει AI, γιατί κατηγορήθηκε ότι έχει μπει τεχνητή νοημοσύνη και ότι άλλαξαν τα τραγούδια του Prince. Η εταιρεία είπε ότι μπορείτε να λέτε τα σχόλιά σας αρκεί να τα λέτε με αγάπη και φροντίδα και να μην μιλάει κανείς απότομα, γιατί προφανώς έγινε λίγο κακός χαμούλης με όλο αυτό, ότι παρατήρησαν ότι μπήκανε πνευστά οι fans. Αυτό θυμίζει λίγο καλές εποχές τότε που γινόταν φασαρίες επειδή ο Dylan πήρε ηλεκτρική κιθάρα, οτιδήποτε άλλαζε, όλοι οι fans τα άκουγαν όλα και πρόσεχαν όλες τις αλλαγές. Κάτι τέτοιο έγινε και με τον Prince, που δείχνει πόσο φανατικό κοινό έχει. Και η εταιρεία είπε και κάτι ευχάριστο. Ανακοίνωσε ότι υπάρχει ακυκλοφόρητο υλικό του Prince που είναι σημαντική σημασίας, ιστορικού ύψους και πολύ μεγάλου βάθους ιστορικού, όλα αυτά που έχει γράψει ο Prince, και πρέπει να τα κυκλοφορήσουν σε λίγο καιρό. Να τα ακούσουμε κι εμείς. Αυτό είναι το τραγούδι που παραπονέθηκε το κοινό. Prince.

Με το φοβερό μπάσο, Prince, Καλαμπάμα και με τους φανς να δημιουργούν ολόκληρη ιστορία στην εταιρεία του Prince για αυτή την μικρή αλλαγή που έκαναν και έβαλαν μέσα τα πνευστά. Κατά του AI, βέβαια, της τεχνητής νοημοσύνης, το είπαν, το δήλωσαν ότι στο καινούριο άλμπουμ που έρχεται, γιατί αυτό είναι το Timeless για τα 10 χρόνια του Prince, μία συλλογή και έρχονται ακυκλοφόρητα που θα κυκλοφορήσουν τώρα σε ένα νέο άλμπουμ για τον Prince. Και ήταν και ο Prince κατά τις τεχνολογίες, από αυτή την έννοια δηλαδή. Έλεγε: μην εξαπατάστε από το διαδίκτυο, από την τεχνολογία. Είναι ωραίο να χρησιμοποιείς έναν υπολογιστή, αλλά μην αφήνεις την τεχνολογία να σε χρησιμοποιεί, έλεγε πριν φύγει. Πείτε με ένα μουσικό που έγινε λύ πλούσιος από ψηφιακές πωλήσεις. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος, η δημιουργία είναι το παν, είναι τα πάντα. Να δημιουργείς από το μηδέν είναι ένας παράδεισος. Οπότε δεν νομίζω να ήθελε ο Prince να μπει η τεχνητή νοημοσύνη τόσο βαθιά στη δημιουργία της μουσικής. Αν και γίνονται πολύ ωραία πράγματα με τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε ακούσει και παρέα αρκετά. Και το μέλλον πάει εκεί. Ούτως ή άλλως, τι διαφορά έχουν από διάφορες ηλεκτρονικές παραγωγές. Βέβαια, όταν γίνονται μαζί με ανθρώπους, έτσι. Εστίχο κανονικό και παραγωγούς, όχι να γίνεται εξ ολοκλήρου από AI.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

On the road again διασκευάζουν Laura Crow and him από το Βέλγιο, ένα synth pop ντουέτο με αυτή την εκτέλεση του στη Γαλλία. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Είμαστε παρέα, εμείς είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ένα road trip μουσικό με τον Κώστα Γεωργακόπουλο απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Εσείς που μόλις ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας ή συντονιστήκατε διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, ακούτε διαδικτυακά on demand όλες τις εκπομπές, τα podcast, ακούτε σε καλή ποιότητα και φυσικά κάνετε like και follow στις σελίδες μας στα social media, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν και διαγωνισμοί για θέατρο και κινηματογράφο. Συνόμπο, ταινίες φοβερές που μπορείτε να δείτε. Ο Σεπτέμβρης μπήκε ζεστός. Θα έχει δροσέρες μέρες, εννοείται, με λίγο αεράκι. Οι μέρες θα μικραίνουν το φως. Νέες μουσικές θα κυκλοφορούν. Beautiful day, μαρμελάτη στον αέρα μας.

Greg Laswell ακολουθεί με ένα τραγούδι που είναι μια κλασική περίπτωση όταν κάποιος χωρίζει, που οι φίλοι συνήθως, επειδή είναι έξω από μια κατάσταση, βλέπουν καλύτερα, ιδιαίτερα αν δεν είναι ένας, μόνο δύο φίλοι που σου λένε κάτι, είναι τρεις-τέσσερις και σου λένε ότι you dodge the bullet, όπως λέει ο Greg Laswell, που δεν κατάλαβε ότι κινδύνευε από αυτή τη γυναίκα που ερωτεύτηκε, και το ότι όλο αυτό χάλασε, εκείνος γαλήτωσε από τα χειρότερα. Everybody says I dodged the bullet, λέει ο Greg Laswell, αλλά εγώ δεν το νιώθω αυτό. Δεν νιώθω ότι γλίτωσα τα χειρότερα, όπως λένε οι φίλοι μου, ή ότι έφυγα από μια άσχημη κατάσταση. Νομίζω ότι έχασα κάτι καλό. Συνήθως όταν είναι πολλοί φίλοι, οι φίλοι έχουν δίκιο. Να το πούμε και στον Greg Laswell. Everyone thinks I dodged the bullet.

γίνεται συνήθως, κανείς όταν γλιτώνει από τα χειρότερα σε μια σχέση, σε μια γνωριμία, είναι ο τελευταίος που το καταλαβαίνει. Gamble everything for love, λέει το τραγούδι που ακολουθεί, αλλά ίσως να μην χρειάζεται κανείς στην πραγματική αγάπη, στον πραγματικό έρωτα, να τα τζογάρει όλα, όπως λέει εδώ Ben Lee. Gamble everything for love. Αν και ο Κρισναμούρτη έλεγε ότι η ιδέα του, η αγάπη, έλεγε ο Κρισναμούρτη, δεν είναι σε χρειάζομαι για να νιώθω ασφαλής. Όταν υπάρχει φόβος, απώλεια, ζήλια, εκτετικότητα και ανάγκη επιβεβαίωσης, είναι προσκόλληση και όχι αγάπη. Η αγάπη, ο έρωτας, σε βάζει σε μια ανασφάλεια. Και έτσι πρέπει να είναι για κάποιο λόγο, λέει ο Κρισναμούρτη.

Gamble everything for love. Όταν αγαπάμε και ταυτόχρονα φοβόμαστε να χάσουμε τον άλλον, λέει ο Κρισναμούρτη, γεννιέται η προσκόλληση. Διαβεβαιώσεις, αποκλειστικότητα, βεβαιότητα, η αγάπη για πάντα. Και έτσι η αγάπη, λέει ο Κρισναμούρτη, μπλέκεται εκεί με τον φόβο που δεν υπάρχει καμία θέση. Η αγάπη δεν είναι ανάγκη να κρατήσεις κάποιον για να αισθάνεσαι ασφαλής. Είναι ελευθερία από την ανάγκη να κατέχεις, να ελέγχεις και να εξασφαλίσεις τον άλλον. Τι του Κρισναμούρτη τα λόγια αυτά που δεν ξέρω αν εκείνος τα έκανε, αλλά έλεγε πολύ δύσκολα πράγματα, αλλά πράγματα που πραγματικά έφερναν ελευθερία αν κανείς μπορούσε να τα κάνει. Εμείς εδώ έχουμε βρεθεί μουσικά στο 2016. Αυτές ήταν δύο πολύ ωραίες στιγμές που ακούσαμε και από Greg Glasswell και Ben Lee στο 2016, 10 χρόνια πριν κυκλοφορείς, μαζί με αυτό που ακολουθεί, που νομίζω ότι δεν πήρε τα φώτα που του άξιζαν. Ήταν πολύ ωραίο άλμπουμ και ένα τραγούδι που για κάποιο λόγο βρέθηκε έτσι λίγο στη σκιά. Δεν του άξιζε, μπορούσε να γίνει hit για πλάκα, πάρα πολύ όμορφη στιγμή. Everything at once, Travis, υπέροχη μπάντα και πολύ ωραίος τύπος, πολύ ωραίος τραγουδοποιός. Μαζί του Josephine Onyama, Idle Wild, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και πολύ σωστά αυτά που λέει και εκείνος, μιλάει εδώ για τις σχέσεις και για όλα τα μπαγκάζια που φέρνει κανείς από την οικογένειά του. Και ουσιαστικά αυτό λέει ότι γίνεται στις σχέσεις. Φέρνει ο καθένας όλο το background του και γίνεται ένας χώρος με συντρίμια, από βιώματα, άλυτα.

Idle While λοιπόν από Travis, φοβερός τύπος ο Φρανι Χένλι, ο τραγουδιστής, και ήταν και πολύ ωραίο, πάρα πολύ αστείο ένα επεισόδιο που συμμετείχε ο Travis, φοβερός τύπος ο Φρανι Χένλι, ο τραγουδιστής, και ήταν και πολύ ωραίο, πάρα πολύ αστείο

Φοβερές, με το κλασικό φορμάτ καταστάσεις όπου δεν είναι πάντα ξεκάθαρο ποιος ξέρει ότι συμμετείχε σε ταινία. Είναι το σκηνοθετικό ντεπούτο του Σάσα Μπάρον Κοέν σε μεγάλου μήκους ταινία και ήδη έχει γίνει λίγο θέμα. Με το Σάσα Μπάρον Κοέν η πρεμιέρα είναι 23 Οκτωβρίου του 26. Άλλη Τζι επιστρέφει, θυμάστε Μπρούνο και Μπόρατ, τι είχε γίνει. Βέβαια τώρα τον ξέρει περισσότερος κόσμος. Αλλά έχει βγει και το τρέιλερ. Οκτώβριο λοιπόν, Σάσα Μπάρον Κοέν ξαναχτυπά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει τη χοροθεατρική παράσταση «Μαϊσίνε» από την ομάδα Κελανέμ, μια δημιουργία της Βαλεντίνης Γιαννοπούλου. Κάθε οικογένεια έχει ένα μύθο. Κάθε μύθος κρύβει μια σιωπή. Και κάθε σιωπή βρίσκει ένα σώμα για να μιλήσει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

στη Βραζιλία βρεθήκαμε. 8:25 είναι στο τελευταίο ημέρο, είμαστε παρέα. Ένα road trip μουσικό απογευματινό Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη στον κόσμο 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου απέναντί μου. Με καλοκαίρι μέσα στο Σεπτέμβρη, και αν θέλετε να πάτε κινηματογράφο και θέατρο, μπαίνετε στις σελίδες μας official κόσμος 93,6. Σε Facebook και Instagram τρέχουν διαγωνισμοί να πάρετε μέρος για προσκλήσεις. Συνόμπο, ταινίες, θέατρο και μουσικές. Και μέσα στο Σεπτέμβριο ο κόσμος θα βρίσκεται σε διάφορα σημεία. Έρχεται και γιορτή μεγάλη για τα 25 χρόνια του κόσμου. Ναΐκα με φοβερό άλμπουμ. Welcome to Ecclesia.

Σοφία τώρα. Herbie Hancock, Santana και Angelique Jo εδώ στον κόσμο. Απόγευμα Παρασκευή, Σαββατοκύριακο έρχεται. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στην official σελίδα μας στα social media, Facebook, Instagram, rteco.gr, ένα application όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Viber και μέσα από το Viber. Γράφεις Cosmos Radio στο search, πάρα πολύ απλό. Στέλνεις μηνύματα και εκεί. Αν σε ενδιαφέρει να πας κινηματογράφο, να δεις ταινίες και θέατρο, μπαίνεις και στη σελίδα μας στο Facebook να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς που τρέχουν.

Brown Eyed Girl από τον Van Morrison. Νέα μελέτη που έγινε το Μάιο του 26 επιβεβαίωσε ότι επιστημονικά ότι ο τρόπος που αγγίζει τα πλήκτρα ένας πιανίστας αλλάζει πραγματικά τον ήχο. Κάτι που, εντάξει, το λένε όλοι οι μουσικοί εδώ και χρόνια, το λέγε και ο Miles Davis. Δεν είναι το μουσικό όργανο, αλλά ο τρόπος που το αγγίζει ένας μουσικός. Doing Time, Summertime από τη

Doing Time, Summertime από τη Lana Del Rey. Μία έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης το Δεκέμβριο του 25 σε ανάλυση 20.000 τραγουδιών από το Billboard Hot 100 από το 73 έως το 2023. Έχει ενδιαφέρον πολύ αυτή η έρευνα. Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα στο Scientific Reports. Είδαν ότι οι λέξεις που σχετίζονται με στρες αυξήθηκαν κατά 81% σε 50 χρόνια από το 73 μέχρι σήμερα. Το θετικό συνέστημα μειώθηκε σταθερά, οι στίχοι έγιναν πολύ πιο απλοί, επαναληπτικοί, με μικρότερο λεξιλόγιο. Κατά τη διάρκεια του COVID και μετά, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, οι Αμερικανοί επέλεξαν λιγότερο αγχωτική μουσική, δηλαδή σε κρίση δεν θέλουμε μουσική που μας καθρεφτίζει, θέλουμε μουσική που μας σώζει, που μας κάνει να ξεχνιόμαστε. Και μάλιστα σύγκρινε και διάφορα τραγούδια, ότι το What a Wonderful World του Louis Armstrong που κυκλοφόρησε το 67 και έφτασε στο σήμερα με το Humble του Kendrick Lamar και το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε, που μπήκε μέσα σε όλη αυτή την έρευνα, ότι η μουσική έχει γίνει πιο απλή και η στίχη πιο θυμωμένη, λίγο πιο επιθετική από το 1973, και στη σύγκριση τραγουδιών που έγιναν είναι το τραγούδι που θα κλείσουμε. Πριν κλείσουμε, να πούμε καλό Σαββατοκυριακό. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Ο Σεπτέμβρης είναι ζεστός, είναι καλοκαιρινός. Είναι Παρασκευή, είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Ήταν ένα road trip με την Κλάουντια Μάτωλα και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να φροντίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ έρχεται. Ακολουθεί να σας κρατήσει παρέα όπως κάθε απόγευμα η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνά και η Σαββατοκύριακο στον κόσμο μας με αφιερώματα στο AirTag. Μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές on demand και αφιερώμαστε την Κασάνδρα Βίλσον. Σε αυτή τη σπουδαία φωνή μπορείτε να ακούσετε από τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο στο Ερτέκο ένα αφιέρωμα για τη ζωή της. Έφυγε στα 72 Σεπτεμβρίου και εμείς κλείνουμε με το τραγουδάκι αυτό που μπήκε στην ψηφοφορία, ότι είναι πιο απλοποιημένο και ο στίχος πιο θυμωμένος από το 1973.

0: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου. Παιδική παράσταση Μπερδεύω-ξεμπερδεμένη, κόκκινη κλωστιδεμένη σε σκηνοθεσία Διονύσου Τσαφταρίδη. Το Guitar Ensemble συνοδεύει τη βοβή ταινία του Στέλιου Τατασόπουλου Κοινωνική Σαπίλα. Το Σφάλμεξ Ράιμπο, η Τζαμάικα των Βαλκανίων. Γλέντι με το συγκρότημα Κουμπάρες. Μουσική παράσταση Πετροκάραβα με τη Μάρθα Φριτζίλα. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπος με την Ηρώ Μανέ και τον Άκη Σακελαρίου. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια. Και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι 4 Σεπτεμβρίου, έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Οι περισσότεροι από εσάς έχετε επιστρέψει στην Αθήνα. Υπάρχουν όμως αρκετοί που δεν έχουν επιστρέψει ακόμα, καθότι τα σχολεία ανοίγουν την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή. Εύχομαι λοιπόν να είστε καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίζατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου κι αν βρίσκεστε.

Ξεκινήσαμε φίλες και φίλοι με το Λας, τον Σενεγαλέζο που έχει γεννηθεί στο Ντακάρ, στη Σενεγάλη. Βέβαια ο ίδιος έχει μεγαλώσει στη Γαλλία, ακούγοντας κυρίως Ισμαέλ Λο και επηρεασμένος από τη μουσική, από τον dancehall, από τον μπάλαξ, από τη φόλκα, αλλά και από αρκετά ηλεκτρονικά στοιχεία της μουσικής. Και επιστρέψαμε με έναν από τους καλλιτέχνες που ακούμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, του Σύναψον, αυτό το ντουέτο στο Remix Maker και Fink. Πάμε να συναντήσουμε τον Jack Savoretti. Jack Savoretti, τον περιμένουμε στην Αθήνα.

Ζακ Σαβορέτη από το τελευταίο του άλμπουμ. Ακούσαμε το νέο του σίγγλ μέσα από αυτό, το The One. Και τον περιμένουμε στις 25 Σεπτεμβρίου. Ζακ Σαβορέτη θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του περιοδία από την Αθήνα μετά από δύο sold out live στο Royal Albert Hall για πρώτη φορά και τη μεγαλύτερη περιοδία που έχει κάνει η ευρωπαϊκή τουρνέ μέχρι σήμερα στην καριέρα του. Στα 20 χρόνια που βρίσκεται στα μουσικά και δισκογραφικά κοινά, ο Ζακ Σαβορέτη ξεκινάει από την Αθήνα και το Λυκαβητό στις 25 Σεπτεμβρίου.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε 24 ώρες το 24ωρο, τα mixed, τα podcast, θεσματικές λίστες, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε τις εκπομπές. Και καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, στέλνετε φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Παύλο Νουτίνη και το Children of the Stars, ένας Σκοτσέζος με ιταλικό όνομα. Θυμίζει λίγο την ιστορία του Τζακ Σαβορέτη. Ένα άλμπουμ που πήγε και στην κορυφή των Βρετανικών charts πριν από 4 χρόνια με το Children of the Stars. Λοιπόν, ο Παύλο Νουτίνη, λίγο νωρίτερα ακούσαμε τη Λίκη Λί που είχαμε και την ευκαιρία να τη δούμε σαν πάρα πολύ ωραίο live στο Ηρώδιο. Το Ηρώδιο το οποίο έκλεισε, το Ηρώδιο που θα ανοίξει σε 3 με 4 χρόνια. Ένα restoration που γίνεται για πρώτη φορά στο αρχαίο αυτό θέατρο, στο Δύο Ηρώδου του Αττικού, κάτω από το βράχο της Ακρόπολης. Περιοδίες πάρα πολύ καλλιτέχνες, περιοδία όμως και η Casey Musgraves.

Λέγαμε νωρίτερα για τον Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη θα βρεθεί σε περιοδία. Λέγαμε νωρίτερα για τον Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη θα βρεθεί σε περιοδία. Σε περιοδία βρίσκονται.

Μέη, τον Νοέμβριο, αλλά και στα Γκράμι και στα Όσκαρ, και γενικά αυτή η χρονιά θα είναι η χρονιά που θα τιμηθεί όσο κανένας άλλος καλλιτέχνης τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και μιας και μιλάμε για την Dolly Parton, πάμε να ακούσουμε αυτό το ιστορικό κομμάτι που έγραψε το 1977. Here You Come Again.

Κύριου Καμιγκέν, τον Λιμπάρτον, που αγαπούσε ιδιαίτερα τη μουσική, αγαπούσε ιδιαίτερα τη μεγάλη οθόνη, αγαπούσε ιδιαίτερα το γυαλί, αγαπούσε ιδιαίτερα τις περιοδίες, αλλά και την Ευρώπη, καθότι είχε εμφανιστεί πάρα πολλές φορές στην Ευρώπη, σε πάρα πολλά World Tour, είχε συμπεριλάβει την Ευρώπη μέσα στο καλεντάρι της και δει τη Μεγάλη Βρετανία που αγαπούσε πάρα πολύ.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι. 4 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Αν έχετε επιστρέψει στην Αθήνα, καλή επιστροφή και καλή επάνωδο. Την άλλη εβδομάδα ανοίγουν και τα σχολεία. Μπαίνουμε σε μία σειρά σιγά-σιγά. Ανεξάρτητα αν το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει. Έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ περισσότερο ζηλεύουμε λίγο όλους αυτούς που μπορούν και ξεκινούν και έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να φεύγουν τέτοιες εποχές και τέτοιες μέρες για διακοπές. Είναι λίγοι και τυχεροί, θα έλεγα, καθότι φίλες και φίλοι, ο Σεπτέμβριος είναι ο ωραιότερος μήνας για διακοπές. Επιστρέψαμε λοιπόν με τους Τζάβα, βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία και θα παραμείνουμε με τον Μισελ Φιγκέν.

Μισελ Φιγγέν λοιπόν με το Umbel History, ίσως το μεγαλύτερο τραγούδι, μεγαλύτερη επιτυχία του Καναδού τραγουδιστή και συνθέτη, ο Φιγγέν, που άρχισε να συνθέτει αφού εγκατέλειψε την ιατρική σχολή και ήταν ένας από τους λόγους που ήθελε να γράψει τραγούδια για την Δαλιδά, παρακαλώ. Από την άλλη, όταν είχε κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ το 67, έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο γιατί διασκευάστηκε και ηχογραφήθηκε το ομώνυμο τραγούδι, το If I Only Had Time, και στα αγγλικά από τον John Rawls. Και βέβαια με την χίπικη μπάντα των Big Bazaar έγινε γνωστός από τις αρχές δεκαετίας του 70 σε όλο τον κόσμο.

Αυτή λοιπόν είναι η Taylor Swift με το I Knew It, I Knew You. Ένα τραγούδι που ακούγεται αυτή τη στιγμή σαν major theme στο Toy Story 5. Ένα τραγούδι που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της η Taylor Swift. Μου θυμίζει ιδιαίτερα την Taylor Swift στις αρχές δεκαετίας του 90, εκεί που τραγουδούσε αποκλειστικά και μόνο country μουσική. Taylor Swift που παντρεύτηκε τον ποδοσφαιριστή, τον Travis Kelce. Και μάλιστα στις 3 Ιουλίου που παντρεύτηκαν στο Madison Square Garden, η ίδια και ο άντρας της αποφάσισαν να δώσουν μία δωρεά 2 εκατομμυρίων δολαρίων τότε στην Dolly Parton για να αγοράσει βιβλία, για να συμπληρώσει βιβλία για την μεγάλη βιβλιοθήκη που στείνει, που έστεινε μάλλον σε όλο τον κόσμο και δις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας μην ξεχνάμε ότι η Dolly Parton έχει μέχρι τώρα δωρήσει, και λέω μέχρι τώρα γιατί από εδώ και πέρα θα τα δωρίζει το Foundation, το δικό της, περίπου 250 εκατομμύρια βιβλία σε όλη την Αμερική, διότι φίλες και φίλοι το φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την όπλοκατοχή και τα ναρκωτικά είναι ο αναλφαβητισμός. Ένας από τους λόγους λοιπόν που έχει ιδιαίτερη ευαισθησία και η Taylor Swift που βρίσκεται εν ζωή, αλλά και η Dolly Parton που έφυγε από τη ζωή, ήταν το κομμάτι της βιβλιοθήκης, το κομμάτι των βιβλίων, της μόρφωσης των παιδιών ηλικίας μέχρι και 18 ετών.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε 24 ώρες το 24ωρο, τα mixed, τα podcast, θεσματικές λίστες, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε τις εκπομπές. Και καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, στέλνετε φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή ήταν η Κερμές από την Αργεντινή, ενώ θα πάμε μέχρι τις 9, φίλες και φίλοι, με την Lila Downs. Lila Downs επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά με το Cambias Mi Mundo, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάιο που μας πέρασε, με 10 νέα τραγούδια αλλά και με καλεσμένους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Άλεξ Κούμπα. Πολύ περισσότερο για τη Lila Downs, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία, αλλά με καινούργια τραγούδια τα οποία τα έχει γράψει και τα έχει κάνει παραγωγή ίδια.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Hello, hello, hello.
2: Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Πέτρος Αδάμ.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Παρασκευή βράδυ, φίλες και φίλοι. 4 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Εύχομαι να είστε καλά. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Αν έχετε επιστρέψει στην Αθήνα, μια χαρά. Πρέπει να επιστρέψουμε. Είναι αρχές Σεπτεμβρίου, είπαμε. Οι τυχεροί είναι αυτοί που μπορούν και φεύγουν διακοπές τέτοιες εποχές και έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και επιστρέψαμε με την Chris Clark να ερμηνεύει Σάνι. Και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε το Σαμπούζι. 5 Ιουνίου κυκλοφόρησε το δεύτερο του σίγγλ, για την ακρίβεια, το Cowgirl, που πάμε να ακούσουμε από το τέταρτο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε τέλη Ιουλίου. Για την ακρίβεια, με τίτλο The Outlaw, Cherry Lee and Other Western Tales.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Κούκο και το Πιελ Κανέλα, ένα τραγούδι που είχαμε μάθει φυσικά με την Έιντι Γκορμέ και τους τρία Λος Πάντσος, αλλά και με την μαγική εστατική φωνή του Νατ Κινγκ Κολ και το πιάνο του με το τρίο του πριν από 70 και πλέον χρόνια. Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Μαρκ Νόφλερ από το τελευταίο του άλμπουμ, το άλμπουμ που ηχογράφησε το 2024 και One Deep River. There was

Αυτή λοιπόν είναι η Οζομάτλη και το Ολελέ και εμείς μέχρι τις 9.30 θα πάμε με την Τα Σουλτάνα, με αυτό το φαινόμενο που γεννήθηκε στη Μελβούρνη το 95 και από 3 ετών ξεκίνησε να παίζει κιθάρα, παίζει όλα τα όργανα και είχαμε τη χαρά να την δούμε και στην Αθήνα στο release. Τα Σουλτάνα επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά και το νέο της single Milk and Honey.

0: Κόσμος 93,6.
1: Από την έρευνα στη δημιουργία, από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, και εμείς επιστρέψαμε με την Brady Carlile και τον Elton John, Never Too Late, από το τελευταίο μέχρι και τώρα που μιλάμε άλμπουμ του Elton John, γιατί περιμένουμε άλμπουμ από τον Elton John και σε παραγωγή του Andrew Watt, του παραγωγού των Rolling Stones και πολλών άλλων πολύ μεγάλων συγκροτημάτων αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Elton John λοιπόν, περιμένουμε καινούριο άλμπουμ σε τραγούδια που έχει γράψει ο Bernie Taupin και σε παραγωγή του Andrew Watt μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ισπανό Soil Aire. Αυτή είναι η Γκάμπι Μορένο. Γκάμπι Μορένο μας έρχεται από τη Γουατεμάλα. Η ίδια ζει εδώ και αρκετά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια έχει βάλει μέσα στο ρεπερτόριό της, τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά, τραγουδώντας τη μουσική που καλύπτει τη Latin, τα alternative, τη blues, τη folk και την Αμερικάνα, και έχει κερδίσει ούτως ή άλλως ένα Grammy και δύο Latin Grammy Awards μέχρι σήμερα. Η Γκάμπι Μορένο που εξακολουθεί και ηχογραφεί, έχει κλείσει πια τα 43. Πήγαμε και συναντήσαμε, φίλες και φίλοι, τον Μπάρι Άνταμσον. Μπάρι Άνταμσον που είχαμε τη χαρά να τον δούμε και στην Αθήνα. Κάποιοι τον γνώρισαν από την παλιά μουσική σκηνή του Μάντσεστερ, κάποιοι από τα κινηματογραφικά του θέματα, κάποιοι από την περιοδία που έκανε τουλάχιστον για 3 χρόνια και τη συνεργασία του με τον Nick Cave.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας, ακούτε τον κόσμο, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Podcast, λίστες, θεματικές λίστες και τα family mixtapes που τρέχουν κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα με τους παραγωγούς του κόσμου να κάνουν τον DJ και να αναλαμβάνουν τα decks. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας, όπως ακριβώς και από το Messenger και από το Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, επικοινωνούμε online, ό,τι θέλετε μας τα στέλνετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Πάμε φίλες και φίλοι να συναντήσουμε τους Warren Treaty, αυτό το Gospel Country Group, ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι και στη μουσική από το τελευταίο τους άλμπουμ.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για την επικοινωνία. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Σας αφήνω σήμερα, φίλες και φίλοι, με την Κασάνδρα Βίλσον. Κασάνδρα Βίλσον που έφυγε από τη ζωή προχθές, στις 2 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε, 1 Σεπτεμβρίου αργά τη νύχτα έφυγε στην Αμερική, στο Τζάκσον του Μισισίπι, ετών 70, μια τραγουδίστρια την οποία την είχαμε γνωρίσει για την βαθιά εκφραστική κοντράλτο χρειά της, είχε τιμηθεί 2 φορές με Γκράμι και είχε συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον Στίβ Κόλμαν και με τον Γουίντον Μαρσάλης. Από τον Πέτρο Αδάμ και τον Πάπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: What is it?
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

αυτή η φωνή που ακούτε είναι μόλις 24 ετών και είναι πάρα πολύ ωραία. AG Jones, ένα παιδί το οποίο έβγαλε αυτό το καταπληκτικό single Need It Bad. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ Παρασκευής 4 Σεπτέμβρη. Ο διασημότερος από τους Κομίτες κάνει την εμφάνισή του κάθε 75-76 χρόνια στη γειτονιά μας. Ο Κομίτης Χάλεϊ, που πήρε το όνομά του από τον Βρετανό αστρονόμο Έντμοντ Χάλεϊ, το 1682 τον παρατήρησε. Χρόνια πολλά σήμερα στην Ερμιόνη, χρόνια πολλά και στον Άνθιμο, γιορτάζει δύο μέρες ο Άνθιμος. Παγκόσμια μέρα σεξουαλικής υγείας και Διεθνής ημέρα τεκβοντό. Ο Καραλής θα πάρει χρυσό και ο Τεντόγλου σίγουρα. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

τώρα σίγουρα κομίτης και sexy lady είναι η Beyoncé. Αυτή η σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια που κλείνει σήμερα τα 45. Τι να πεις τώρα για την Beyoncé, 35 γράμμια. Απόλυτη κυρίαρχη στα πιο σημαντικά μουσικά βραβεία.

Γεννιέται σαν σήμερα στο Χιούστον του Τέξας. Ο μπαμπάς της δούλευε στους εκτυπωτές και ήταν και μανατζέρ της, μαμά της ήταν κομμώτρια. Και στα 9 έφτιαξε Destiny's Child, το συγκρότημα, το κοριτσίστικο. Κέρδισαν ένα talent show, αλλά μετά δεν η δισκογραφία έκανε πίσω. Το 97 η Columbia τους κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

και αν έχει αποδείξει με τα άλμπουμ της πόσο επαγγελματίας είναι και πόσα διαφορετικά πράγματα μπορεί να τραγουδήσει. Cowboy Carter 2024, Blackbird.

Λοιπόν, ο άλλος που σήμερα γενέθλια είναι ο Μαρκ Ρόνσον, Βρετανός και Αμερικανός παραγωγός, μουσικός, DJ, 10 Grammy, συνεργασίες Amy Winehouse, Valerie, Uptown Funk, θα ακούσουμε λίγο αργότερα. Ο Μαρκ Ρόνσον, εξαιρετικός μουσικός και πάρα πολύ ωραίες συναυλίες κάνει. Εδώ με την άλλη καταπληκτική Αγγλίδα, στη τελευταία του δουλειά, Σουζάν.

0: Κόσμος 93,6. Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Tokyo Nita.
3: Ακούτε Κόσμος.

Ένα φεστιβάλ που αγαπάμε πάρα πολύ. Αγοροφοβικό φεστιβάλ στο Πλήφα 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Τέταρτη χρονιά, τέσσερα χρονιά. Με Ελένα Πλάτωνος και Πανπάν. Με ένα πρόγραμμα τριών σκηνών που έχει αναλάβει η Βασιλίνα. Johnny Labelle, Dolly Vara, In Trans, Γιώργας Helmet, Psychedelic Trip to Death, 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Πλήφα.

Λοιπόν, εγώ σας το έλεγα νωρίτερα, πρώτος ο Καραλής, 6-12, χρυσό μετάλλιο και ρεκόρ αγώνων που πήρε από τον Ντουπλάντης. Κι σανότερα.

Και βέβαια δίνουμε προσκλήσεις. Μπαίνετε στο Instagram και στο Facebook. Πρεμιέρα για την προβολή της ταινίας Hope, αίθουσα Atmos στο Village Cinema στο The Mall, 3η-8 Σεπτέμβρη. Αλλά και στο Θέατρο Πέτρας, 3η-8 Σεπτεμβρίου, για την παράσταση Φυγαίνει ένα Βλίδι. Ομάδα Σημείο 0. Μπαίνετε στα social media, δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε.

Και αυτό το Σάββατο ο Μιχάλης Καμάκας κάνει ένα καταπληκτικό αφιέρωμα. 80 χρόνια από τη γέννηση του Freddie Mercury και αφιερώνει 2 ώρες σε μία από τις πιο χαρισματικές και επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής, Freddie Mercury τώρα. Το Σάββατο αυτό, 12 το μεσημέρι, Μιχάλης Καμάκας, Urban Sounds.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 5ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Archmond Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο. Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ένα τραγούδι που είναι και funk και pop και soul και boogie και disco. Μινεάπολη sound. Mark Ronson κλείνει τα 51 εδώ με τον Bruno Mars στο Uptown Funk. Και καλώς ορίσατε στον κόσμο. Σε ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Παρασκευή στις 6 Σεπτέμβρη.

Βάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και Uptown Funky Up. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο. Από τους δέκτες τηλεόρασής σας. Uptown Funk είναι και ο Μανώλο Καραλής. Μπράβο του, μπράβο του. Ο Τεντόγλου Αργυρός, μια χαρά. Σπάνια για το Μιλτό. Σήμερα κλείνει και τα 45. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Η Beyoncé.

Paul Carter, τελευταίο άλμπουμ και ένα τραγούδι που έγινε viral, όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά και για το χορευτικό. Το ξέρετε το χορευτικό?

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Leon Bridges, Laredo. Πρώτη τελευταία του δουλειά, άλμπουμ το μικρό του όνομα, Leon. Λίγο πριν ο Σαμπουζέ που ήταν και στο άλμπουμ της Beyoncé. Και αυτός είναι ο αγαπημένος, με καταγωγή από την Ιγυρία, ο Μπονγκαγιάρ.

Κόσμος 93,6. Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες

0: Παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Τρομερή Gladys Knight, 2006, Before Me το album. Σύνθεση της Billie Holiday και Arthur Herjog. God bless the child. And it still is news. It's not your mother, your father, your sister or your brother. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Μπάμπης Δούκαλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Brothers and sisters, you've got to make it better. It's up to you, nobody else. Και ακολουθεί ένας Nate Dogg. Και μια Beyoncé βεβαίως.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα δούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο και μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται η Δήμητρα. Η Δήμητρα Κακαονάκη μέχρι και τις 2. Και αύριο στις 12 το μεσημέρι, εξαιρετικό αφιέρωμα από τον Μιχάλη. Περιμένουμε πώς και πώς για τα 80 χρόνια από τη γέννηση του Φρέντι Μέρκιουρι. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει τη χοροθεατρική παράσταση «Μαϊσίνε» από την ομάδα Κελανέμ, μια δημιουργία της Βαλεντίνης Γιαννοπούλου. Κάθε οικογένεια έχει ένα μύθο. Κάθε μύθος κρύβει μια σιωπή. Και κάθε σιωπή βρίσκει ένα σώμα για να μιλήσει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

μετράκια του, τα έχει κάνει τα χιλιομετράκια του αυτός ο Αντρέ ή αλλιώς Mr. Rhythm ή αλλιώς Αντρέ Williams, ο οποίος μέσα στο 2012, όχι τόσο παλιά, έφτιαξε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Night and Day. I gotta get shorty out of jail είναι η κομματάρα με την οποία και ξεκινάμε να σας καλοδεχτούμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στα τραγουδάκια μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο, η Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και με τον Ρόμπερτ Φίνλεϊ ήταν επόμενο να μας συμβεί να φύγουμε. Holy Ghost Party μας περιμένει, γιατί οι απώλειες είναι πολλές, αλλά το πάρτι συνεχίζεται.

www.cosmosradio.gr και από παντού, ακόμη και στον παράδεισο του Tang Lai, το οποίο και ρεμιξάρεται επιτυχώς από τον Alan Lomax και τους Southern Journey.

Έχουμε περάσει σε ένα παραδοσιακό φλάουτο που έχει φτιαχτεί από τον παππού και προέρχεται από την Γκάνα και χρησιμοποιείται τόσο στην Αφρική όσο και στα blues. Antenne de Ben Blues.

και μετάλλα. Φτάσαμε όμορφα στην Μπαμακό. Στην παρέα ήταν ο Αμαντού, η Μαριάμ και ο Μανου Τσάου μαζί με τα παιδιά. Εμπίφε είναι ό,τι απέμεινε από αυτή την ιστορία.

συνέχεια, τουλάχιστον ας την απολαύσουμε. Η Μπεγή και Ασέ, το κομμάτι, ή καλύτερα η κομματάρα, που βρίσκεται στην καινούρια τους δουλίτσα, με τίτλο Offering.

Η Agogo Records πρωτοστατεί στα ηχογραφήματα. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία. Η Λάζα έρχεται από τη Βραζιλία. Η Mo Horizons είναι και αυτή κάπου εδώ. Και η New Love Experience έρχονται με αυτό το Ναυτίλους.

On bygones and bygones be bygones. Can't do a fit check, you get the price wrong. Snake printed leather, but you pick the python. ASAP Rocky περνάει τα καλύτερα του χρόνια με τη γυναικούλα του και τα παιδάκια του και ηχογραφεί ληστείες, ρόμπερι ή αλλιώς Don't Be Dumb.

Παντού κάνει εδώ και χρόνια παρέα και μουσικές με τον Alchemist. Η Έρικα Παντού έβγαλε μόλις το καινούριο της και το είπε Trip to the Moon.

0: Triple Tray, είμαστε στη Βιρτζίνια και έχουμε φτάσει με τους Butcher Brown να μετράμε πόσο έχει το δολάριο. How much the dollar cost.
1: Ladies and gentlemen,

Soul Inside Mix, Feel the Music και ο Γκούρου ρημιξαρισμένος.

Να φτάσουμε και στον Winston McCannaff. Μια αναπνοή είναι. Τόσα χρόνια στο μετερίζει, δεν λέει να σταματήσει να δημιουργεί. Και εδώ μιλάμε για του McCannaff την οικογένεια, έτσι αποκαλεί τους συνεργάτες του. Συναντάει τους Τζάβα στο Παρίσι και φτιάξαν μόλις αυτό εδώ. Αμπού Ντουμπάρ το είπανε. Ο McCannaff μαζί με τους Τζάβα μέσα στο 2026 κυκλοφορούν αυτό.

Με αυτό το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησαν μέσα στο 2026, οι Σαμπάμπα 5 προτρέπουν τον κόσμο στο γλέντι. Επιστρέφουν σε αυτό και επιστρέφουν υπάρχοντας, αντέχοντας. Βεβαίως και ο Στέλιος Καζατζίδης βρίσκεται στα μάτια μας που καίνε, και ο Πυθαγόρας επίσης. Σαβά Σαβά είναι ο τίτλος του άλμπουμ από την Bat of Records. Μέτρα το Παρίσι, οι Σαμπάμπα 5 μας υπενθυμίζουν τους στίχους του Πυθαγόρα και το τραγούδι που ξέρουμε απ' έξω. Υπάρχω.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: cosmosradio.gr.
3: Δεύτερη ώρα της αγαλουσίτητας στις μουσικές μας, στις περίεργες διαδρομές μας. Εδώ είμαστε. Μετράμε συνταγές, εμπειρίες και τραγούδια. Recipe of the Who. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Καλώς ορίσατε.

Αλέξανδρος Κασαλάκης φροντίζει του ήχου και Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Η Δημητρούλα βρίσκεται εκτός χώρου, out of place, όπως ακριβώς και ο Τρίκης στην καινούργια του δουλειά. Παρέα του η Μάρτα Ζλακόφσκα.

Kerala Dust, περίπτωση Kerala Dust. Οι πιτσερικάδες εμπνέονται και εμπνέουν. How the light gets in είναι το κομμάτι τους από το άλμπουμ Echo of Love.

flooded floor.

Δεν ξέρω που έχουν πάει οι Sonic. Μου λείπουν κάπως. Και αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να λείπει από πουθενά. Together, dancing together.

αγαπώ αυτό το μπιτσιρικά και εδώ είναι ένα κομμάτι από τις πρώτες του εργασίες. Ηχογραφή στη Τζίμινι, αργότερα φτιάξε τη δική του ανεξάρτητη εταιρεία, ο Skin Shape, αλλιώς Will Dorey, μας έρχεται από την Αγγλία και οι μουσικές του είναι θαύμα. Σε περίπτωση που θέλετε να τον δείτε, στο Düsseldorf στη Γερμανία, στις 11 του Οκτώβρη θα βρίσκεται εκεί.

Το ταξίδι συνεχίζεται, μόνο που περνάμε στην γαλλική συνοικία του Ντανιέλ Λανουά. Ο Τζόνι Σέπερτ είναι εδώ και Dance On είναι ο τίτλος του κομματιού.

σάλσα μου έρχονται αυτοί οι δύο, το ζευγάρι Χίντι Ζάχαρα μαζί με τον Μπλουντέτο, να μας πετάξουν ψηλά. Fly Dub το κομμάτι.

φτάσουμε και στον Peter Power, ο οποίος κάνει στο σήμερα ωραία δουλειά. Μαζί και η Τζίτα Σάγκη έρχεται να συνδράμει ένα κομμάτι με τίτλο «Τζανάινα». Είναι αυτό που φέρνουν.

Μια σούπερ εταιρεία, δισκογραφική, η Galletas Calientes Records, με έδρα την Μποκοτά, φτιάχνει ηλέκτρο, τροπικάλ, αλλά και μπάλκαν κομμάτια. Δεν σταματάει πουθενά. Μια μικρή γεύση από αυτή τη δουλειά που έβγαλε πίσω στο χρόνο ο Busy Twist. Πίσω στο 2019 φτιάχνει αυτό το Electronic Fusion.

Καινούριο επίσης και αυτό που σκάει μύτη από τον Τέλειο Σωσίνη και την Wawa 45. Εδώ Break It ρεμιξάρει You No Fit Touch 'Em.

σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για τη διαδρομή. Ελπίζω να έχουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Καλό ξημέρωμα, και ο Θανάσης Κώστας έρχεται με τις μουσικές του στον κόσμο μας.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: cosmosradio.gr Cosmos Art Mix. Στα Dex, ο Θανάσης Κώστας.